0: εδώ. Music.
1: 8-9.
2: Teque, teque, siente el tembleque.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Music 892.
4: Πολύ μπροστά.
1: Αλλά

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Music 892. Πολύ μπροστά.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Παρασκευή στα κουνάδια, άκουσες.
1: Ο γιατρός μακροζωίας λέει ότι για να ξέρετε ότι θα ζήσετε πολλά χρόνια, θα πρέπει τα υγιή κόπρανα γενικότερα θα πρέπει να επιπλέουν. Δεν βυθίζονται.
2: Επιπλέον.
1: Ναι.
3: Μαρία, άσχετο, σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
3: Μιλάμε εμένα για. Τώρα δεν θέλω να. Μιλάμε, δεν.
2: Δεν τη βγάζεις.
3: Δεν έχω δει ποτέ κόπρανό μου να επιπλέει. Ούτε στη θάλασσα. Και στη θάλασσα βρίσκει πάτο.
1: Τι Μαρία, εσύ γιατί κάνεις την ανάγκη σου στη θάλασσα.
3: Όχι, αλλά ρε παιδί μου τώρα.
1: Φάνη.
3: Όχι. Παιδί μου, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι και όσες φορές έχω κοιτάξει στην τουαλέτα δεν είναι. Είναι. Δεν
1: τραβάει. Φάνη, λίγο να μείνουμε στη θάλασσα. Δεν πιστεύω να έχεις κάνει ποτέ κάτι στη θάλασσα.
3: Πρόσφατα, όχι, αλλά γενικά. Ποιος δεν το έχει κάνει στη θάλασσα, ρε
1: Μαρία. Είσαι καλά, παιδί μου.
2: Πας βαθιά μέσα.
1: Πας βαθιά.
2: Φάνη, τι λέει.
3: Ρε, εσύ, παιδιά, μισό λεπτό να κάνω μια ερώτηση. Έλα, ρε παιδιά, με βγάζετε με ένα τρελό και περίεργο συνέχεια. Δηλαδή, κανένα το έχει κάνει.
2: Εγώ δεν το έχω κάνει.
1: Κανένα το έχει κάνει. Κανένα το έχει κάνει.
2: Μήπως το έκανε σήμερα που πήγε στο ψαρωτήριο, το μέσα στο λίγο, κάνει με κακά για να είναι ζεστό.
3: Παιδιά, όχι. Καλά, εντάξει. Παιδιά, όχι συνέχεια. Συγγνώμη, εδώ πέρα ούτε σε ελευθερία.
1: Συγγνώμη, όταν λες συνέχεια.
3: Απλά το μόνο δύσκολο είναι.
1: Εσύ, Νίκο.
2: Χρήστο το λένε, ρε Μαρία, Χρήστο το λένε το παιδί.
3: Παιδιά, να πω κάτι. Αυτά γίνονται. Καταρχήν γελάτε, αυτά γίνονται μόνο σε στιγμές που είμαστε στο μη παρέκκλη. Δηλαδή, να είσαι σε μια παραλία που να μην προλαβαίνει ή είναι τέτοιο. Καταρχήν
1: ναι, αλλά είπες όχι συνέχεια, που σημαίνει ότι το έχεις κάνει αρκετές φορές.
3: Πάνω από δύο, σίγουρα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι και πολύ δύσκολο στη θάλασσα. Γιατί και να θέλεις να κάνεις κακά σου, με το που μπεις μέσα σφίγγει. Δηλαδή είναι δύσκολο. Και όχι, δεν είναι το καλύτερο στη θάλασσα. Είναι η πιο δύσκολη μορφή αφόδευσης στη θάλασσα.
2: Καλά, εντάξει. Καλά. Και μας ήρθε από το πουθενά.
3: Απλά γίνεται σε. Πώς το λένε, σε.
1: Σε τι.
3: Ρε παιδιά, εντάξει.
1: Συγγνώμη, κατεβάζεις και το μαγιό.
2: Άσε να μας πει, παιδί μου.
3: Ρε εσύ, Μαρία, τώρα μην καταλαβαίνει.
1: Ναι, μη, εδώ μας είπες.
3: Ρε παιδιά, λέμε. Παιδιά, λέμε. Ναι, σφίγγιο, σφιχτήρα. Δεν είναι.
2: Εννοείς την ώρα που κάνεις μπάνια, σφίγγιο και κολυμπάς.
3: Μίτσο, δεν πάω τώρα. Δεν μπήκα στην Τίνο κάτω και να κάνω μπάνιο και να τα μολάω. Αλλά έχει τύχει πολλές φορές να μην.
2: Την ώρα που είσαι μέσα στη θάλασσα, αυτό σου λέω.
3: Όχι, έχει τύχει να είμαι και έξω στην παραλία και να με έχει κόψει και να μπαίνω μέσα.
1: Τέλειο.
2: Δεν φοβάσαι.
3: Τι να φοβούνται, ρε. Πας μέσα, εντάξει.
2: Μη σε ακολουθούν, μη βγουν έξω μαζί σου.
3: Η αλήθεια είναι ότι γενικά είναι που φυσάει. Συνήθως θα σε ακολουθεί. Αλλά φεύγεις γρήγορα.
2: Πού φεύγεις γρήγορα, παιδί μου, θα σε ακολουθούν από πίσω τα καχά.
3: Ρε, εσύ τώρα δεν θα κάτσω τώρα να το δω.
1: Πάνε τα έχεις πει όλα. Σε έχουμε ρωτήσει λεπτομέρειες τώρα. Αν βγάζεις το μαγιό, όταν γίνεται. Ή αν σε ακολουθούν λίγο.
3: Δες λίγο τα μηνύματα και είναι και μάλιστα και πολύ δύσκολο.
1: Το τρώνε λέει τα ψάρια. Παιδιά, τι λέτε, τα κάνετε κι εσείς.
3: Σταμάτα, ρε Μαρία, μην γίνεσαι.
1: Εγώ γίνομαι. Μας έχεις περιγράψει.
3: Απλά θέλω να πω σε όσους κάνουν μπάνιο και στον Άγιο Φωκά στην Τίνο. Όχι, ρε. Σπάνια γίνεται αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι στο μη παρέκκυρε. Είναι σε κατάσταση εκτάκτως. Όχι, θα πάω τώρα στις τουαλέτες στο beach bar που δεν ξέρω κι εγώ ποιος έχει πάει εκεί μέσα.
1: Όχι, πήγαινε στη θάλασσα που κάνουμε όλοι μπάνιο.
3: Ρε Σιμαρία, μπαίνω μέσα βαθιά.
1: Ρε Σιμαρία, δεν έρχονται έξω. Δεν βλέπεις τα φύκια από μέσα που έρχονται έξω.
2: Μπαμπά, βρήκα ένα κουκουνάρι να λες. Μπαμπά, ένα κουκουνάρι. Ας το κάτω, παιδί.
3: Τέλος πάντων, παιδιά. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Το έχουν φάει γλάρι μέχρι να βγει.
1: Το έχουν φάει γλάρι, λέει. Εντάξει. Πόπο. Ναι. Παιδιά, να μην το κάνετε στη θάλασσα και γενικά και για τα κορίτσια.
3: Είναι αυτό που λέει και ο φίλος. Είναι λίγο Instagram. Είναι κουράδα. Σε κάνει follow. Έλα, προχώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, να μην το κάνετε αυτό και γενικά και για τα κορίτσια. Ούτε ούρα με στη θάλασσα, γιατί θα έχετε κάτι στα γυναικολογικά γίνεται. Καλύτερα είναι να κρατηθείτε. Λοιπόν,
2: γιατί μπορεί
1: να
2: αρέσει, δεν κάνετε έτσι σαν
1: αυτό σου λέω, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό.
2: Δεν είναι καλό.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, θα μείνω λίγο ακόμα στα κόπρανα. Το περνάω και αυτό για να σας το πω.
3: Τώρα, παιδιά, στέλνετε κάποια πολύ γλαφυρά. Ναι, μερικοί το έχουν κάνει. Ναι, εκεί και θέλει και προσοχή. Θέλει και προσοχή γιατί. Δεν θέλω να γίνω γλαφυρός.
1: Δεν έχεις πει τα πάντα τώρα.
3: Είναι για μερικούς οι οποίοι. Παιδιά, λέμε για κατάσταση εκτάκτης ανάγκης τώρα. Δεν λέω να το κάνετε lifestyle.
1: Ναι, πόσες φορές όμως έχει πιάσει αυτή η εκτάκτη ανάγκη.
3: Παιδί μου, στη ζωή μου με 42 χρόνια. Ναι, το έχω κάνει και 3-4 φορές.
2: Τέσσερις.
1: Είχες πει μία-δύο.
3: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, θέλω να σου πω αυτό. Το θέμα είναι εκεί. Το μόνο που μπορεί να είναι λίγο ανατριχιαστικό είναι αυτό. Γιατί συνήθως φεύγουν και ανεβαίνει από την πλάτη απάνω. Εκεί είναι λίγο. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις και να φύγεις.
2: Πάλι καλά που δεν έγινες γλαφυρό.
1: Πάλι καλά, ναι. Δώσε οδηγίες για να το κάνω.
2: Κολυμπώντας κάνετε, κολυμπώντας. Μην σταματάτε να κολυμπάτε.
1: Παιδιά, ναι, να φεύγετε κατευθείαν.
3: Θέλει να πατήσει πετάλι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν χρειάζεται να σκουπίσει.
3: Μην γίνει κλαφυρό.
2: Όχι, πάνε μου, δεν γίνομαι κλαφυρό. Μην φοβάσαι. Δεν γίνομαι κλαφυρό.
3: Θέλει να κάνει απλωτέ
1: που τόσο νερό έχει η Δημήτρη μου εκεί.
2: Δεν χρειάζεται να σκουπιστεί, δεν σε πιάνει φαγούρα.
3: Μην γίνεστε τώρα κλαφυρί, δεν μπορώ τώρα. Έλα, εντάξει.
2: Το σκούπισμα μετά δεν έχει πρόβλημα.
3: Σχεδόν δεν χρειάζεται όμω τόσο εκεί που γιατί είναι. Πάμε τώρα, μισό λεπτό.
1: Παιδιά, συγγνώμη, το κάνετε όλοι.
3: Ναι, ρε, αφού πολλοί το έχουν.
1: Τι πολλοί όλοι, εγώ δεν έχω δει ένα
3: μα εγώ με βγάλετε με ένα τρελό.
2: Εγώ δεν το έχω κάνει, παιδιά.
3: Παιδιά,
1: κανένας, δηλαδή δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
3: Εσύ, δεν είναι μια χαρά φυσιολογικό. Άμα σου έρθει, έχει πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, είναι φυσιολογικό. Εντάξει, τι θα κάνει τώρα, άσε με, Μαρία. Εσύ τι κάνει, θα κρατά μέσα σου.
1: Καλά, εγώ έχω άλλο θέμα, αλλά σου λέω. Δεν
2: τις έρχονται τις Μαρίες.
1: Ναι, δεν γίνεται, ρε Σιφάνη. Δηλαδή πήγαινε, δεν θες να πας στην τουαλέτα. Θα βρεις ένα οικόπεδο, λέω. Θα βρεις ένα χώρο, μια λάνα, ρε.
3: Ψάχνοντας τον τζίρλο, λέει. Τι πλάκα είσαι. Το Δήμο ψάχνοντας τον τζίρλο. Ωχ, είστε πλάκες.
1: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, επίσης, τα πολύ λεπτά κόπρανα σαν μολύβι είναι προειδοποιητικό σημάδι. Καλό είναι να επισκεφτείτε ένα γιατρό, να ξέρετε.
3: Ναι.
1: Θεέ μου, μετά από αυτό, τι να πω.
3: Εντάξει, βγει το AI και στέλνουν βλακίες. Ναι, λέγε.
1: Λοιπόν, περπατήστε μετά από κάθε γεύμα. Ποτέ μην κάθεστε περισσότερο για παραπάνω, δηλαδή από 45 λεπτά. Mm. Τρώτε μέχρι να χορτάσετε κατά 80%. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να σηκωθεί από το τραπέζι και να λίγο έτσι να πεινά. Ο Λεωνίδα έχει δώσει
3: όλα. Να στέλνουν βλακίες τώρα.
2: Δώσ' του βυζιά, δώσ' του κακάντρε.
1: Ναι, τα έχει δει όλα τώρα. Εντάξει.
3: Όχι, φίλε Γιώργο, σε ποτάμι δεν έχει τύχη.
2: Έλεο, ρε Φάνη, έλεο.
1: Σε ποτάμι είναι παγωμένο, θα μα πει τώρα.
3: Όχι, δεν έχει τύχη.
2: Βγαίνει παγωμένα.
4: Να μην είναι σταθερά, να είναι. Τα υγρά, ρε παιδί μου.
3: Το δύσκολο στη θάλασσα, ρε παιδιά, είναι η ισορροπία.
1: Τι είναι η ισορροπία.
3: Ρε, δεν είναι πάντα να αποδείξει.
2: Δεν είσαι στην τουαλέτα, παιδί μου, τι κάνει κάθισμα.
1: Τι κάνει στη θάλασσα.
3: Μίτσο, παιδιά, να μιλήσουμε σοβαρά ή θέλει να κάνουμε
2: πλάκα
3: για να στέλνουν οι ακροάτες.
2: Τι είναι η ισορροπία με στη θάλασσα.
1: Τι είναι η ισορροπία.
3: Ναι, ρε παιδιά.
1: Α, επειδή δεν πατά.
3: Δεν πατά να αποδείξει κάτω. Δηλαδή, σκέψω ότι πρέπει να ορίσει και ταυτόχρονα να τέτοιο. Δεν είναι, αυτό είναι το δύσκολο.
2: Okay. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί το. Okay.
3: Ναι, γιατί άμα ήσουν στην ακτή και ήσουν δηλαδή, με το νερό μέχρι τα γόνατα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι να έχει πάει μέσα, ξέρω εγώ, 500 μέτρα, 200, πώς έχει πάει και να μπορεί. Και κύμα μπροστά.
1: Ναι, θέλει να κολυμπάς με τα χέρια.
3: Και να ανεβοκατεβάζει και το κύμα πέρα εδώ και άντε κάτω εκεί πέρα. Είναι δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο, έτσι όπως θέλει, είναι δύσκολο.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: την Παρασκευή στα Κουνάβια άκουσες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Μυρμηγκές αλλιώς, επειδή είναι αλβανικό το... Είναι καλημέρα στα αλβανικά, επειδή έχω φέρει ένα αλβανικό δαιμόνιο. Και τι αλβανικό δαιμόνιο. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, θα μιλήσουμε για τα στοϊζοβάλε. Έτσι ονομάζονται, πως έχουμε εμείς εδώ τις νεράιδες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν στην Αλβανία έχουν τα στοϊζοβάλε. Μπορείτε να τα ψάξετε. Στην ουσία, Μαρία, τι κάνουν? Είναι νεράιδες, γυναικεία δαιμόνια, mm-hmm. τα οποία σας μιλάνε, σας τραγουδάνε, με σκοπό να πάτε προς το μέρος τους, αλλά αν πατήσετε στο σπίτι τους, να το πούμε έτσι, εκεί που κατοικούν.
2: Πες το έτσι καλύτερα, ναι.
1: Τότε σας κάνουν άγριο έρωτα μέχρι να πεθάνετε, μέχρι θανάτου. Νούμερο 2. Mm-hmm. Αν τους μιλήσετε όπως και εδώ.
2: Μπορείτε... Είμαστε και live στο Instagram, παιδιά, βεβαίως. Είμαστε και live στο TikTok. Συγγνώμη, live στο TikTok.
1: Αν τους μιλήσετε, μπορεί να σας πάρουν την φωνή, που το κάνουν και οι ελληνικές νεράιδες, δεν είναι ότι το κάνουν μόνο οι αλβανικές, το κάνουν και οι ελληνικές νεράιδες αυτούς. Επίσης, κάτι άλλο μπορούν να προκαλέσουν. Έντονο χορό. Μπορεί να πεθάνετε από έντονο χορό μαζί τους. Mm. Γυμνοί όλα αυτά, έτσι, γιατί είναι γυμνές. Mm-hmm. Οι συγκεκριμένες όταν χορεύουν. Mm-hmm. Θα στα πω όλα. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε την ιστορία.
2: Ακόμα δεν μας έχεις πει τίποτα, δηλαδή.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Θα μιλήσω για τρεις αδελφές. Τρεις αδελφές νεράιδες, οι οποίες είναι ο ίδιος ο θάνατος. Θα μιλήσω για την Ιλιουλιέτα, τη Λίντα και την Μιμόζα. Εντάξει. Είναι όλες από την οικογένεια Μπάλα. Είναι Ιλιουλιέτα Μπάλα, Λίντα Μπάλα και Μιμόζα Μπάλα. Λοιπόν, τεράστια προσοχή, παιδιά. Και όχι μόνο σε όσους είναι να πάτε Αλβανία ή σε όσους είστε από την Αλβανία. Mm-hmm. Διότι πολλές ελληνικές νεράιδες είναι στην Αλβανία και πολλές αλβανικές νεράιδες έρχονται και στην Ελλάδα.
3: Ταξιδεύουν.
1: Πολύ σωστά και προσπαθούν και μαθαίνουν και τη γλώσσα. Επίσης, πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Μην πάτε σε μέρη ή σε περιοχές που έχει λίμνη, εντάξει, ποτάμι, δεν ξέρω κι εγώ, μαζί με δάσος μετά τις 12 το βράδυ. Διότι είναι πολύ πιθανό να σας καλέσουν και να πάτε προς τα εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσετε πώς είναι το κάλεσμα της αλβανικής νεράιδας. Εντάξει, μια φορά θα τα κάνουμε.
2: Μίτσο, ναι, δεν θα κάνουμε εδώ πέρα. Δεν θα κάτσουμε να κάνουμε. Δεν θα κάνουμε μια φορά και πολλοί τους είναι, αν με ρωτάς εμένα. Λοιπόν, για πάμε. Κάλεσμα, έχουμε πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, κάλεσμα αλβανικής νεράιδας από το Δημήτρη Μπουλίνη.
1: Λοιπόν, το κάλεσμά τους είναι διαφορετικό από τις δικές μας. Mm-hmm. Τις δικές μας θυμάστε. Φάνη, εσύ με τόσα χρόνια εδώ πέρα πρέπει να θυμάστε.
3: Θυμάστε, Φάνη.
2: Είναι όλες ίδιες, ναι, τις θυμάμαι.
1: Είναι το. Α, να, να. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Αυτή είναι η ελληνική νεράιδα.
3: Ναι.
1: Η αλβανική νεράιδα όμως είναι πιο επικίνδυνη και πιο σεξι. Mm. Πάμε να σας κάνω το κάλεσμα, Μάρια.
2: Άρα, Μίτσο, για να καταλάβω καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε κάλεσμα αλβανικής νεράιδας.
1: Πολύ σωστά. Πώς είναι η φωνή, Μάρια? Γιατί ακούς τη φωνή και λες, α, πολύ ωραία η φωνή. Για κάτσε να πάω προς το μέρος της.
3: Ναι.
1: Είναι από την άλλη, λοιπόν, η Λουγέτα και κάνει έτσι. Χρήστο, βλέπω, μην κοιτάς με στα μάτια, έτσι.

0: Σε διακόπτω, ξεκάθαρη διαφορά από την ελληνική.
1: Η φωνή ξεκάθαρη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Συνέχισε, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη.
2: Τι κοιτάω, βλάκα.
3: Δεν το βλέπεις λίγο ίδιο, ρε Φάνη.
0: Καταλαβαίνω ότι ο Δημήτρης, εντάξει, δαιμόνια είναι, θα έχουν.
3: Ομοιότητες.
0: Ομοιότητες. Δαιμόνια είναι, εντάξει, δεν είναι τέτοιο.
1: Okay. Όταν πλησιάσετε, λοιπόν, μπορεί να σας πούνε. Τώρα θα μιλήσω αλβανικά, γιατί.
0: Ναι, μίλα, θα κάνω εγώ τη μετάφραση.
2: Να τσάβε κόκκιν ότρα σαλούτσου.
1: Οκ.
0: Ναι.
1: Μπορούν να στέλνουν και μια μετάφραση άμα θέλουν τα παιδιά από την Αλβανία. Ναι.
2: Ήκμενε φούντ τρα σαλούτσου τετε σεβέντιν. Τσίφσα.
4: Σαν ιταλικά είναι.
0: Συνέχισε,
3: είναι σίγουρα αλβανικά.
0: Αυτό τώρα με Δημήτρη. Τι θες να μας κάνεις μια μετάφραση, τι είπες?
1: Αυτό τώρα που σας είπα εγώ,
0: ναι, ναι.
1: Είναι έλα εδώ, χαϊδέψέ με, έλα κοντά μου.
0: Okay.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, πιάσε μου το στήθος, θα σου πούνε. Αλλά πόσο στο πούνε?
2: Μαπρίκ κιόσκι.
0: Μαπρίκ κιόσκι.
1: Γιόσκι.
0: Γιόσκι.
1: Είναι στα αλβανικά. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως? Επειδή πολλές από αυτές έρχονται και στην Ελλάδα, όπως σας είπα,
0: mm-hmm.
1: και είναι πολύ επικίνδυνες, θα σας το πούνε με σπαστά ελληνικά.
0: Λογικό τώρα, εντάξει. Ναι, και τα δαιμόνια δεν πάμε να μάθουν τη γλώσσα κατευθείαν.
1: Εντάξει, οπότε θα σας πω λοιπόν εγώ στο περίπου για να ξέρετε πώς mm-hmm. είναι ο ήχος της νεράιδας και πώς σας καλεί η νεράιδα να πάτε προς το μέρος της.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: okay. mm-hmm. Μία φορά θα τα κάνω. Mm-hmm. Δεν θα τα κάνω τώρα δύο και τρεις.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Ναι, το...
1: Θέλει προσοχή. Βλέποντά σας λοιπόν, θα πει αυτό.
0: Ωραία μέχρι εδώ.
2: Τι ρογκόμενο είσαι.
0: Θυμίζει λίγο Τσουβέλα, αλλά...
1: Ναι. Θυμίζει Τσουβέλα, γιατί εγώ προσπαθώ.
2: Σε αρέσει το μισή μου, α?
4: Κάτσε.
1: Είναι γι...
0: Δημήτρη, συνέχισε.
2: Τι κοιτάρε βλάκα το στήθος μου. Τι, να το πιάσει, α? Έλα το.
1: Επίσης, πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να το πει και τραγουδιστά. Που αν το πει τραγουδιστά, εκεί τελειώσατε. Τεράστια προσοχή στο τραγούδισμα αλβανικής νεράιδας.

0: εδώ κοντά μου. Έλα τώρα. Έλα.
1: Τι σβήνει.
2: Φίλες και φίλοι.
1: Έλα χαρά.
2: Καταλαβαίνω ότι σε πολλούς από εσάς κάποια πράγματα φαίνονται

0: Εγώ είμαι speechless, άστο.
1: Είναι ο Δημήτρης πραγματικά είναι ακροβατής στο όριο του συγκλονιστικού και του τελείως ηλίθιου. Και γι' αυτό.
2: Ηλίθιο για ποιο λες?
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, κάποιο που δεν ξέρει και θα ακούσει πρώτη φορά σου λέει τι βλακίες κάνει.
2: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά για μένα ήσουν συγκλονιστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη.
2: Στην αρχή, βέβαια, στα αλβανικά έλεγα μα έχει περίξει χοντρέ, φύγε χοντρέ επιτέλου, αλλά δεν στα μαρτύρησε κανεί.
1: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία.
3: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: move like that.
1: Την Παρασκευή στα κουνάβια άκουσες.
2: Έλα, Στάθη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κορμουλικία, επάγγελμα.
3: 32.
2: Έλα, πάμε, πες το.
3: 32, μου σηκώ.
2: Δεν σ' ακούω, αδερφέ, έχεις χαμηλό. Αδερφέ μου, έχεις κάτι ανοιχτή ακρόαση, κάτι δεν σ' ακούω καλά.
3: Τώρα μ' ακούς πάλι.
2: Ναι, γεια. Γεια! Μας έβγαλες ψυχή! Μας έβγαλες ψυχή! Άμα είναι να βγάλουμε ένα ακροατή και να μας βγάλεις τα έντερα, χέστο! Πάμε!
4: Δημήτρης.
2: Δημήτρη.
5: Καλημέρα.
2: Άντε, είσαι διάλογο κι εσύ.
4: Έλα, ρε, εσύ.
2: Μα δεν ακούγονται καθόλου. Άντε, μην παίρνετε τηλέφωνο, ρε. Αν δεν έχετε σήμα, μην παίρνετε τηλέφωνο. Μου σπάσατε εμένα τα νεύρα πρωί-πρωί. Καλημέρα. Άι, στο λύκο.
6: Να σου πω κάτι.
2: Έλα, ρε Μαρία, μην μιλάς. Έλα,
6: όχι, θέλω να σου πω κάτι, αλλά κάτι. Θέλω να μην εκνευριστεί.
2: Μα συγγνώμη, εσύ δεν εκνευρίζεσαι. Σκέψου τον εαυτό σου να είσαι ακροάτρια τα μάξι. Παίρνει ο κάθε ένας που είναι λες και παίρνει από ράκαλ στο στρατό, ρε. Έχεις... Στο στρατό, στα ράκαλ που μιλάγαμε, πιο εύκολα. Πιο πολύ άκουγες τον άλλον, τον Άιδ μέσα.
6: Έχεις όλα δίκιο. Φάνη μου κολλήσω και εμένα το Viber. Έχεις όλα δίκιο.
4: Έχω Ανδρέα.
2: Να το βράσω. Ναι, έλα, Ανδρέα, καλημέρα.
4: Λεωνίδα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, να, ο Ανδρέας ακούγεται μια χαρά. Ο Ανδρέας δηλαδή τι είναι, μαλάκα. Συγγνώμη, μαλάκα. Ανδρέα.
7: Δεν κάνει δουλειά.
2: Μα εσύ, πες μου λίγο, Ανδρέα, σαν ακροατής που παίρνει ο κάθε βέγκος και ακούγεται με σπασμούς, δεν είναι σπαστικό.
7: Ρε φίλε, καταρχάς δεν μπορεί να κάνει εκπομπή σωστά. Δεν βγαίνει, δεν έχει.
2: Α, στο διάλογο και εσύ ρε, πει να ερωτευτεί. Βλακό μου τρώει, εμένα πρέπει να κορυμπέζει. Κοίτα το μέχρι
6: τώρα.
2: Ηρωνεύεται. Ηρωνεύεται. Δεν μπορεί να κάνει εκπομπή.
4: Εγώ ο δικός μου να γυρίσει, τον έκλεισε.
2: Προχώρα, πάρτε τηλέφωνο.
6: Για κάτσε τώρα.
2: Μας έχουν πάρει και στο ψηλό τώρα, κατάλαβες τι γίνεται, μας κορδεύουν κιόλας. Λογικό είναι.
8: Φάνη, σου βγάζω τους ακροατές και τους κλείνεις, το βλέπεις.
2: Μα δεν γίνεται, με κορδέψει εμένα, με κάνει παντελόνι ο χαζός. Ναι. Πήρε να ερωνευτεί. Πάμε, παρακαλώ.
4: Παίρνουν το Σάββα.
2: Εγώ για αυτούς δουλεύω και με κορδεύουν κιόλας. Πάμε. Αλλά. Έλα.
6: Κοίτα εδώ πέρα, παίρνω και έχω στο βάρο.
2: Σάβα, έλα, Σάβα μου. Σάβα. Ωραία, έλα, Μαρία, όχι. Εγώ είμαι. Γεια σου, Σάβα. Μαρία, καλημέρα.
6: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα. Έλα, Σάβα μου, μιλήστε εσύ, Δημήτρη.
4: Δώσ' μια ευχή. Σάβα μου, καλημέρα, πώς είσαι.
5: Καλημέρα, όλα καλά.
4: Καλημέρα, πέρα από αδερφή μου. Πόσο χρόνο είσαι,
5: 33.
4: Και με τι ασχολείσαι,
5: με ανεμιστήρες.
4: Με τι είπες,
2: εγώ. Ό,τι. Με τι,
4: ανεμιστήρες.
2: Ναι.
5: Ανελκυστήρες, ασανσέρ, πώς το λένε.
2: Ναι, ωραία. Λοιπόν, έλα,
4: μήπως μπορείς να φτιάξεις λίγο, ρε παιδί μου, το μικρόφωνο σου, το τηλέφωνο σου, να βγάλεις κάτι.
5: Εγώ μια χαρά σας ακούω.
2: Αφού μας ακούς μια χαρά, αδερφέ, μια χαρά. Εντάξει, συγγνώμη. Πάμε σαν Βίκο μου να παίξουμε. Αφού ακούς εσύ, άστο να μην ακούει κανένας άλλος. Ναι, ρε, τώρα σε κλάιν μάιν για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, πάμε σαν Βίκο. Πες μου τρία πράγματα που μπορεί να σημαίνει η λέξη Μαργαρίτα.
5: Ποτό.
2: Ναι.
5: Όνομα και λουλούδι.
2: Κεράτα, κέρδισες. Να σου πω, θες ρολόι ή εισιτήρια για Black Coffee.
5: Ρολόι
2: δικό σου, Σαβίκο. Εντάξει, στο τέλος έφτιαξε
4: το ρολόι.
6: Γιάννης.
2: Κάθε φορά είναι αυτό που κάνω, είναι πραγματικά άθλος. Ναι, έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα, σιγά τι κάνεις.
8: Επίθεση, πώς σου φάνηκε, ας τα πει και κάποιος. Ας τα πει και κάποιος.
6: Τι είπε, σιγά είπε, τι είπε.
9: Σιγά τι κάνει, λέω, σιγά τι κάνει.
6: Ποιο σιγά τι κάνει.
9: Ο Φάνης.
2: Βλέπει για να μην.
6: Εκνεύρισε τον Γιάννη.
2: Καθόλου. Ο άνθρωπος τουλάχιστον ακούγεται. Τώρα μπορώ να μιλήσω και ας μου επιτεθεί.
6: Α, είσαι οκ.
2: Ναι, αρκεί να τον ακούω, τι γίνεται. Αρκεί να τον ακούω.
6: Έλα. Αυτό είναι το θέμα σου.
2: Έλα, φίλε, το όνομά σου δεν το προλαβά γιατί είχα γράψει τα αρχίδια μου.
8: Φάνη!
2: Γιάννη μου. Ναι, έλα, Γιάννη μου. Έλα, Γιάννη μου. Καλά είσαι. Έλα, Γιάννη μου, συγγνώμη.
4: Πού ήρθε αυτό.
2: Ναι, έλα, Γιάννη, καλά είσαι. Ωραία. Πες μου τρία επίθετα που τελειώνουν σε όδης. Αχ, τι έγινε. Αχ, γελάς κουφάλα. Γελάς κουφάλα. Είστε για κλωτσές όλοι.
4: Δεν φοβάσαι.
9: Καλημέρα.
2: Ορίστε. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα, τι γίνεται, Φανή.
2: Κάτι να. Υπομονή, αδερφέ, υπομονή. Το βλέπεις, τι γίνεται. Να βλέπεις τράβα. Ναι. Για κάποιους
9: άλλους. Μπουμπουλινί.
2: Πάρτα και εσύ. Πάρτα και εσύ. Ρίξε,
4: πριν το νερό, συγγνώμη.
9: Έκανα 2 χρόνια να σε συμπαθήσω.
4: Ναι.
9: Και σήμερα μετά από αυτό με το τάμπλετ, τι να πω, ρε φίλε.
4: Έχεις δίκιο, sorry, αδερφέ, το ξέρω. Και προσπάθησα, ρε γαμώτο.
9: Φανή, υπομονή.
2: Να σου πω κάτι, αδερφέ, ξέρω ότι κορυδεύει τώρα εσύ, αλλά εγώ τώρα θα πρέπει.
9: Γιατί τη νεράιδε ήξερε να τη καλεί. Το τάμπλετ δεν μπόρεσε να το βάλει στην πρίζα.
4: Βέβαια, να πούμε ότι το τάμπλετ έπρεπε να ήταν φορτισμένο, δεν πρέπει να το φορτίσω εγώ.
2: Ναι, θε και να φέρουμε και δικό. Να προσλάβουμε άνθρωπο να σου φορτίζει το τέτοιο. Ρε, τι ακούμε. Έλα, αδερφέ. Για πε μου, ηλικία, επάγγελμα.
9: 32 χρονών.
2: Ναι.
9: Remote, είμαι από σπίτι, υπάλληλο προγραμματιστική εταιρεία.
2: Εντάξει, είσαι φίλο μου. Μόνο, έπρεπε να σταματήσει το remote, τίποτα άλλο. λοιπόν, πάμε remote, είσαι έτοιμο.
9: Πανέτοιμο.
2: Τρία αντικείμενα που έχουν δόντια.
9: Γρανάζι.
2: Μπράβο. Τσουγκράνα.
6: Βασίλη.
2: Ναι, Βασίλη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε Βασίλη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσείς?
2: Ωραία. Ηλικία, επάγγελμα?
0: 40, δημόσιος υπάλληλος.
2: Δημόσιος υπάλληλος. Πολύ ωραίος. Πάμε. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που μπορείς να χάσεις χωρίς να σου τα κλέψει κανένας.
0: Κλειδιά, μπρελόκ.
2: Ρέζι, οτιδήποτε. Πω. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε, Μαρία, τι έγινε τώρα?
6: Αυτός είχα βγάλει, τον Φάνη.
2: Εκεί τι έκανες, κάτι έκανες.
6: Επειδή κολλάει, προσπαθώ και βλέπω το τάμπλετ του Δημήτρη που φορτίζει.
4: Εγώ Στέλιο.
2: Ναι, Στέλιο. Παιδιά, κάντε και τα καθαρίσματα στο Viber εδώ πέρα. Στέλνουν μηνύματα, κολλάει το case. Φέρετε ένα τεχνικό την κοινωνία μου μέσα. Πού είναι ο Μιχάλης? Πάρτε το Μιχάλη τηλέφωνο. Ναι, πού είναι ο Μιχάλης? Πού είναι ο Μιχάλης? Ο αρχηγός των τεχνικών έχει γίνει 400 κιλά. Το βλέπουμε κάτω. Ο Κιφίνας, πού είναι? Πάρτε το τηλέφωνο. Πάρτε το τηλέφωνο, ρε, τον Γιωσέ. Μου έχει γίνει βούδα, θα πούμε μέσα. Ένα ποντίκι του ζητήσαμε ακόμα να μας το φέρει. Ναι.
4: Θα πάθεις τίποτα, παιδί μου.
2: Έλα, Μαγία.
4: Εγώ το
6: στέλνω. Στέλνω,
2: καλημέρα.
4: Όλους,
0: καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
0: Είμαι πολιτής 38.
2: Πάμε να παίξουμε. Τρία. Πες. Τι να σου βάλω τώρα και σαν. 38 είσαι. Πόρε, ναι. Φίλε, είσαι μεγάλος. Πες μου. Τι να του βάλω, ρε Μίτσο, τώρα? Για πες μου. Τι να του βάλω τώρα, δεν το άκουσα.
0: Τρεις παραποτά μου στον Νείλου.
2: Ωραία. Πες μου τρεις θνητούς της μυθολογίας που έγιναν αφάνατοι ή θεοποιήθηκαν. Πώς λέμε, Ηρακλής?
0: Ο Χάιλαντερ, ξέρω εγώ.
2: Ω, Χριστέ μου.
6: Α, περίμενε, ξεκόλλησε.
2: Πάρ' το και σε τηλέφωνο. Θα βγάλω στον
4: άλλο.
2: Πάρ' το και σε τηλέφωνο.
6: Για περίμενε, ξεκόλλησε.
2: Μα είναι δυνατόν? Μας έχει σκοτήσει τον έρωτα. Πάμε εδώ και δεν δουλεύει τίποτα, μάνα. Τι πράγμα είναι αυτό?
4: Αλλά είσαι άδικο.
6: Παιδιά, μου στέλνετε λίγο στο Instagram γιατί έχω κολλήσει εδώ πέρα. Δημήτρη, εσύ το ξεκίνησες αυτό?
2: Με παιδιά θέλετε
4: να τα βάλεις.
6: Εσύ το ξεκίνησες.
4: Με μένα τα βάλεις.
2: Ξέρει κανένας από δίκτυα μήπως να έρθει να μας φέξει?
4: Πάρ' το Γιώσε, πάρ' το Γιώσε.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, το όνομά σας?
4: Ο Μιχάλης είναι, παιδί μου.
2: Ο Κιωσές είναι. Ρε μαλάκα Μιχάλη, είσαι με τα καλά σου. Δεν δουλεύει τίποτα εδώ πέρα. Κάνω εκπομπή χωρίς υπολογιστές.
10: Ρε λαμόγια.
2: Εγώ ρε λαμόγια.
10: Τη δουλειά σας πληρώνεστε τόσα λεφτά και με παίρνετε τηλέφωνο, ρε.
2: Μα είναι να. Κλείσω να.
4: Τι μου λέει, καλέ.
2: Κλείσω
4: να. Ποιο τα λέει?
2: Κλείσω να. Κλείσω να. Αυτό που ακούσατε τώρα είναι ο υπεύθυνο όλου του. Εδώ πέρα των τεχνικών.
4: Wow. Σου βάλε κολόχερο τώρα.
2: Μου βάλε κολόχερο και ο Σέσμα, μαλάκα. Που με έχει με ποντίκι με μπίλια, ρε μαλάκα. Εδώ. Έχω ποντίκι στο λάπτοπ με μπίλια, παιδιά. Βγάλε αυτό μια φωτογραφία. Ανέβασε το. εδώ. Με έχει, εδώ πέρα. Εδώ. Με έχει με ποντίκι με μπίλια, μαλάκα. Εδώ κοιτά. Το γράφει Logitech με τα παλιά τα γράμματα.
11: Τέλος ηρεμία. Μετά το break τα κουνάδια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Music 892. Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
16: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
15: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
17: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
23: Και λέει τι πάντα!

0: Εδώ είμαστε και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Και έρχεται η έκπληξη που σας λέω, το περίμενα τώρα. Έχετε στείλει μηνύματα εδώ πέρα, ποιο είναι το κομμάτι αυτό, ποιο είναι αυτό, φανούλι και αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, θέλετε να φάτε μια κρυάδα? Λοιπόν, όπως την έφαγα και εγώ. Είναι το κομμάτι, είναι AI, φίλες και φίλοι. Πώς σας φάνηκε αυτό? Πώς σας φάνηκε? Ξενερώσατε? Και τώρα θέλω να ανοίξω μια κουβέντα. Ξενερώσατε ναι ή όχι? Κι όμως είναι AI το κομμάτι, παιδιά.
1: Είναι όντως.
0: Είναι AI.
2: Καραμπινάτο.
0: Σκάσε ρε μαλακέ. Σταμάτα εσύ, παπαράκο. Συγγνώμη για το παπαράκο. Καμία σχέση. Και το ψάχναμε. Καταρχήν, άμα τραγούδα και τραγούδι ο Μπάστα Ράιμς, θα το ήξερα. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι καμία. Πώς το λένε? Κανένα. Δεν το καταλαβαίνει καθόλου. Λες, ότι όλου του χουλιά τρομερή είναι αυτή. Είναι AI. Η ερώτηση είναι η εξής, παιδιά. Πειράζει που είναι AI? Ρωτάω. Θα πει κάποιος τους δημιουργούς και τέτοια. Ρωτάω, δεν κάνω μια ερώτηση. Γιατί θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ δεν θα πω ψέματα, μου άρεσε. Έχουν πάρει Busta Rhymes, έχουν μέχρι και το βίντεο κλιπ να το έχουν κάνει ψηλό τέτοιο. Λέει η Ελένη εδώ πέρα, λέει, ξενερώσαμε, λέει, γιατί δεν υπάρχει καν η προοπτική να τα ακούσουμε live ποτέ. Το ακούω αυτό. Καλά, μην νομίζεις τίποτα, το τέτοιο. Δεν ξέρω, παιδιά. Και εγώ το άκουσα και μ' άρεσε, γιατί είχε ανοίξει και μια κουβέντα με τα AI κομμάτια τώρα. Τι γίνεται? Και ρωτάω εγώ, δηλαδή, ρε φίλε, να κάνω μια ερώτηση, Δημήτρη, εσύ που σε πηγαίνουν οι AI. Δηλαδή, δεν ξέρω κι εγώ, το συζητάω τώρα με το AI, τι γίνεται με τη μουσική. Όταν χρησιμοποιούσαμε, ρε παιδί μου, ηλεκτρονική μουσική, synthesizers και αυτά, δεν είναι η τεχνολογία. Εντάξει, ο Δημήτρης είναι παντελώς άσχετος, ξύνει τα μουσια του και κοιτάει πώς θα απαντήσει τώρα. Για πες μου, Δημήτρη.
2: Ακούω,
0: εσύ
2: ασχέρω.
0: Που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη μουσική.
2: Έχω ασχοληθεί, αλήθεια.
0: Λοιπόν.
2: Κοίταξε, θα σου πω και το παπαούτε που παίζαμε, που είναι AI, δεν μπορώ να σου πω κάτι, γιατί μου αρέσει πολύ, ρε φίλε. Και λέω, κακώς, άμα θέλαμε, θα πρέπει να το είχαμε φτιάξει μόνοι μας. Γιατί
0: δεν ξέρω,
2: το AI το φτιάξει.
1: Δεν σας πιάνουν λίγο οι τύψεις?
2: Ναι, με πιάνουν αυτό.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω, παιδιά. Εγώ δω.
1: Εμένα με πιάνουν λίγο οι τύψεις.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Εάν ένα κομμάτι που γίνεται πανεκτέλεση, γιατί και το AI τώρα αυτό, το τραγούδι, φαντάζομαι δεν θα έχει δικαιώματα ο καλλιτέχνης. Αν δίνανε δικαιώματα στους καλλιτέχνες, δεν ξέρω κι εγώ. Ακόμα το ψάχνω. Βέβαια, πιστεύω ότι είναι εθιλπρέπεια. Ένα από δύο. Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί κι εγώ. Από τη μία σκέφτομαι ότι και ο δημιουργός προφανώς. Αν βρισκόταν ένας τρόπος, ο δημιουργός αυτού που έχει πάρει να αμείβεται, θα ήμασταν OK?
1: Θα ήμασταν, νομίζω. Γιατί να μην είμαστε?
0: Δεν ξέρω, για ρωτάω.
1: Αναγνωρίζει τη δουλειά του.
0: Ναι, αυτό ρωτάω, δεν ξέρω. Anyway, γενικά έχουμε αυτόν τον καιρό, να ξέρετε, αυτό πες και είναι, τα έχουν πάρει άλλες φωνές. Υπάρχουν καλλιτέχνες πολύ γνωστοί, μην πούμε ονόματα, οι οποίοι έχουν βγάλει νέα άλμπουμ με AI όλα. Και στίχο AI.
2: Και δεν το παραδέχονται.
0: Yeah. Τέλος πάντων, θα δούμε, παιδιά.
1: Όχι Έλληνες, φαντάζομαι.
0: Ναι, θα
1: και
0: δούμε.
1: Και Έλληνες, παιδιά.
2: Μαρία, τι λέει.
1: Δεν έχω πάρει εγώ.
0: Για Έλληνες.
1: Να μου πείτε.
0: Λοιπόν, καθίστε εσείς και ασχοληθείτε με το AI. Και από την άλλη, από ό,τι βλέπω, Μητσάκο εδώ πέρα, οι Τούρκοι το χαβά τους. Έτσι, παραβιάσεις, Αιγαίο, UAV, μέχρι να γίνει χαμός. Τόσο, θα ασχοληθούμε αργότερα με τους Τούρκους, γιατί έχω ψιλοκουραστεί λίγο. Όλη την ώρα παραβιάσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Γυρνάμε με βαριά ενημέρωση. Συνεχίζεται για ακόμη μια εβδομάδα, γιατί δεν έχουμε κάποιο μεγάλο γεγονός να έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Συνεχίζουμε με θάνατο Μαζονάκη και μόνο αυτό.
2: Και βγαίνει
0: κι
2: άλλα.
0: Καλά, όχι με το,
1: καλά, σήμερα δεν θα γίνει που ξεκινάνε και όλες οι εκπομπές.
0: Ναι,
2: Σουλός, Λιάγκα σήμερα.
0: Ναι, όλοι. Θέλω να πω ότι δεν ασχολούμαστε με τον αποθανόν, ασχολούμαστε γενικά με τα γύρω-γύρω αυτό. Έφτασε κάπως το θέμα στη Μαρία την Καριστιανού. Η οποία, από ό,τι κατάλαβα, λέει. Είναι η Μαρία Καστιανού, παιδιά, γιατρός γυναίκα. Είναι
2: και κβαντική παιδίατρος. Το είχε πει ο Γεωργιάδης και το κορόιδευε.
1: Ναι. Κβαντική παιδίατρος.
2: Για το κβαντική, διότι και νομίζω και η γιατρός του που είχε πάει ο Μαζονάκης ήταν και αυτή, ναι. Ήταν και έκανε κβαντική ιατρική, νομίζω.
0: Ναι, γενικά παίζει πάρα πολύ το κβαντικό τώρα. Εγώ δεν θέλω να. Ρε παιδί μου, και ξαναδείς. Καλό είναι πράγματα αστεία. Δεν μ' αρέσει να τα βάζουμε όλα σε ένα. Μ' αρέσει.
2: Εγώ δεν το ξέρω καθόλου.
0: Όχι, γιατί δεν ξέρω καν τι είναι η κβαντική τέτοια. Εγώ το άκουγα τώρα το.
1: Ναι, και εγώ δεν ήξερα.
0: Από την άλλη και τη Μαρία που την κορυδεύω εδώ πέρα με τα αναλλακτικά. Σκέφτομαι και το άλλο εσύ. Θα σου πω ότι. Και καλό να είναι να μην μπαίνουν όλες ένα σακούλι. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα τα βάλουμε και θα τα ανακατέψουμε.
1: Και το ξεκίνησες πολύ ωραία. Και λέω, θα πει κάτι καλό. Ναι. Γιατί να τα βάλουμε όλες ένα σακούλι? Αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε σε ένα σακούλι τώρα, επειδή δύο άνθρωποι λειτουργήσαν έτσι όπως λειτουργήσαν απαράδεκτα, χωρίς να ξέρουν όπου τους πάντα τέσσερα.
0: Παρ' όλα αυτά, θα το κάνω. Τέλος πάντων, βγήκε η Μαρία Καστιανού, τώρα έχει ανοίξει ένα μπιφ με τον Άνδρο τον Γεωργιάδη. Λέει, η κβαντική ιατρική είναι το μέλλον. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ γιατρός δεν είμαι. Παρ' όλα αυτά, μ' άρεσαν και σαν τίτλους. Γενικά, τα μέσα στο κβαντικό μπροστά από κάτω. Δηλαδή, ξέρω, κβαντικοί υπολογιστές υπάρχουν. Είναι το μέλλον. Κβαντικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Ακούγεται, δεν είναι ακύρωστο κβαντικό, ρε παιδί μου. Εγώ που δεν ξέρω, που είμαι αγράμματος. Θα μου πεις, έλα, Λαμπρόπουλε, να φας μια κβαντική πίτα γύρω. Θα τη φάω, θα πω. Λοιπόν, είναι το μέλλον, λέει η Μαρία Καστιανού. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν. Μαζί της είμαι σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν γνωρίζω και κοροϊδεύω τώρα για κακώς κάνω. Απ' την άλλη, βγήκε ο Γεωργιάδης, πώς το λένε, και τη βρήκε να τη την πέσει. Λέει, η ελληνική κοινωνία έχει πιστέψει μια κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι κβαντική παιδίατρος. Βγαίνει η Καριστιανού και λέει, ποιος θα μιλήσει, ο τύπος που πουλούσε Νάνο Γιλέκα. Δεν είσαι Γεωργιάδη και εσύ γάμο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις γάμο το άργιο με κανένα. Δηλαδή, γιατί, πώς να σου πω, ρε παιδί, είναι σας, είσαι Άδωνο Γεωργιάδη σαν και εμένα. Έχουμε τόσο βρώμικο παρελθόν που δεν μπορεί να. Δηλαδή, απλά εγώ δεν έγινα πολιτικός. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν μπορεί να γυρίσει κάποιος να μου πει.
2: Πολιτικός, παιδί μου.
0: Εγώ δεν έγινα πολιτικός.
2: Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν
0: είναι. Ναι. Παιδί μου, εμένα τι θα γυρίσει κάποιος να βρει το παρελθόν μου, τι θα πει. Α, ο Λαμπρόπουλος είναι σαν χλαμάρες κάνει. Ενώ ο άλλος έχει γίνει τώρα υπουργός υγείας, αντιπρόεδρος. Γι' αυτό σου λέω ότι τέτοιοι άνθρωποι σαν και εμένα και τον Άδωνο Γεωργιάδη είναι δύσκολο να μπούμε στην πολιτική γιατί έχουμε κάνει πολλές.
1: Να, βάζει και τον εαυτό του,
0: παιδί μου. Θέλω να σου πω ότι εγώ έχω μπει και έχω πει γυμνός στα κάλαντα μέσα στον αντένα. Μπορώ να γίνω ποτέ πολιτικός.
1: Μπορείς.
0: Θα το παίξω. Θα το... Ρε, μπορώ.
1: Άσε μας, ρε Σιφάνη.
0: Ρε, παιδί μου, καταλαβαίνεις να σου πω.
1: Και θα το παίξω μια χαρά, θα σου δώσει.
0: Ναι, θα πει.
2: Κύρος, ναι.
1: Κύρος, ναι.
0: Τέλος πάντων, anyway.
1: Τα ξέρεις πώς πάνε.
0: Μπορεί να έχει και δίκιο. Βγήκε λοιπόν η Μαρία Καστιανού.
2: Υπήρχαν ανοχηλέκα που θεραπεύουν.
0: Βέβαια, βέβαια. Δεν θυμάσαι για τον Γεωργιάδη. Σου έβγαλε και το λούμπε μου. Τα φοράει και λέει νιώθω άλλο άνθρωπο. Ήταν ένα άλλο γυλαίκο. Αλλά ήταν καλές εποχές, Άδωνη τώρα.
1: Παιδιά, από την άλλη, επιστήμονες όμως βγήκαν και είπαν ότι είναι απλά μια διαφημιστική απάτη όλο αυτό η κβαντική ιατρική. Ότι δεν υπάρχει. Και με ονόματα δηλαδή. Ο καθηγητής αιματολογίας και τέος πρίτανης του ΕΚΠΑ Θανάσιος Δημόπουλος και ο πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Ιωάννης Αντωνίου βγήκαν με τα ονόματα
0: τους. Πώς φαίνεται τώρα Λευτέρης Λιάκος, πρόεδρος κβαντικών ηχοληπτών.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει ένας χαμός τώρα με το κβαντικό. Βγαίνουν και τσακώνονται. Απλά ξέρεις, τελευταία στιγμή του την τράβηξε η Καρισιανού. Άδωνη. Έχεις κάνει πολλά ράγκρατα. Δηλαδή δεν έχεις να το σώσει από πουθενά τώρα. Παρ' όλα αυτά το κβαντικό.
2: Καλά, θα απαντήσει.
0: Εντάξει. Καλά, δεν πρόκειται. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή το έπαιξε και το Λούμπεν τώρα. Το Λούμπεν νομίζω το έπαιξε. Που φοράει ένα γυλαίκο τώρα τύπου τελείως νάιλον. Σαν αυτά που έχουν στους δρόμους αυτοί που. Οι εργαζόμενοι στους δρόμους τα φωσφοριζούν. Αλλά είναι μαύρο. Τέλος πάντων, και λέει: πω, μου φύγει όλος ο πόνος. Ξεκουράστηκα. Λέει κάτι τέτοια. Λοιπόν. Γενικά, παιδιά, το θέμα έχει ξεφύγει πέρα από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και αρχίζει όλο αυτό που κάθε τι σοβαρό ή τραγικό σε αυτή τη χώρα καταλήγει να γίνεται παροδία μετά. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Οποιοδήποτε σοβαρό θέμα είναι θάνατο του ανθρώπου, είναι αυτό, είναι με κάποιο τρόπο μετά παίρνει και γίνεται κοιλώτες, γίνεται ζαριέρες. Το τραβάνε από παντού και τώρα έχουμε την εποχή που όλοι ασχολούμαστε με κβαντικά πράγματα και ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Να πω ότι δεν γελάω και δεν περνάω καλά.
2: Γελάς, πώς γελάς.
0: Περνάω καλά, δηλαδή να σου πω τέτοιο. Λοιπόν, γενικά έχει ανοίξει τώρα μια. Έχει ανοίξει τώρα, θα κλείσει. Έχει ανοίξει πάλι μια κούβεντα με όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται, ρε παιδί μου. Γενικά τις επιστήμες τους είναι λίγο αμφιλεγόμενες. Δηλαδή τώρα την πέφτουν, λέει, και σε γιατρούς influencer. Γίνεται. Για πες με τι δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, έχει βγάλει, εγώ δεν το ήξερα, έχω πάθει σοκ, παιδιά. Έχουν βγάλει το Υπουργείο Υγείας συγκεκριμένα ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το MedWatch.
0: Ωραίο, ακούγεται.
2: Που αυτό λοιπόν εντοπίζει. Ναι, δεν το ξέρα. Εντοπίζει λοιπόν περιπτώσεις που χρειάζονται περιττέρω έλεγχο και έχουν πιάσει, παιδιά, πάνω από 231 ιατρία με γιατρούς influencer που πουλάνε πράγματα τα οποία δεν είναι και τέλεια. Τόσο νόμιμα.
0: Ζούμε, φίλε, στο χάος και είναι τέλειο. Δηλαδή, ή ζούμε τις καλύτερες εποχές ή ζούμε στο χάος, πραγματικά. Δηλαδή, τώρα η φάση που έχει γίνει τώρα με κάτι TikTok, με κάτι αυτά που γίνεται βαρέλο οποιαδήποτε είδηση. Αυτό που λέει είναι. Βγαίνουν. Μάρα, φίλε, και αυτοί. Πρέπει να καταλάβετε κάτι, παιδιά. Και οι γιατροί άνθρωποι είναι. Και οι παπάδες άνθρωποι είναι. Κάπως θέλω να σου πω, δεν υπάρχει κανένας που να είναι θεός. Πρέπει να οικονομήσουν. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, πλέον το μέλλον εμείς τι κάνουμε. Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Δηλαδή δεν θα βγω εγώ να κράξω το. Θα μου πει ο γιατρός παίζει με ζωές, εσύ κάτσε και ξαχλαμαρίζεις. Ναι, συμφωνώ, εκεί πέρα αυτό. Αλλά πλέον η οικονομία έχει πάει εκεί. Αν δεν έχει TikTok ή Instagram,
2: όχι,
0: να επικοινωνήσει το προϊόν σου, ό,τι είναι αυτό. Από θρησκεία και από τέτοιο. Βγαίνω και εγώ, κάθομαι και βλέπω γιατρούς. Βλέπω από ποδολόγο μέχρι.
1: Αυτό θέλω να σου πω, δεν επηρεάζεσαι κάποια στιγμή πολύ θετικά. Δεν τους βλέπεις και σου κάνουν κάποιοι ένα κλικ. Παρόλο που εγώ όσους βλέπω, παιδιά, στα social, λέω δεν.
0: Μα το θέμα...
1: Δεν τους προτιμώ, αλλά κάποιοι κάτι μα μου κάνουν, είναι, με αγγίζουν.
0: Δεν μας ενδιαφέρει πλέον αν ο γιατρός είναι καλός. Μας ενδιαφέρει αν μπορεί ο γιατρός να πουλήσει αυτό που. Μάρκετινγκ είναι εκεί.
1: Καλά,
0: πέρα.
1: Ναι.
0: Οπότε βγαίνουν και αυτοί οι Μίτσο, είτε είσαι πλαστικός χειρούργος. Είτε... Δηλαδή, εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο να βγαίνει. Έχουν όλοι πλέον από πλαστική γιατρία από μια κλινική μαλλιών.
2: Ναι, πολύ, πολύ. Πολύ.
0: Με μαλλί, ίσως με έχει επηρεάσει με. Τέτοιο.
2: Και πλαστικές πολλές.
0: Πλαστικές, μετά για μύτες, για ευερέσθητο έντερο. Μου τα πετάει τώρα. Όσο γυρνάω, μου τα πετάει τώρα. Τι να κάνω.
2: Και μένα μου πέταξε για αυτιά τις προάλλες. Πλαστική αυτιών.
0: Μητσό.
1: Γιατί οι προσφορές, παιδιά.
0: Έχει εκπαιδεύσει τον αλγόριθμο του φοβερά. Και επίσης, πλέον με αυτό που λέει και ο Σπύρος εδώ πέρα. Ένας καλός γιατρός. Δηλαδή, αν μπω εγώ και εδώ ένα γιατρό. Οτιδήποτε γιατρό, ρε παιδί μου. Και εδώ το έχει πολλούς followers. Θα πω. Μάλλον αυτό είναι γιατρό, γιατρούδάρα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει η φασούλα τώρα. Θα δούμε. Εμένα μου αρέσει πάντως. Μου αρέσει αυτό το πράγμα.
2: Και λένε 16.000 γιατροί είναι αυτοί οι οποίοι είναι στο TikTok.
1: 16.000
2: γιατροί, παιδιά, είναι πάρα πολύ.
0: Ναι. Είναι θηλυπρέπεια να μην είσαι στο TikTok. Δεν ξέρω. Φίλες και φίλοι, κάποιοι τη χαρακτηρίζουν δυστοπική κοινωνία. Εγώ τη χαρακτηρίζω υπέροχη. Έχουμε και άλλα θέματα τώρα, παιδιά. Έχουμε προσωπικά δεδομένα πρωθυπουργού. Έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, κέφι, χορός, τραγούδι. Το ντίζελ στα 3 ευρώ θα πάει. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, μικρά μου κουβαντικά κροατόπουλα που λέγει και τα πάνια. Λοιπόν, η ΔΕΗ βρίσκεται πάντα δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα, πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Παιδιά, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπραξη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Θα μάθετε περισσότερα για τη δράση ΔΕΗ στο ΔΕΗ.gr.
1: Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ξυπνάμε, παιδιά?
0: Σιγαρό.
1: Να βουρτσίζουμε τα δόντια μας. Λοιπόν, και ανάλογα με το τι ευαισθησία έχει ο καθένας, παιδιά, η Ίντερνετ έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένους οδοντόπαστες για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, φυσικά, όπως σας είπα, από την Ίντερνετ.
2: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και ο δουλευταράς που θα μπείτε μέσα, θα βρείτε άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και θα επιλέξετε όποιον θέλετε εσείς. Δεν κινδυνεύετε ούτε από σκιτζίδες, ούτε από ηλεκτροπληξία. Δουλευταράς και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, προχωράμε. Έχουμε πάρα πολύ έτσι, περιέργεια έχω. Διέρευσαν προσωπικά στοιχεία του φίλου μου, του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι έγινε τώρα?
2: Κοίταξε, εγώ χθες
0: την έψαξα. Μα τι αρχεία, τι μάθαμε? Μάθαμε προτιμήσεις?
2: Όχι, τι προτιμήσεις, παιδί μου? Δεν βγήκαν τεταρχεία. Είσαι με τα καλά.
0: Εξήγησε τι έχει γίνει στον κόσμο.
2: Διέρευσαν λοιπόν χθες, δεν έχουν βγει επισήμως να πούνε αν δέχτηκαν κάποια κυβερνοεπίθεση ή τι ακριβώς συνέβη, αλλά διέρευσαν στο Twitter λίστες του πρωθυπουργού με mail.
0: Δώσε τώρα.
2: Με κινητά τηλέφωνα υπουργών.
0: Έχει κόμμενα?
2: Όχι, ρε, δεν έχει βγει τέτοιο πράγμα. Πέσανε και από το Πασόκ πάνω να πούνε τι ακριβώς συνέβη και τι ακριβώς κάνετε και τι κάνετε προς τα έξω.
0: Είναι τραγικό να είσαι πρωθυπουργό τώρα και να μην μπορεί να έχει κόμμενα. Θέλω να πω τώρα και αυτός τρέχει όλη μέρα.
2: Γιατί να μην μπορεί?
0: Έλατε, δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Όλοι μπορούν. Γι' αυτό να προσέχετε. Αλλά δεν έχουν βγει επισήμως να πούνε κάτι. Έχουν διαρρεύσει πάντως mail πολλά, λένε. Τηλεφωνήματα υπουργών, πολλά τέτοια πράγματα.
0: Με τρελαίνουν αυτά τώρα. Υποκλοπή, χαμός, παιδιά.
1: Εσύ τώρα περιμένεις να βγει κάτι και καυτό, πιπεράτο.
0: Κάτι να βγει, δεν ξέρω τι γίνεται. Από την άλλη, μια και λέγαμε για πρωθυπουργό, υπάρχει εκεί πέρα έξω, φίλες και φίλοι, ένα άνθρωπο ο οποίο δηλώνει έτοιμο. Και για μένα το πιο σημαντικό. Αλέξης Τσίπρας μίλησε σε μια γαλλική εφημερίδα. Ξέρω καλά τη δουλειά.
2: Όχι, έτσι το είπε, μη γελάτε.
0: Όχι, ναι, το είπε έτσι. Είναι η δήλωση. Ξέρω καλά τη δουλειά. Είμαι έτοιμος να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Και να σου πω. Συγγνώμη. Γελάτε, βλάκια, σταματήστε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, εσύ, γιατί το λες αυτό?
0: Ναι, Αλέξη Τσίπρας μιλάει σε γαλλικά μέσα, μάλλον για τα ελληνικά δεν τον ακούνε. Και δηλώνει έτοιμος ξανά να γίνει πρωθυπουργός, γιατί έχει ξανακάνει δουλειά. Και να σου κάνει ρε Μαρία.
1: Τι θα πεις τώρα?
0: Όχι, για λογικό είναι, παιδί. Δηλαδή θα σου πω ότι άμα και εγώ, άμα έχω κάνει μια δουλειά και μου λένε, ξέρεις Φερίπη να σερβίρεις καφέδες. Έχω δουλέψει γκαρσόνι, ξέρω. Τι, θέλω να σου πω, θα πω τι θα πω.
1: Έχεις δουλέψει, έχεις σπάσει 500 ποτήρια. Έχεις φέρει τον καφέ σε τόσους ανθρώπους. Ωραία, πήγαινε κάπου αλλού, μόνος σου. Δεν θέλουμε άλλο.
0: Ναι,
1: δεν πειράζει. Έμαθες μια χαρά.
0: Τι άλλο είπε, τι άλλο λέει ο Αλέξης Τσίπρας, τι φάση, τι είπε στους Γάλλους Περαγγί?
2: Είπε ότι επειδή τη γνωρίζει τη δουλειά και την έχει κάνει ήδη, μπορεί να την ξανακάνει. Έχει βελτιωθεί, έχει μάθει από τα λάθη του.
0: Παιδιά, δεν γίνεται. Με τη μία, καλώς να είσαι γαμάτος πρωθυπουργός. Θέλει τώρα, εγώ συμφωνώ.
2: Και τεράστιο μέρος συνέντευξης αφορά την οικονομία και το κόστος ζωής και ότι θα έρθει και θα τα βελτιώσει όλα.
0: Ναι.
1: Α, τέλεια.
0: Εντάξει, γαμό, αρέσει. Γαμό, ναι.
1: Δηλαδή, εσύ, σαν άνθρωπος, όταν βλέπεις έναν που έχει μάθει, έχει πάρει την εμπειρία που χρειάζεται, θα τον εμπιστευόσουν. Να, σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
0: Σε οποιοδήποτε επάγγελμα η εμπειρία μετράει.
1: Ναι, αυτό. Άρα.
0: Μα ξέρεις ποιο το θέμα.
1: Μάλλον άλλο το επάγγελμα, γιατί εδώ πέρα τώρα μιλάμε για πρωθυπουργό. Δεν μιλάμε. Θέλει να πάει στη θέση του πρωθυπουργού. Δεν μιλάμε για επάγγελμα. Στο επάγγελμα, ναι.
0: Στο τέλος της μέρας και αυτό μια δουλειά είναι, Μαρία. Οπότε τον εμπιστεύομαι τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, άλλο μεγάλο θέμα, παιδιά, τη ημέρα είναι που βλέπω δηλαδή στα μέσα είναι με ποιο τρόπο θα βρει ο Κασιδιάρης να κατέβει στη Βουλή. Έχουμε και αυτό το
1: ταλκά.
0: Δηλαδή, βλέπω βγαίνουν όλοι και λένε α, έχει γίνει έτσι, δεν μπορεί να κατεβάσει κόμμα, τι λέει το Σύνταγμα. Δηλαδή, τέτοιο. Γίνεται ένα ντόρο. Αύριο λέει, σήμερα μάλλον, θα ανακοινώσει, λέει, ανακοινώσει λέει, τον τρόπο καθόδου στις εκλογές. Ήδη συνεργάζεται με βουλευτές. Λέει δικηγόρος του. Άρα σήμερα θα μάθουμε πώς θα κατέβει στις εκλογές.
2: Ναι, αν θα είναι δικό του κόμμα, αν θα είναι υποψήφιο σε κάποιο άλλο κόμμα.
0: Αν μπορεί είναι αυτό.
2: Ποιον θα βάλει μπροστάρι για το άλλο κόμμα.
0: Α, μπροστινό που λέμε mm-hmm. αυτό. Έχουμε σήμερα πραγματικά πάρα πολλές ειδήσεις.
2: Γιατί όσους... θα έχει και πολλούς βουλευτές, όχι μόνο τους Σπαρτιάτες, αλλά και από άλλα κόμματα της δεξιάς.
0: Ναι, μάλιστα. Μας προβληματίζει γι' αυτό. Εντάξει, παιδιά, είναι, γίνεται χαμός. Το άλλο μεγάλο, έτσι, για μένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος νομίζετε ότι χάθηκε. Μαλάκα, έλα εδώ να δει. Ο Στέφανος Κασελάκης, παιδιά, ο οποίος, από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου θυμίζει λίγο Άδωνη Γεωργιάδη στον τρόπο που προσεγγίζει τα μέσα. Δηλαδή, ας βγει μια κάμερα να μπει μπροστά, δηλαδή δεν με νοιάζει. Είναι, μου θυμίζει λίγο Δημήτρη Μπουλίνη, ότι ας βάλω κάτι μέσα μου και ας βγω να το κάνω TikTok. Στέφανος Κασελάκης πήγε στο Castor Trust.
2: Γαμώτο, και αργεί να βγει, Δευτέρα βγει, την άλλη Δευτέρα βγει.
1: Παιδιά, αυτό πώς το.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Είναι ότι θέλουν να γελάμε. Αλλά αυτός ο άνθρωπος σε κάποια φάση ανέλαβε το μεγαλύτερο μέχρι τότε. Το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα μέχρι mm-hmm. τότε. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό τώρα είναι πώς να σου πω.
2: Και κατέβηκε σε εκλογές, πήρε 17%.
0: Ναι,
2: σε ευρωεκλογές.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν λέω ότι είναι κακό ή καλό, αλλά. Να πω ρε φίλε, δεν ξέρω, μπράβο, γαμό.
1: Μπράβο.
2: Φάνη, ρε, ο άνθρωπος είχε έξοδα, πήρε σπίτι. Το πιάσανε μετά με τις φορολογίες. Θέλει κάπως να πάει, το φέρει.
1: Είναι ωραίο τώρα αυτό, ρε παιδιά.
0: Τι ξέρω, εμένα μ' αρέσει.
1: Εσένα σ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει. Όσο και να είναι ανθρώπινη. Και πει, ναι, γιατί, τι, θα μπορούσε να πάει ποιος δίπλα. Δεν μου κάνει εμένα.
2: Γιατί
1: αυτό
2: δεν σου κάνει όμως.
1: Γιατί έχω άλλο. Τον έχω με άλλο image, άλλο prestige, ρε παιδί μου.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Τώρα, αυτό δεν μ' άρεσε.
0: Δηλαδή, νομίζω ζούμε σε αυτό που το έχουμε ξαναπεί και παλιά. Παιδιά, ζούμε σε μια εποχή που είναι. Που λέμε 3, 2, 1, πάμε να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Στέφανος Κασελάκης, κλάει μεν, πάω στο Castor Trust.
1: Δηλαδή, όλοι δεν λειτουργούν με βάση τις εντυπώσεις. Εσύ δεν θα κάνεις κάτι, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Με βάση τις εντυπώσεις.
0: Ξεκάθαρα, μόνο βάση τις εντυπώσεις θα κάνω.
1: Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω τώρα. Ήταν ωραίο που πήγε εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Που είναι μια χαρά εκπομπή. Δεν το συζητάμε. Αλλά για το δικό του το στυλ, για αυτό που πρεσβεύει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μ' αρέσει.
2: Τι πρεσβεύει, παιδί μου,
0: και εσύ. Τι πρεσβεύει, τι
1: καταλαβαίνει. Στην πολιτική τώρα δεν τα έπεσε, εσύ, να μην τα επαναλαμβάνω. Πήρε 17%, είχε κατέβει για υποψήφιο.
2: Μαρία, ψάχνει ψήφου, εκλογέ έχουμε.
0: Εγώ όταν βλέπω τέτοιε φάσει, δηλαδή, μπράβο που στέλνει και ο Γιώργο τον πέρα, θυμάσαι ο ψωμιάδη που είχε πάει στη φάρμα. Εμένα κάπω μου αρέσουν όλα αυτά. Δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει, ο ψωμιάδη είχε πάει στη φάρμα όμως όταν απήχε από όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε παρόλα αυτά που είδα το Στέφανο Κασελάκη, τον βλέπω εδώ σε φωτογραφίες.
2: Δεν ξέρουμε τι αντικείμενο έχει πάει.
1: Με ό,τι και να έχει πάρει εσύ, Δημήτρη.
2: Απλά ναι. Σου λέω, δεν ξέρουμε.
0: Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε τι γίνεται. Όλη η πολιτική σκηνή πάντως θα κατεβεί με κάποιο κόμμα ο Κασελάκη.
2: Έχει, παιδί μου, τους Δημοκράτες, νομίζω, πώς λέγεται το κόμμα του. Ναι. Έχει κόμμα, κανονικά, φυσικά. Ναι.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά-σιγά. Λέει, επικοινωνιακή φούσκα της Τουρκίας, λέει, τα περί μετακίνηση κομμάτων σε Σάμμο.
2: Αυτά που λέγαμε, ότι είναι απέναντί μας.
0: Αυτό είναι αξίξει το θέμα. Τώρα αυτό μας ξενερώσαν εμάς. Δηλαδή τώρα τι φούσκα ήταν Τουρκία. Πού είναι οι 23.000 κομμάτων που θα ερχόντουσαν εδώ πέρα για κούρεμα. Τέλος πάντων, άστο, έχουν και αυτοί τα δικά τους τώρα. Εντάξει, έχει κάτι θέματα, λέει. Εδώ πέρα βλέπω εδώ πέρα ένα άλλο θέμα. Τούρκοι πιλότοι κλαίνε πάνω από το Αιγαίο με τα ελληνικά ραφάλ. Ότι. Αυτό τι είναι, για πες μου.
2: Για την ένταξη, λέει, των 24 ραφάλ στην πολεμική αεροπορία, σε συνδυασμό, λέει, με την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 σε επίπεδο Viper και την πορεία προς τα F-35, οι Τούρκοι τα βλέπουν και κατουργούνται.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, λέει, σχολικά και ηλικία το ψαλίδι στις μερίδες, λέει, κόβει και το τζίρο. Τυρόπιτα 100 γραμμαρίων. Την τυρόπιτα δεν την απαγορέψανε.
2: Λοιπόν,
1: τι
2: στα
1: λύκια
2: και στα γυμνάσια, παιδιά, έχουν τεράστιο πρόβλημα. Κάνουν διαδηλώσεις οι άνθρωποι που έχουν κοιλικία και καλά κάνουν.
0: Διαδηλώσεις.
2: Ναι.
0: Ξέρετε, κρατάει να χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα. Μωρή τρέλα.
1: Γιατί τι είπε, διαδηλώσεις δεν είπες.
0: Ναι.
2: Διαδηλώσεις. Είναι έξαλλη λοιπόν, διότι η τυρόπιτα στα λύκεια, για παράδειγμα, πρέπει να είναι μέχρι 100 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Αλλά σου λέει ότι ένα παιδί στο λύκειο, ρε φίλε, 100 γραμμάρια τυρόπιτα είναι πάρα πολύ μικρή. Όπως και το κουλούρι, ας πούμε, Θεσσαλονίκης, πρέπει να είναι μέχρι 80 γραμμάρια.
1: Συγγνώμη, ρε, το κανονικό κουλούρι Θεσσαλονίκης πόσα γραμμάρια είναι.
2: Τώρα αυτό δεν το ξέρω.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα υπολογίσω. Η κανονική τυρόπιτα πια είναι στρογγυλή ή αυτή η μισοφέγγαρο.
2: 100 γραμμάρια δεν είναι πάντως, Μαρία. Η κανονική τυρόπιτα. Κάθονται και τα μετράνε όλα. Και το θέμα είναι ότι όταν είχαν υπογράψει τη συμβάση για τα κυλικεία, δεν είχε βγει ο νόμος, ούτε ξέρουν ότι τα αλλάξουν όμως και ότι τα έχουν ξαφνικά τσία. Δεν έχει πατατάκι καθόλου, δεν έχει κουρασάν καθόλου. Ναι. Ούτε σοκολάτες.
0: Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, που θα πάει και αυτό. 100 γραμμάρια ρε, είναι πολύ λίγο. Εγώ, δηλαδή, να ξέρω, να σου πω κάτι. Εγώ τα γραμμάρια τα υπολογίζω από ξέρεις από τι, Ελευθερία.
1: Από τι.
0: Το μυαλό μου. 100 γραμμάρια δεν είναι. Όχι, κι όμως είναι μια μονάδα μέτρηση. Που δεν ξέρω καλά.
1: Μα πραγματικά.
0: Λοιπόν. Ναι, 100 γραμμάρια είναι ένα τυροπιτάκι, δε φίλε. Τώρα μην τρελαθώ να με ελευθερεί.
2: Α, και το ίδιο βάρος λέει ισχύει και για την πίτσα.
0: Ναι.
2: Η οποία μπορεί να πωλείται στα κυλικεία χωρίς αλατικά.
0: Ναι.
2: Το popcorn λέει επιτρέπεται αποκλειστικά σε γυμνάσια κυλικεία σε μερίδα έως 40 γραμμάρια. Με την προϋπόθεση λέει ότι δεν έχει πρόθετα σάχαρα. Σάντουιτς και τοστ απαγορεύονται πλέον τα αλατικά και το επεξεργασμένο κρέας. Δηλαδή τοστ.
1: Παιδιά,
2: μόνο τυρί.
1: Δεν είναι κακό αυτό τώρα που κάνουν έτσι όπως τα ακούω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό. Η μετάβαση θα είναι δύσκολη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ωραίο.
2: Τα 100 γραμμάρια είναι λίγα. Και όταν έχει 2 ευρώ την τυρόπιτα στα 100 γραμμάρια.
1: Α, την έχει 2 ευρώ.
0: Ναι, Μαρία, να σε, επειδή σε βλέπω ψιλοχαρούμενη, να κλείσω με ένα ωραίο. Έξαρση λέει κυκλοσπορίαση. Γαστρεντολόγο εξηγεί λέει το ασυνόητο μοτίβο με το παράσιτο που προκαλεί σοβαρή διάρρεια. Έχει βγει ένα καινούριο παράσιτο που λέγεται. Η ασθένεια που. Κυκλοσπορίαση. Μιλάμε για τσίρλα.
1: Πού είναι, παιδιά, αυτό υπάρχει.
0: Τα σημάδια λέει που δεν πρέπει να

0: δωμάτιο.
1: Ρε παιδιά, το λάχανο.
2: Δεν έχει βούρτσα και το λάχανο.
1: Από μέσα πώ θα το βουρτσίσει το λάχανο, δηλαδή δεν βουρτσίζεται.
2: Μαρία, πάρε μια βούρτσα καλή σαν αυτή που έχουμε για τι κάρε. Και ξεκίνα και τρίβε.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Και γίνεται χαμό και με την σκομβροειδή δηλητηρία σήμερα.
2: Λέει προηγούμενε επιδημίε, λέει όπω ο κόλιανδρο, τα σμέουρα. Τα σμέουρα είναι τα ράσμπερι, ρε.
1: Ναι, τα σμέουρα.
2: Ωραίο, Αλέξα. Βάλε μου ένα πιάτο σμέουρα να φάω. Εγώ τα σμέουρα.
1: Κοίταξε, οι φράουλε, αυτά όλα βατόμουρα, σμέουρα. Αυτά είναι τα επικίνδυνα και πρέπει να τα πλένετε καλά. Και παιδιά, να βάζετε πρώτα σόδα. Μην τη βάζετε σαν άμιξη με ξύδι.
2: Μαρία, φέτος δεν το κλειτώνει το χέσιμο. Το λέω από τώρα. Δεν είναι.
1: Θα με προειδοποιεί ότι δεν το κλειτώνω. Δεν λοιπόν, νομίζω. Εμένα δεν με πιάνουν αυτά.
2: Ναι, καλά. Φίλες και φίλοι, γενικά είμαστε σε καλό.
0: Πάμε
2: σε καλό κλίμα. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
2: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
2: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Music 892.
7: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, το The Lincoln Sports Park, παιδιά, έχει ανοίξει στις πύλες του 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Καλά, και αν δεν είστε καθόλου αθλητικοί τύποι, μην αγχώνεστε. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί πέρα θα βρείτε χώρους εστίασης, εκδηλώσεων. Χαμός, παιδιά, εγώ το είδα από κοντά, είναι πραγματικά ένα στολίδι. Όλα αυτά καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 12 το βράδυ, παιδιά, στο Lincoln Sports Park. Θα κατεβάσετε και την εφαρμογή Livio και να κλείσετε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν, επαναλαμβάνω, θέσεις parking. Και ακούστε με λίγο τώρα, θέλω να την προσοχή σας. Σε έχω ξαναπεί ότι τα κουνάβια απογειώνονται και τα δώρα όσο περνάει ο καιρός και σιγά σιγά μπαίνουμε σε τροχιά, το φάγαμε το Σεπτέμβριο, μπαίνουμε σε τροχιά χειμώνα, η εκπομπή μπαίνει απάνω στις ράγες της, που σημαίνει δώρα. Παιδιά, έχουμε σκάσει νέα φασούλα με το νέο υπερχορηγό μας, τη Hyperlog. Η Hyperlog, παιδιά, την ξέρετε, είναι από τις πιο γνωστές ελληνικές εταιρείες, η οποία βγάζει τρομερά, μα τρομερά gadgets. Ένα από τα πιο γνωστά που θα ξέρετε είναι το Smart Tracker, Μίτσο. Το οποίο το βάζετε στην τσάντα του παιδιού απάνω, μπορεί να το βάλει στο κινητό σου, σε μπρελόκ, στο αμάξι, οπουδήποτε.
1: Σε πορτοφόλι.
0: Σε πορτοφόλι, γενικά όπου γουστάρεις, για να κάνεις track αυτό το πράγμα που θες να κάνεις track. Λειτουργούν με iPhone, με Android, με Apple, My Fine, My Google, My Eyes to Lico. Λοιπόν, και άλλα πολλά. Εμείς τι κάνουμε τώρα με τη Hyperlog? Τώρα σας είπα τώρα το πιο γνωστό της προϊόν. Τι κάνουμε εμείς με τη... χωρίς μηνιαία συνδρομή αυτά τα... πώς το λένε τα... που τέτοιο, γιατί πολλά έχουν μηνιαία συνδρομή. Τι κάνουμε εμείς με αυτό?
1: Λοιπόν, δεν θα στα πούμε από τώρα.
0: Κάτι θα κάνουμε τώρα, όμως... και έχουμε κανονίσει μεζεδάκια για μεζεδάρες. Έχουμε κανονίσει.
1: Μέσα στο επόμενο μισάωρο θα το μάθετε.
0: Stay tuned, απλά επειδή είναι ακόμα νωρίς και κοιμάστε. Πέρα από τα δώρα μας, εξτρά δώρο. Αυτό από πάνω σε λίγο θα το ανακοινώσουμε. Εδώ πέρα, οπότε οι μουσούδες σας θέλουν να είναι εδώ κοντά. Πάμε.
2: Παιδιά, οι πιο σημαντικές στιγμές που βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Θα πεις τώρα τι μας λες, κι όμως έτσι είναι. Σε μια βόλτα, στην καθημερινότητα, στη δουλειά, οπουδήποτε, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Γι' αυτό το λόγο η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα, πρωτοβουλίες που στηρίζουν φυσικά νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και φυσικά τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. Γι' αυτό, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο day.gr. Και όλοι εσείς οι gamers εδώ πέρα, όπως έχουμε και τον Δημήτρη μας που ανυπομονεί πώς και πώς να ασχοληθεί με αυτό, αν σας έχει τύχει, παιδιά, να φτάνετε στη νίκη και να πέφτει το ρεύμα, είναι πραγματικά εκνευριστικό. Δεν θα το ξαναπάθετε όμως, γιατί με το APC Back UPS Pro Gaming της Schneider Electric θα έχετε εφεδρική τροφοδοσία και προστασία για το gaming setup σας. Και φυσικά θα τα βρείτε στα καταστήματα M-Systems.
1: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά βρίσκεται η Snappy, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που σου προσφέρει έναν εύκολο τρόπο να αποταμίευσεις από το κινητό σου. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό κερδίζεις κλιμακωδό ετήσιο επιτόκιο 2,25% όσο περισσότερο αποταμιεύεις, χωρίς κλείδωμα χρημάτων ή προθεσμία, με πρόσβαση όποτε τα χρειάζεσαι. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται κάθε μήνα ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου και καταθέσεις που προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το ΤΕΚΕ. Και τώρα λοιπόν μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα στο Selvi Power μέσα στο snappy.bank.com και μάθε περισσότερα.
0: Τι θέλω να πω, λέει εδώ πέρα, Γιάννη, την Παρασκευή το βράδυ που μου έπεσε, που με έπιασε να τρώω πιτόγυρα.
2: Πού καλέ,
1: δεν τρέβεσαι.
0: Στα Εξάρχεια ήμουνα, είχα πάει. Ωραίο, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το σουλατζίδικο, παιδιά. Κάτσαμε με την Γεωργία να φάω. Είχαμε πάει σινεμά.
2: Στα Εξάρχεια πήγατε σινεμά.
0: Την ταινία που ήθελε να δει.
1: Πάλι σε κουντουρές πήγε.
2: Τι είδε, για πες.
0: Καταρχήν, παιδιά, θα σου πω το εξής. Ήθελε να πάω να δούμε μια ταινία η οποία ήταν, έχει πάρει χρυσό φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών.
2: Ναι.
0: Τι να κάνω. Φιόρδ λεγόταν.
1: Φιόρδ.
0: Έχει πάρει, λέει, χρυσό φοίνικα. Τη λέω, Γεωργία, κάτι μου λέει ότι το χρυσό φοίνικα θα το βάλω στο πάτο μου. Τέλος πάντων, πάμε εκεί στα. Το έπαιζε ένα σινεμά στα Εξάρχεια.
1: 26 είναι ταινία.
0: Ναι, με το που μπαίνω μέσα, πάω να πάρω popcorn. Ποιον βλέπω? Δηλαδή, από εκεί καταλαβαίνω ότι η ταινία θα είναι πολύ καλή. Μαρία Ναφλιώτου.
2: Αλήθεια.
0: Και λέω, καλά, τώρα άμα. Ρε παιδί μου, που είναι μια σοβαρή ηθοποιός.
2: Καλά, βέβαια.
0: Πολύ σοβαρή ηθοποιός η Μαρία Ναφλιώτου. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα και βλέπεις τη Μαρία Ναφλιώτου σε ταινία στα Εξαρχεία, καταλαβαίνεις τι πάει να δεις. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει, είπα να δει και λέω: όπα, εδώ είμαστε. Ναι, Κατερίνα μου, και εμεί άκουσε η σύζυγό μου ότι είναι φοβερή η ταινία.
2: Τελικά ήταν.
0: Ναι, τρομερή, τι να σου πω.
2: Καλά, μήπω για σένα. Πε μα τι είπε η Γεωργία,
0: παιδιά, όχι, κοιτάξτε, ήταν μια πολύ μέτρια ταινία. Ήταν μέτρια ταινία. Πραγματευόταν πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, πραγματευόταν, παιδί μου, τη σύγκρουση. Πώς σου πω, ρε παιδί μου, ήταν μια οικογένεια χριστιανών, Ρουμάνων, οι οποίοι είχαν πάει στην Νορβηγία, κάπου αυτό. Και σε κάποια φάση, επειδή οι Νορβηγοί έχουν πάρα πολύ αυστηρό σύστημα με την παιδική βία, υποπτευόντουσαν ότι οι γονείς βαράνε τα παιδιά τους. Αυτό ήταν το τέτοιο.
2: Το story.
0: Ναι, βέβαια, οι γονείς. Δείτε το. Και μετά τους πάνε δικαστικά τους γονείς. Αλλά οι γονείς προέρχονται από μια κουλτούρα ότι. Ρε παιδί μου, κρατάει αποστάσεις το έργο. Ότι δεν τα βαρούσαν ακριβώς. Σου κάγανε κάτι χαστούκάκια, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και όχι, δεν. Θα δεις πως το. Είναι πολύ. Πραγματεύεται ωραίο θέμα, αλλά είναι πολύ γλαφυρό, ρε παιδί μου. Δεν μ' άρεσε.
2: Τι δεν σου άρεσε εσένα, αφού λες πραγματεύεται ωραίο θέμα.
0: Ναι,
2: είναι.
0: Εντάξει, το μόνο καλό είναι ότι κράτη. Ρε παιδί μου, ήθελε να δείξει το δυτικό πολιτισμό σε σχέση με το τέτοιο. Εντάξει, μην τη δείτε έξω, μην πάνε να πληρώσετε λεφτά. Εντάξει, οκ. Okay, είναι...
2: Και πες τι δεν σου άρεσε.
0: Καταρχήν, εγώ,
2: μέχρι στιγμής ωραία τα περιγράφεις.
0: Δεν μπορώ. Η Θόμλη, μην τον ακούτε, είναι ωραίο. Δεν είναι ταινία, ρε Θόμλη, όχι. Δεν είναι, πραγματεύεται απλά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν είναι ταινία. Και τώρα θα καταλαβαίνω για ποιο λόγο μας αρέσουν οι ταινίες του Hollywood. Όχι, δεν είναι ωραίο θέμα. Πραγματεύεται μια πολύ ωραία και ειδικά για εμάς που είμαστε γονείς, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνθήκη, τον τρόπο που συγκρούνται οι πολιτισμοί στο θρησκευτικό και στο κοινωνικό τέτοιο. Οκ, okay, ναι. Σαν ταινία δεν ήταν ωραία, αρέσει η Θόμη. Δεν είναι ωραία ταινία και δεν είναι αντικειμενικό. Δεν ήταν ωραία ταινία. Λοιπόν, πολύ μια μετριότητα ήταν. Το θέμα που ήταν θα μπορούσε να το δώσει, δηλαδή είχαν. Ένα πολύ ωραίο θέμα, θα μπορούσαν να το κάνουν 100 φορές καλύτερο. 100 φορές καλύτερο. Στη φάση. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν...
2: Πάντως τα ψάχνει η Γεωργία. Πολύ
1: ωραία.
0: Και την πληρώνω εγώ στη φάση. Και μετά τη λέω: αγάπη μου, κοίταξε να δεις. Ωραία, πάμε να φάμε κάτι. Μου λέει: αχ, ναι, πάμε Μπέγκμαν. Τη λέω: έχει ένα σουλατζίδικο εδώ. Πήγα και πήρα μια μερίδα γύρω. Πάμε να φάμε. Λέω, σταμάτησα σε σουλατζίδικο γωνιακό στα Εξάρχεια εκεί πέρα.
1: Καλά τις έκανες.
0: Μερίδα γύρω χοιρινό. Γεια σας, φιλάκια, καλημέρα.
2: Καλά μετά από αυτή την ταινία, ρε παιδί μου, εντάξει, θέλεις το.
1: Άσε μας, ρε Μαρέ, δεν φτάνει που πήγανε κιόλας και έτσι.
2: Ναι, δεν θέλει. Δεν φτάνει που τον πηγαίνει σε 2-3 πράγματα και του ανοίγει το μυαλό.
1: Ναι, όμως είναι πολύ κουρτουριάρα, ρε παιδί μου, Γιώργη.
2: Εμένα μου αρέσει αυτό. Όλο πάνω και θέλω στο θέατρο πολύ.
0: Υπάρχουν ταινίες οι οποίες αξίζουν. Αυτό σου λέω ήταν μια μέτρια ταινία σκηνοθετικά. Το θέμα ήταν πολύ. Επειδή μου αν τη δεις, δεν είναι χάλια. Αλλά είναι μια μέτρια ταινία για μένα. Δηλαδή, θα σου πω, εντάξει, είναι και θες να δεις. Επίσης, εγώ ρε, εσύ, δεν μπορώ να βλέπω πράγματα με παιδιά. Με πιάνει ψυχή μου.
2: Καλά, ναι.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Και να σου πω κάτι. Και πάλι καλά, γιατί και τις έχω ξαναπεί. Δεν θέλω να βλέπω δράματα και δει με παιδιά. Ρε φίλε, επηρεάζομαι. Δεν είναι παλιά πριν.
2: Λογικό.
0: Πριν γίνω γονιός, μπορούσα να δω θρίλερ που κάνουν τα σκεμπά παιδάκια. Τώρα δεν μπορώ.
2: Εγώ ούτε πριν ούτε τώρα.
0: Δεν μπορώ να δω τίποτα που έχει να κάνει με παιδική βία, με παιδιά να κλαίνε. Με πιάνει ψυχή μου. Και τι έχω ξαναπεί αυτό. Και μου λέει, έλα, πώς κάνεις έτσι. Και δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ να βλέπω. Δεν μου προσφέρει ψυχαγωγία το να πάω να μαυρίσω την ψυχή μου. Γιατί το τέτοιο. Τέλος πάντων, anyway.
2: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ήταν ψυχαγωγία. Από ό,τι λες, ήταν προβληματισμός, ήταν σε άλλο επίπεδο.
0: Τρομερό προβληματισμός. Και έφαγα ακόμη μια μερίδα γύρω χειρινό.
2: Αυτό μετά που έπεσε η διάθεσή σου, πώς και το έφαγες το γύρο.
0: Να ξεχαστώ.
1: Πεινάει περισσότερο φάνες όταν στεναχωριέται.
0: Τέλος πάντων, πηγαίνετε, δείτε και πείτε μου. Η Θόμη εδώ πέρα. Μα σε λένε Θόμη, μωρή φιλενάδα. Λογικό είναι να σ' αρέσουν τέτοιες ταινίες. Θόμη.
2: Ωραίο το. Από πού βγαίνει, από το Θωμαΐς.
0: Από το τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Μπουλίνης και Ζώδια.
3: Άστρα και.
0: Ούτε Spider-Man που πάει και βλέπει ο Μίτσος μπορώ να δω.
2: Τι θες να δεις πια.
1: Αποφάσισε. Φάνη μου, συγγνώμη που θα
2: δεν
1: το πω.
2: Δεν σου αρέσει το ένα, δεν σου αρέσει
1: αλλά
2: το άλλο.
1: Αλλά και σένα, οι σειρές, οι ταινίες που σου αρέσουν είναι πολύ γκανγκστερικές και φάση πιστολίδι και τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι και εσύ βλέπεις μια ποιότητα.
0: Ναι.
2: Τζακ Νόρις και...
0: Η Μαρία έχει μείνει στο Τζακ Νόρις, φίλε.
2: Αυτά δεν μας έλεγες ότι τους αρέσουν, τα παλιακά.
0: Ρε παιδί μου, να σου συνήθω.
2: Δεν έβλεπες και καράτε τι μας έλεγες με τον Τζάκι Τζάν και αυτά. Αυτά δεν τα έλεγες εσύ.
0: Ρε εσύ, στην εποχή που ζούμε. Ναι, θέλω ρε φίλε κάτι, δεν μπορώ τώρα ούτε να προβληματιστώ ούτε να σταματήσω.
1: Και εγώ θέλω Spider-Man, ρε φίλε.
2: Οι νέοι ηθοποιοί σε εκνευρίζουν. όταν ναι. πάνε να παίξουν έτσι γκανγκστερικά και αυτά, α, δεν είναι σαν τους παλιούς. Ε, τι σου αρέσει.
0: Όχι, υπάρχουν. Έλα, Μίτσο, προχώρατε. Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας, όπως καταλαβαίνετε.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτή τη βδομάδα αλλάζει και ώρα, το Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Ναι, αυτό μας πειράξει. Κερδίζουμε ή χάνουμε.
2: Κερδίζουμε.
0: Ναι,
2: πάμε μια ώρα πίσω.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, τόσο νωρίς ανοίγει.
2: Γιατί πέφτει πάντα Σαββατοκύριακο και Σαββατοκύριακο είναι 25-26.
1: Ρε παιδιά, πάντα στον Οκτώβριο προς τα τέλη. 28.
2: Ναι, παιδιά, πέφτει καθημερινή 28η. Δεν μπορούν να αλλάξουν την ώρα καθημερινή.
1: Ρε Μαρία, έχουμε Σεπτέμβριο, όχι Οκτώβριο.
0: Συγγνώμη, ναι, καλά. Εγώ παιδιά.
2: Καλέ Σεπτέμβριο.
0: Καλά, η Μαρία έχει. Άστο. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Μαρία, έχει χαζέψει τελείω.
2: Παιδιά, εντάξει.
1: Αλλά όχι, εγώ τι λέει.
0: Τι θέλω να πω. Α πούμε το Montblanc που σα είπα να δείτε. Εγώ όταν προτείνω κάτι στον αέρα. Σκάστε λίγο. Όταν προτείνω κάτι στον αέρα. Σε τέτοιο. Δεν προτείνω ποτέ βλακίε. Δηλαδή, πε μου κάποιο που θα δει το Montblanc και δεν θα του αρέσει. Έτυχε να είναι γκανγκστερικό. Δηλαδή, ό,τι πω δημόσια, πηγαίνετε, δείτε το. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι βλακία. Ακόμα και κάποιο που βλέπει κουλτούρα ή κάποιο. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μπορώ να σου προτείνω ταινίες και σειρές που αυτή τη στιγμή από τους 100 που μας ακούνε, δηλαδή οι δύο να τσινίσουν μόνο. Ποτέ δεν προτείνω. Δηλαδή, εγώ τώρα επειδή έχω λίγο χρόνο, πρέπει να κάτσω να δω. Δηλαδή, μου είπα να πάω να δω το τέτοιο, ρε. Να δω το. Στο Disney.
1: Το
0: Furious. Πάλι με παιδιά και παιδικό τράφι που δεν μπορώ να βλέπω. Που λένε όλοι αριστούργημα.
1: Μην πεις στο τρίτο επεισόδιο είμαι.
0: Ναι, αριστούργημα. Ναι, είναι το Furious είναι μια πολύ ωραία σειρά μέχρι εκεί. That's it. Είναι μια πολύ ωραία σειρά που βλέπετε. Που είναι με παιδιά και πάλι και τράφικινγκ και τέτοια που δεν μπορώ. Αλλά οκ, okay, είναι μέχρι εκεί. Κάποιοι είχαν τρελαθεί με το Furious.
1: Λένε ότι είναι από τις ερώτερες σειρές του 26.
0: Ναι. Α, έτσι, ναι, γιατί δεν έχω δει πολλές του 26. Είναι κάτι μέτριο προς το καλό. Για μένα αργό πολύ. Δηλαδή στο Montblanc μπροστά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι τέτοιο. Δεν πιάνει μία. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Μην το έχουν πιέσει με το Furious, τη διαμάντη είναι αυτό. Δεν έχετε δει σειρές. Άμα. Ναι, μια ωραία σειρά, ηρεμήστε. Ηρεμή, μέχρι εκεί. Πάμε. Τώρα δηλαδή, γιατί έχω πολύ να.
1: Το βλέπω, έχει ανοίξει παράλληλο θέμα. Παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε, άμα ακούσετε κανένα ζώδιο, τρυπήστε μου τη μύτη. Λοιπόν, φίλε μου, κρύα, θέλω να σου πω ότι η εβδομάδα ξεκινά με κοινωνική διάθεση.
0: Το Φαούντα, παιδιά, το έχω προτείνει. Το Φαούντα το έχω προτείνει. Αλλά το Φαούντα τώρα είναι ρε φίλε. Τώρα...
1: Βάρη δεν είναι αυτό, Φάνη.
0: Το Φαούντα είναι. Μα να έχει τρέχει. Το Φαούντα είναι.
2: Εγώ το είχα ξεκινήσει δεν.
0: Ας πούμε το gentleman που λες σε σχέση με το. Με το τέτοιο. Με το. Με το Montblanc που είναι παρόμοια. Είναι 10 σκάλες κάτω.
4: Λοιπόν.
0: Τι έχεις την Montblanc.
1: Εμένα στους γονείς μου δεν αρέσει το gentleman.
0: Έλα, μην...
2: Ποιο είναι το person of interest, είναι ωραίο.
0: Το person of interest, ωραίο, είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι και παλιό το person of interest. Το έχω δει όλο, βέβαια το ξεχυλώνει κάπου. Είναι το τύπο ότι έχουν εφεύρει ένα υπερυπολογιστή που ελέγχει τα πάντα. Είναι,
2: έχει point.
0: Για λέγε. Έλα, πάμε, παιδιά, πάμε.
1: Στα προσωπικά υπάρχει φιλέτη λοιπόν και μια βραδινή κουβέντα μπορεί να γίνει αρκετή.
0: Συγγνώμη. Και για να δείτε ότι αυτό, όσοι σας αρέσει ο Tom Hardy κτλ., θα βρείτε να δείτε μια σειρά η οποία έπαιξε μια σεζόν. Πληροφορίες έχω ότι ξαναβγαίνει, η οποία είναι σειράρα και στείλτε μου μηνύματα, κορίτσια και αγόρια. Ταμπού. Είναι φίλε. Tom Hardy στα. Άστο τώρα, ρε. Μιλάμε Τούρκοι. Πολύ ωραίο. Όσοι αυτό έχει βγει μια σεζόν και κάτι άκουσα λέει ότι τώρα τα ξαναβρήκανε και μάλλον θα βγάλουν και δεύτερη. Παλιά σειρά είναι αυτή. Πάμε.
1: Μάλιστα. Στα προσωπικά λοιπόν υπάρχει φλερτ και μια βραδινή κουβέντα μπορεί να γίνει αρκετά θερμή, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ωραία εσπίθα, αλλά μην αποφασίσεις από σήμερα και τα ονόματα των παιδιών που θα κάνετε. Χαλάρωστε λίγο. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα δεν χρειάζεται να ανέχεις ένα συνεργάτη που μιλάει που
0: τη. Ρε, άντε ψόφα που ήταν καλό το ταμπού. Λάκα. Καλό το ταμπού. Σειράρα ήταν το ταμπού. Λέει ένα καλό ήταν το ταμπού.
1: Το πλούριμπου που σκέφτομαι να το δω, Φάνη, ή όχι.
0: Εντάξει, Μίτσο, θέλω να σου πω. Είναι ανάλογα. Εγώ εκεί θα πάω με πάτερ κλειωμένη. Δηλαδή.
1: Φίλο μου, Ταύρο, σήμερα δεν χρειάζεται να έχεις ένα συνεργάτη που μιλάει υποτιμητικά επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Βάλε όρο λοιπόν ή ενημέρωσε εκείνον που πρέπει, χωρίς φωνές και σου μου του. Παράλληλα, ένα οικογενειακό σχέδιο μπορεί να περάσει από την κουβέντα στην πράξη, αρκεί να μοιραστούν οι δουλειές και υπάρχει θετική οικονομική ένδειξη, αλλά μέτρα μόνο τα χρήματα που έχουν ήδη φτάσει.
0: Πω, παιδιά, μπαίνετε κάτι πιτσιρικάδες τώρα. Βρε, πώς λέγεσαι, Οδυσσέα, θα μου πεις εμένα για το Serbian film. Μπαίνετε και τα βλέπετε στο TikTok τώρα που τα κάνουν κάποιοι κριτικοί. Ρε αμούστακα, αγόρια. Βρε αμούστακα. Που εσάς, άμα σας δω μπροστά μου, δεν θα σας. Δεν θα σας μαλώσω, ρε. θα σας κάνω παρατήρηση, ρε. Φύγε. θα σας κάνω παρατήρηση, ρε. Θα σας τσιμπήσω τα μάγουλα, ρε. Δρόμο θα μου πεις εμένα για το Serbian film τρίγατο. Συγγνώμη τώρα. Μπήκε ο άλλος αυτό. Γύρισες και είπες σε ποιο. Γύρισες και είπες, μανάκα, στον Γκίσα. τσάβο, ρε, να δώσω ρε, σε ένα φιλμ. Εγώ του είπα πώ θα το γράψουν. Έλα τώρα.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ που δεν έχω τρίχε από αυτά που λε.
0: Δεν το βλέπω.
1: Είναι το Σέρμπιαν.
0: Μην το δει.
1: Τι είναι.
0: Δεν είναι θρίλερ, είναι. Δεν το δει τώρα. Είναι human centipede χειρότερο.
1: Μάλιστα. Φίλε μου, δίδυμε, σήμερα μπορεί να εμφανιστεί πρόταση για ταξίδι, σπουδέ, μέσα ενημέρωση ή παρουσίαση μια δουλειά σου. Αν έχει κάτι να δείξει, μην το κρατήσει ο σιρτάρι περιμένοντα να γίνει τέλειο και η επικοινωνία σου είναι δυνατό χαρτί και βοηθά τόσο τα επαγγελματικά σου όσο και τα φλερτ. Επίση, αν ψάχνει.
0: Βάλια είναι και ο Χάρντι. Θέλουμε, λέει, Χάρντι παντού, παιδιά. Το Χάρντι, εγώ δεν τον βλέπω σαν κόμενο. Επίσης στο ταμπού. Που στο ταμπού λέω στο.
1: Venom.
0: Στο. Ποιο Venom, ρε Μαρακάμι. Ο πιτσιρικάς. Στα Venom, ναι, θα σου πάρω και μπλουζάκι. Θα σου πάρω και κουκλάκι Venom.
1: Στο Peaky Blinders.
0: Στο τέτοιο, στο Montblanc. Παιδιά, η θεή είναι πρώτα. Όλη η σειρά είναι πάνω στην Ellen Mirren που παίζει καταπληκτικά, αλλά αυτή την ηθοποιία το ξέρουμε. Και είναι και στον Pierce Brosnan, ο οποίος είναι θεός. Είναι θεός. Είναι η πρώτη ταινία που λέω ότι του βγάζω το καπέλο. Πάμε.
1: Που είχα μείνει, δεν ξέρω, παιδιά. Ναι, για τους διδήμους. Αν ψάχνετε δουλειά, θέλω να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα μπορεί να βρείτε κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι και καλή εβδομάδα για συνεντεύξεις και για να κλείσετε ραντεβού. Πάμε στον καρκίνο, λοιπόν, που ένας κοινός λογαριασμός, τραπεζικό στοιχείο ή ακόμα και θέμα περιουσίας χρειάζεται δεύτερο έλεγχο. Να είστε προσεκτικοί και μην εμπιστεύεστε ακόμα και τους συγγενείς σας. Μην τρομάξεις από τον πρώτο νούμερο και μην υπογράψεις κάτι που δεν κατάλαβες καλά, έτσι. Η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει πρακτικά και συστηματικά. Μία απογοήτευση δυστυχώς σε κάνει λίγο πιο κλειστό, αλλά η απομόνωση δεν δίνει απαντήσεις. Μίλα λοιπόν μόνο όταν πέσουν οι τόνοι, όχι μέσα στην πρωινή γκρινιά.
0: Ναι, ρε, και ο Τόμ Χάρντι παίζει καλά. Εντάξει, αλλά Τόμ Χάρντι κάνει τον τραβούκο που τον κάνει καλά τώρα. Δεν είναι. Εντάξει, είμαι ίδιο με τον Τόμ Χάρντι. Έχω ίδιο σβέρκο. Είναι άσβερκο, ρε, ο Τόμ Χάρντι. Είναι άσβερκο.
1: Είναι ίδιο τρόμαξα.
0: Όχι, δεν, θέλω να σου πω το. Καταρχήν είναι κοντό ο Τόμ Χάρντι. Δεν είναι. Ένα μισή με το. Έχει φύγει με μια φάπα. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Έχουμε τον ίδιο σβέρκο με τον Τόμ Χάρντι.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει. Φίλε μου, λέοντα σήμερα σε συμβαίνει. Να κλείσει δύο παλιές εκκρεμότητες πριν ουσιαστεί με την επόμενη μεγάλη ιδέα η οποία έρχεται.
0: Εντάξει, πρωταθλητή στο Βραζίλιο, ένα Ζιουζίτσο, σε έχει δέσει κόμπο με τα μάτια, ρε.
1: Η καινούργια έμπνευση αξίζει, απλώς δεν χρειάζεται να γίνει νέο έργο στις 9 το πρωί. Στα οικονομικά μπορεί να αποδώσει ένα φτιάξιμο τρόπο δουλειά, ένα πρόσθετο έσοδο. Κράτησε όμως τη μικρή πολυτέλεια, πραγματικά μικρή. Και επίσης θέλω να σα πω για εσά του λέοντε, όχι τόσο από αυτήν την εβδομάδα, βασικά όχι τόσο από αυτό το μήνα, αλλά Οκτώβριο είναι ένα μήνα ξεκαθαρίσματο για εσά και θα σα έρθει. Κάτι καινούριο που θα σας δοκιμάσει και επιτέλους θα σας αναδείξει. Πάμε στον Παρθένο που κάποιος μπορεί να σε βοηθά παρασκηνιακά.
0: Έχει παχύνει ο Χουαρντί, δεν έχω το ίδιο σώμα, αλλά έχει παχύνει ο Χουαρντί. Δεν είναι αυτός που ξέρατε, κορίτσια. Δεν είναι σαν και εμένα, αλλά έχει παχύνει. Δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Δεν είναι. Αυτός τώρα κάνει.
2: Μήπως κάνει για το ρόλο.
0: Όχι,
1: εγώ το είχα πει ότι έσπασε λίγο και με είχαν κράξει.
0: Έχει σπάσει. Όχι, έχει σπάσει πολύ. Πολύ έχει σπάσει. Αλλά είναι. Παιδιά, είναι σαν γουρνόμορφος. Ο Τόμ Χουαρντί είναι.
2: Αρέσει τώρα τόσο πολύ στα κορίτσια.
0: Όχι, δεν είναι αυτό που. Παιδιά, ο Τόμ Χάρντι, αν το δει στα Μόμπλαν, κορίτσια, μην το δείτε το Μόμπλαν. Ο Τόμ Χάρντι είναι σαν τον πατέρα μου πλέον. Θέλω να σου πω ότι έχει παχύνει. Έχει ζαρώσει, έχει αυτό, έχει κάνει και αυτά τα Brazilian Jiu Jitsu, έχει τραβήξει κάτι κοιλιά. Δεν είναι ο Τόμ Χάρντι αυτό που ξέρατε. Συγγνώμη.
1: Αυτό που περιγράφει τώρα είναι πολύ μέτριο θέαμα. Δεν μου ακούγεται.
0: Ναι, αλλά παίζει ρε φίλε τον πεντάρι τραμπούκο. Είναι ό,τι πρέπει για τον ρόλο, ναι.
1: Μάλιστα. Φίλε μου, Παρθένε, κάποιος μπορεί να σε βοηθά παρασκηνιακά σε οικονομικό ή επαγγελματικό θέμα, ακόμα και αν δεν το έχει ανακοινώσει. Άφησε χώρο λοιπόν για μια θετική έκπληξη, αλλά μην τη χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για ακριβές αγορές.
0: Αν ο Τόμ Χάρντι έβγαινε σε μπουχές, θα τον λέγα φάνη.
1: Για σπίτι, ρούχα ή τεχνολογία, βάλε ανώτατο ποσό πριν ανοίξει τα καταστήματα. Γενικότερα φαίνεται, φίλε μου, Παρθένε, ότι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θέλει να ξοδέψει. Και αν δεν θέλεις, πίστεψε με, θα
0: Σοφία.
1: Το διαπιστώσεις, θα ξοδέψεις.
0: Αυτό είναι το πιο accurate που έχω ακούσει. Είναι σαν μοσχαροκεφαλή ο τέτοιο. Ναι, το λέει και.
1: Τόσο πολύ ρε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάω εδώ ένα καρέ, να δω πώς είναι. Στα προσωπικά, μην κρατάς μια σχέση μόνο επειδή έχεις ήδη επενδύσει χρόνο. Πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι κάτι σας κλωτσάει. Ακούστε το ένστικτό σας. Τώρα που είναι νωρίς. Πάμε στο ζυγό που σήμερα απομακρύνεται.
0: Μωρή Τζορτζίνα, εδώ βρήκες να ακούσεις τα ζώδια. Στο λύκο, λέγει.
1: Πάμε στο ζυγό που σήμερα απομακρύνεται λίγο από το ρόλο του ανθρώπου που πρέπει να κρατά όλους ευχαριστημένους. Μια δύσκολη κουβέντα λοιπόν, να αντιμετωπίζετε καλύτερα με γεγονότα και ήρεμο τόνο. Χάνεις λίγο την ψυχραιμία σου το τελευταίο διάστημα. Έχεις γίνει λίγο πιο ευέξαπτος. Τώρα αυτή που επέστρεψε στη δουλειά. Δεν ξέρω, πρέπει λίγο να το ρυθμίσεις. Παρ' όλα αυτά, αργότερα η διάθεσή σου γίνεται πιο κοινωνική και ένας φίλος αποδεικνύεται ιδανικός συνεργός για έξοδο, χιούμορ ή δημιουργική ιδέα ή ακόμα και κάτι παραπάνω.
0: Ο Μπισμπίκης, παιδιά, δεν είναι. Είναι πιο όμορφο από το χάρτη ο Μπισμπίκης.
1: Λοιπόν, σας πληροφορώ, είδα τον Μπισμπίκη χθες στα μαύρα που κάμισα στην καινούργια σειρά του Μέγκα.
2: Α, ξεκίνησε χθες.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, φίλε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ξηρεί το κεφάλι του.
2: Εντάξει, ναι, μπορεί να το πηγαίνει.
1: Μπισμπίκαρος, πάφτα ναι. Μαλλιά του.
0: Έχει πάρει μερικά κιλάκια τώρα.
2: Έχει πάρει ή έχει χάσει.
0: Έχει πάρει. Μα έχω πει εγώ στη δεύτερη βανδί. Πήγαινε κολλά του μια μουτζάρο στην κοιλιά.
1: Έτσι του
2: πήγε. Ότι εσύ κερνά μουτζάρο και λε ώρα.
0: Την ώρα που κοιμάται πήγαινε κολλά του μια μουτζάρο στην κοιλιά. Εντάξει, βέβαια είναι όμω άντρακλα. Είναι ωραίο ο Μπισμπίκη, φίλε. Και αν του μιλήσει.
2: Είναι και ψηλός, εγώ δεν τον έχω δει από κοντά.
0: Είναι ψηλός και είναι ρε παιδί μου, έχει και αυτό το... Είναι,
2: τη βαρβατήλα.
0: Είναι ωραίος, είναι βαρβάτος και έχει μιλήσει...
2: Αρσενικό, και... τι...
0: Διαβάζει και ξέρεις πόσο είναι και να διαβάσω και 5-10 γύρω-γύρω έργα και. Εντάξει, είναι τέτοιο. Είναι ωραίο. Είναι αυτό που αρέσει στις γυναίκες.
2: Βαρύς, ρε παιδί μου, τι είναι, δεν κατάλαβα.
0: Βαρύς, ευχάριστος. Όχι, βαρύς, είναι ωραίος, ρε παιδί μου. Έχει αυτό. Είναι, καταλαβαίνω γιατί αρέσει στις γυναίκες ο Μπισμπίκης. Είναι τέτοιο. Οδηγάει καλά, λέει ο άλλος.
1: Όντως, φαίνεται αγρίεψε πολύ στο πρόσωπο Χάρντι. Κάτι έχει κάνει.
0: Έχει μοσχαρέψει, σου λέω. Ε.
1: Ναι. Πάμε Σκορπιό, φίλε μου, Λευτέρη.
0: Έλα, αγόρι μου, με το iPhone το 18 το καινούργιο.
1: Προμάτσα, αγόρι μου, προμάτσα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις σκορπίνες εκεί έξω και τα σκορπουμπάκια. Είναι εβδομάδα αλλαγών για εμάς. Ναι, ησύχασε κοπέλα μου. Είναι εβδομάδα αλλαγών λοιπόν, έρχεται για να μας αλλάξει. Θέλω να σας πω παιδιά ότι μια οικογενειακή συζήτηση μπορεί λίγο να μας αποκαλύψει μια είδηση που δεν περιμέναμε. Ησύχασε σου είπα. Άκου πρώτα ολόκληρη την ιστορία και μετά αποφάσισε αν χρειάζεται αντίδραση. Λίγο άκουσε με, το καταλαβαίνω. Θέλω λίγο να ηρεμήσεις, κοριτσάκι μου. Στη δουλειά, μια κίνηση που αφορά την εικόνα την επόμενη θέση σου εξελίσσεται καλύτερα με διακριτικότητα. Θέλω να σας πω, λένε λοιπόν για τους Σκορπιούς ότι ο Οκτώβριος συγκεκριμένα θα είναι ο μήνας που θα αυξήσουμε πολύ τα έσοδά μας. Γενικότερα τον Οκτώβριο, ό,τι θέλετε στα επαγγελματικά, πρέπει να το ρισκάρετε και να το κάνετε. Στα προσωπικά τώρα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι το προηγούμενο διάστημα δεν τα είχαμε πάει και πολύ καλά. Φαίνεται λοιπόν ότι σιγά σιγά φεύγει ο Μίχλη και θα δούμε ήλιο.
0: Κορίτσια μάλλον, γιατί βλέπω έχουν αγριέψει τα κορίτσια εδώ πέρα την κούβα που πιάσαμε. Καλώς ο Τόμ Χάρντι, ο Μπισμπίκης και το τέτοιο, αλλά επειδή στην καλύτερη θα καταλήξετε με όχι Τόμ Χάρντι και Μπισμπίκη, καθίστε καλά. Λοιπόν, φάτε σαν πιο κοιλιά τώρα από μένα και Μίτσο και μην μιλάτε καθόλου.
1: Μίλα και τον εαυτό σου.
0: Λέγει.
1: Δεν το πουλάω το παλιό το iPhone, θα το δώσω στη μάνα μου ή στο θείο μου. Mm-hmm. Θα δω τώρα σε πίσω από τους δύο. Πάμε στο δεξιότη.
0: Κοίτα εδώ κοιλιά ο Τόμ Χάρντι. Έχει μεγαλύτερη κοιλιά από μένα, το βλέπεις.
1: Φανή, τι λες, μωρέ, έχεις πρόβλημα, παιδί μου.
0: Εγώ έχω πρόβλημα τώρα.
2: Σιγά τη κοιλιά που έχει.
0: Έλα, ρε κορίτσια, πετάνε δύο τατουάζ τώρα και ψαρώνεται. Δηλαδή...
2: Α, τους αρέσει τόσο πολύ ο Τόμ Χάρντι. Δεν νομίζω, ρε.
1: Επίσης, ο Τόμ Χάρντι δεν είναι πάω... και πρικισμένος όπως μου φάνη.
0: Σταμάτα. Σε ευχαριστώ, αλλά σταμάτα. Αλλά αν πάω και πετάξω
1: έχει
0: εγώ.
1: Έχει φωτογραφία, παιδί. Χωρίς
0: βλάκα. Δικιά μου.
1: Όχι δικιά σου, φοβάσαι. Τόμ Χάρντι.
2: Συγγνώμη, εσύ συγκρίνεις τον Τόμ Χάρντι αν είναι πυρκισμένο με το φάνη.
0: Αν πάω και σου πετάξω τώρα δύο μανίκια τα του Ας Τράιμπαλ και έρθω εδώ πέρα, έχετε άσο τώρα. Απλά
2: έχουμε πέσει κάτω τώρα.
0: Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να δείχνομαι.
1: Όχι, δεν είσαι. Είσαι σεμνός.
0: Τι να κάνω να τέτοιο.
2: Δεν το αρέσει να δείχνετε.
0: Και μου αρέσει να σαλακωνούμε.
1: Φίλε μου, το ξέρω ότι η σημερινή μέρα θέλει κάτι που να σε βγάζει από τα συνηθισμένα. Ένα μάθημα, μια καινούργια δραστηριότητα ή ακόμα και.
0: Πες μου που λύνει και το πουλί μου.
1: Ναι, μπράβο. Εγώ θα σα πω. Ή ένα πραγματικό σχέδιο ενός ταξιδιού. Είναι μια καλή περίοδος για να σκεφτείτε να οργανώσετε ένα ταξίδι τώρα. Ένας φίλος λοιπόν μπορεί να γίνει εξαιρετική παρέα σε αυτό και στα αισθηματικά. Μια έντονη έλξη δεν σημαίνει απαραίτητα και συμβατότητα. Απόλαυσε λοιπόν τη γνωριμία, αλλά ανακάλυψε πρώτα αν έχετε κάτι κοινό πέρα από πολύ καλές φωτογραφίες στο Instagram, εντάξει. Πάμε στον εγώ καιρό που θα πρέπει να προσέξεις περισσότερο λίγο το κινητό σου, το πορτοφόλι, τα κλειδιά. Γενικότερα θα πρέπει να προσέξεις πράγματα ακόμα και που χρησιμοποιείς στη δουλειά σου. Θέλει λίγο προσοχή, είσαι λίγο αφηρημένος. Η αφηρημάδα λέει σήμερα μπορεί να σου κοστίσει πάρα πολλά πράγματα. Επαγγελματικά βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και μια ιδέα σου μάλιστα
0: σήμερα,
1: μπορεί να
0: σήμερα, παιδιά, πάμε το απόγευμα και δούμε το τρέιλερ. Με ρωτάει πότε ξεκινάει η αγκαλιά του Φανή.
1: Πήγα στον οφθαλμέδο και με ρωτάει η κυριούλα πότε θα του πεις να ξεκινήσει. Έχω πάθει πλάκα, δεν
2: πότε
1: μπορώ χωρίς το Φανή.
2: Μου λέει τώρα που ξεκινάνε όλες οι κουβέντες.
0: Ξέρεις γιατί τρελαίνουν την κρυά, φίλε μου, να ακούσουν.
1: Φανή, ναι, όλες.
0: Νομίζω ότι καμία αγκαλιά δεν βλέπει την εκπομπή, δεν καταλαβαίνει. Μιλάω και γρήγορα, δεν καταλαβαίνουν τι λέω. Και στον δρόμο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το κοινό μου από γριές. Ο οποίος μου λέει: αχ,
1: πάρα πολλέ.
0: Τι ωραία κουστούμια είναι αυτά.
1: Όχι, εμένα μου λένε ότι αρέσει το χιούμορ σου και ότι μπορείς και λες αυτά
0: που
1: δεν μπορούν να.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τώρα εμένα η οφθαλμία.
0: Εμένα με σταματάνε και μου λένε: μίλα παιδάκι μου πιο αργά, δεν καταλαβαίνουμε τι λες.
2: Εντάξει, ο οφθαλμίατρος δεν είναι όμως 80 χρονών. Πόσο ήταν η οφθαλμίατρος σου?
1: Ήταν 60.
2: Α, εντάξει. Εντάξει, νεότατη. Συγγνώμη λίγο, τι φέτος τι κοστούμια έχεις ετοιμάσει?
0: Έχω στοκάρι από Κίνα διάφορα.
2: Α, μάλιστα.
1: Είσαι ο Φλωρινιώτης της παρουσίασης.
0: Ο Φλωρινιώτης δεν φοράει τέτοια, συγγνώμη.
2: Τώρα τι του πες, αυτό δεν ήταν κομπλιμό.
0: Τώρα εγώ παραμιλάει η μόδα μαζί μου.
2: Τώρα αυτό είναι.
1: Παραμιλάνε όλοι μαζί.
2: Να σου πω, είναι άλλο level τώρα.
0: Άστο Μίτσο, θα τυφλωθείτε. Βάλτε φίλτρα στις τηλεοράσεις σας. Αυτό έχω να πω μόνο. Θα είναι τόσο έντονα τα χρώματα που.
1: Επίσης, παρουσίασε καθαρά την ιδέα σου, φίλε μου, εγώ καιρέ, και ζήτησε αυτό που θέλεις ξεκάθαρα και στα προσωπικά. Μην αφήσεις μια δύσκολη συμπεριφορά να σου χαλάσει και την επαγγελματική φορά. Συνεχίζουμε με τον Ίντροχο που κάτι απρόβλεπτο αλλάζει τη ρουτίνα σου και τελικά μπορεί να σου οδηγήσει.
0: Κοίτα εδώ, πρώτη φορά, παιδιά, είναι η πρώτη φορά που εκπομπή έχουμε τόσα κορίτσια που μιλάνε. Κάτι είπαμε για Tom Hardy και από εκεί που πάντα είχαμε πολλούς άντρες έχουν πει: άρα μας ακούνε για κορίτσια. Τι σιγά, ρε παιδιά, από τον Tom Hardy, τι πάθα. Ρε, με σωσί, που...
2: Είναι σαν το Ryan Gosling που έχουν παροξισμό και εμένα δεν μου αρέσει.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω αυτή τη στιγμή οι γυναίκες
2: είναι
1: σε Tom Hardy και στο δικό σου τον Μικέλε Μωρόνε.
2: Νομίζω ότι έχει πέσει λίγο Μικέλε.
1: Δεν νομίζω. Είναι σε αυτού του δύο, Tom Hardy και Μωρόνε.
2: Καλά. Έκανε με την Ίνα Σάικ μια διαφήμιση.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Εντάξει, το συμπαθώ το Μουχάρντι, αλλά δεν το θεωρώ τώρα. Εντάξει, αλλά από το Ryan Gosling, εντάξει, προφανώς το Μουχάρντι. Τουλάχιστον ο άλλος είναι και. Έχει το διάλογο.
1: Και κλείνουμε με τους.
0: Από κάτι Tom Holland και κάτι τέτοια. Και
1: κλείνουμε. Υδροχό, θέλω να σου πω ότι κάτι απρόβλεπτο θα έχετε αυτή την εβδομάδα. Μαρία, δεν ξέρω. Λίγο πρόσεχε.
2: Όχι, καλό.
1: Θα σου πω, είναι ένα απρόβλεπτο πράγμα το οποίο θα έρθει και θα σας αλλάξει λίγο τη ρουτίνα σας. Εντάξει. Και τελικά μπορεί όμως να σας οδηγήσει.
0: Εσύ, Τζορτίνα μου, ακούστε να δείτε. Εσείς λοιπόν, όλα τα κοριτσάκια τώρα τα οποία σας αρέσουν αυτοί. Εγώ το στη γενιά μου το είχα με τα κορίτσια της γενιάς μας, όπου εμάς τότε τρελαινόντουσαν όλες, δηλαδή καλή ώρα Μαρία Ένεσλι, με τον Τζόνι Ντεπ.
2: Ναι,
0: έλα τώρα. Αυτό θα σου πω τώρα. Είναι πρότυπα. Δηλαδή, πάντα ρε φίλε, εσείς οι γυναίκες, όταν γουστάρετε κάτι που δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Βγήκε ο Τζον Ντέπ και έκανε εκεί πέρα τα μαστουριάρικου του ρόλους. Έβαφε τα μάτια του.
2: Είχε το στυλ του, ρε
0: παιδί. Ναι, όλο αυτό το είμαι και δεν είμαι και εντάξει. Και καθόταν όλα, θυμάμαι, κάτι ξαδέρφες μου, κάτι αδερφές μου. Ναι. Κάτι σε αργή, κάτι σε γρήγορη, πολύ και σε φορλής. Και όλες με εκείνες τις εποχές, όλοι. Α, Χριστέ μου, Τζον Ντέπ. Εντάξει. Εντάξει.
2: Το θέλουμε λίγο πιο όπως και στον Beverly Hills. Δεν θέλαμε τον Μπράντον, θέλαμε τον Λουκ Πέρι.
0: Τον είσαι τον Λουκ Πέρι τώρα, φυλάκια έφυγε. Εγκεφαλικό. Τι είχε πάθει ο κακομοίρης.
1: Πάπου να πού. Επίσης, φίλε μου υδροχόε, στη δουλειά μην πιστεύεις κάθε ψήθυρο για αλλαγές. Έλεγξε τι ισχύει και τι αμοιβή προβλέπεται πριν αναλάβεις επιπλέον ώρες. Λίγο προσοχή, παιδιά, για τους υδροχόους. Θα μπείτε σε τσακωμούς, Μαρία. Διότι θα μάθεις ότι ένας συνάδελφός σου μπορεί να παίρνει περισσότερα από σένα. Ή ότι παίρνει λιγότερο, ότι θα πάρει άδεια ή το οτιδήποτε. Και κάπως θα μπουν στις σχέσεις σας τριγμή. Θέλει λίγο προσοχή για τους υδροχόους. Πάρα πολύ να μην τσακωθείτε και θα χάσετε και το δίκιο σας.
2: Να, εδώ
1: και
2: που στα τσακώνετε. Προσωπικά
1: τα πράγματα γίνονται πιο απλά.
2: Και
1: κλείνουμε με τους ηχθείς. Μία συζήτηση για φόρους, ασφάλεια, χρέος ή κοινή περιουσία μπορεί να προχωρήσει καλύτερα από όσο περιμένες. Επίσης, συστηματικά έχεις διάθεση να τραβήξεις την προσοχή και από ό,τι φαίνεται, παιδιά, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Κάποιο πρόσωπο το οποίο έρχεται για να μείνει θα σας προσεγγίσει. Δείξε και σε ενδιαφέρον, αλλά άφησε και τον άλλο να κάνει λίγη δουλειά.
0: Σοφία, Μικέλε Μωρόνε, ό,τι πιο σεξ υπάρχει. Ποιος ήταν, δεν το ξέρω αυτό.
2: Έλα, αυτό τον έχω δείξει.
1: Πέσε 365 μέρες που έκανε όλο.
2: 365 μέρες.
1: Όλο σεξ έκανε. Όλο σεξ και του κάνανε.
2: Είναι ρε παιδί μου Ιταλός. Αλλά είναι πολύ. Πώς το λένε.
0: Ιταλοί να ξέρει τι γίνεται.
1: Ιταλός Ισπανός είναι, Μαρία.
2: Όχι, Ιταλός.
0: Πολλοί γυναικάδες να ξέρει. Ιταλοί να ξέρει.
2: Καλά, έχει δύο παιδιά.
0: Ναι, πολύ γυναικά.
2: Και είναι και πολύ. Ναι, γενικά οι Ιταλοί έχουν αυτή τη φήμη.
0: Είχα ξαδέρφη η οποία σε κάποια φάση όταν σπούδασε στο Μιλάνο ήταν 180 κιλά. Τώρα έχει αδυνατήσει, είναι πολύ τέτοιο. Και την πέφτανε μέχρι και στην ξαδέρφη μου. Δεν το λέω τώρα. Θα σου πω πολύ σφύριγμα, ρε. Είναι λιγούριδες οι Ιταλοί. Προσέξτε τις γυναίκες σας. Γι' αυτό του πήραμε φαλάκι το 40. Ναι, ξηγά τον κόμμενο.
2: Προσέξτε. Είσαι καλά, παιδί μου, δες
0: το. Προσέχτε, όσοι πάτε Ιταλία, προσέξτε τους Ιταλούς. Και μας το φέρνουν και βαρέως τώρα από το 40. Τους πήγαμε μέχρι εκεί πέρα. Λοιπόν,
1: Τον είδες ο Μικέλε.
0: Σιγά τον κόμμα. Πιο ωραίος είναι
2: καλά.
0: Πώς λέγεται ο...
2: Ψηλός, αρενοπός. Έχει και λίγο έτσι μια λαϊκή εσάνς.
0: Γιατί είσαι με τον άλλον μου το λένε όλοι στο... Μου έρχονται καλεσμένοι στη ηθοποιή που φέρνω στη... Ο ηθοποιός, όπως λέγεται ένας Έλληνας ο... Που τρελαίνονται όλες ο...
1: Α, τον φυσικά, τον τέτοιο λες. Αχ, πώς κόλλησε το κεφάλι μου.
2: Ποιον λέτε ρε, πες κάτι, πού παίζει.
0: Τρελαίνονται όλοι ρε. Έρχονται, με ρωτάνε τα κορίτσια που είναι χαμαρίνη. Φέρ τον καλεσμένο, φέρ τον καλεσμένο.
2: Ποιον καλέ.
1: Όχι, ρε.
0: Τον
1: Τζέιμς, τον Έλληνα. Αχ, πώς κόλλησε το κεφάλι μου.
0: Πες
1: πού παίζει στους παγιδευμένους, μωρέ.
0: Πώς το λένε αυτό. Ένας, παιδιά, τρελαίνονται. Μιλάμε. Ο Λεβεντογιάννης.
1: Λεβεντογιάννης, μπράβο.
0: Τι, τι έχετε πάθει με αυτό. Με ρωτάνε όλοι. Φέρτε το καλεσμένο, Λεβεντογιάννη. Δεν τον ξέρω καν. Δεν τον έχω δει. Δηλαδή, τον, μια φορά στο δίκιο.
2: Κάτσε να τον δω.
0: Ποιο είναι αυτό ο Λεβεντογιάννης.
2: Α, όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Και λέω κορίτσια.
1: Δεν τον έχει δει.
0: Δεν το θυμάμαι καν. Και έχουν
1: τρέλα. Τρέλα. Όλες οι γυναίκες με Λεβεντογιάννη έχει δει. Όλες.
0: Εντάξει, οκ, είναι σκληρός ο κράτας.
1: Σιγά.
0: Εντάξει, είδα μουστάκι τώρα, είναι σκληρός.
2: Σου άρεσε.
0: Εδώ και τα έχουν ξεσαλώσει όλας. Τι άντρας είναι αυτός, θεέ μου, κορίτσια. Ηρεμήστε, η αλήθεια είναι ότι. Πού το κάνω, ήταν σκληρός, δεν τον περίμενα να το.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει και όνομα. Έχει και...
2: Σε πολύ ωραία ηλικία, 40 ετών.
0: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Είσαι έξι τα μούτρα του Λεβεντογιάννη.
2: Ναι.
0: Και σε λένε Μπουμπουλίνη. Χάνεις ένα 50%.
1: Ναι. Γιατί παιδί μου.
2: Εντάξει, το αλλάζει το επίθετο. Αλλάζει το επίθετο.
0: Μόνο το Λεβεντογιάννη.
1: Τι λες μόνο Μαρία, γιατί δεν έχει το Μπουμπουλίνη.
2: Εντάξει, τώρα.
0: Άμα σε λένε Λεβεντογιάννη και θα το Λευτέρη να είσαι. Παίρνει πόντου, ρε φίλε. Λεβεντογιάννη. Και εγώ τώρα Λαμπρόπουλο. Ο Λαμπρόπουλο είναι λε και είσαι πολιτικό. Δεν είναι όνομα σεξ, επίθετο σεξ, κατάλαβε τι.
2: Α, γιατί έτσι πάει.
0: Ο άλλο σόζο. Τι σόζο, μα τι είσαι, μα σόζο.
2: Ενώ ο Λευτέρη.
0: Ναι, Λιάκος. Λαϊκότατο. Λαϊκότατο. Ναι.
2: Παιδιά, όντως μάλλον αυτός που. Δηλαδή ο Μπισμπίκης που τον λες έτσι όπως τον είπες βαρύ και αυτά είναι ο Μπισμπίκης.
0: Και το Μπισμπίκης είναι λίγο αστείο. Αλλά το Λεβεντογιάννης τώρα σε προτρέπει. Τώρα, σου λέει, άμα πέταξε και ένα μουστάκι ο άλλος εκεί πέρα, σου λέει άστο. Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ψυχραιμία, κορίτσια, ψυχραιμία. Κάτω. Ερχόμαστε λίγο. Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις.
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι.
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
4: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου, ασβοζούλαπα. Λοιπόν, θέλω να ηρεμήσετε, γιατί έχουμε και λέμε. Ξεκινάμε πάντα εδώ πέρα, στοίχημα εδώ πέρα, η χορηγάρα μας, χορηγός των κουναβιών, του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, μπάσκετ, αλλά φυσικά και των διοργανώσεων UEFA, Europa και Conference League. Είναι και φέτος μαζί μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτάει παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες και ονοτόμα προϊόντα και αλύσεις. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Θα μπείτε στο telecom.gr και να μάθετε περισσότερα.
1: Παιδιά, τι είναι η γλύκα αν κάθε φορά που γεύεσαι κάτι νιώθεις ενοχές? Είναι τίποτα. Αλλά το βασικό είναι ότι πια δεν χρειάζεται να στερηθείς τίποτα και να γευτείς αυτή τη γλύκα. Γιατί με το Slim Fix, το γλυκαντικό από το φυτό στέβι, από την καθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά, μπορείτε να έχετε όλη τη γεύση που αγαπάτε χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και χωρίς τύψεις. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι αν έχει τύχει.
0: Κοίτα, δώσε, τα έχουν λυσάξει τα κορίτσια. Πρώτη φορά, τι κορίτσιο μάνι μαζέψαμε. Να μιλάμε μόνο για τέτοια, για γυναικείο κοινό. Αυτό θέλουμε. Εδώ και τα τυγίνει στο group μέσα.
2: Τρέλα, λέει, το Γιάννη και Μικέλε Μωρόνε μόνο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τα κορίτσια στο group που μπαίνετε και γράφετε υπάρχουν λυκόνια ακροάτες. Οι άντρες περιμένουν εσύ πέρα. Αλλά.
2: Και αν έχεις επενδύσει σε gaming PC ή κονσόλα, αξίζει να προστατεύσεις και την επένδυσή σου. Το APC Back UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύει από διακοπές και διακυμάνσεις ρεύματος. Ρώτησε λοιπόν γι' αυτό στα καταστήματα M-Systems. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, δουλευταράς, δουλευταράς είναι εδώ και άμα ψάχνετε από ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, υδραυλικούς, τα πάντα. Μπαίνετε στο δουλευταρά και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Και ο Σιμώνη που στείλανε πάρα πολύ ωραίος, αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ στο μελαχρινό.
2: Ποιο?
1: Ο άντρα. Ο Σιμώνε, καλέ.
2: Ποιο είναι ο Σιμώνε?
1: Ο Σιμώνε έπαιξε και αυτό. Μπήκε στο 365 μέρε στη τελευταία τον κύκλο. Στο τελευταίο επεισόδιο, τέλο πάντων. Πολύ ωραίο.
0: Τελείωνε, Μαρία. Πολύ ωραίο. Πάμε.
1: Εγώ τελείωσα. Τελείωσα.
2: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, εδώ πέρα από την δικιά μα Μαρία Ένεσλι, η οποία. Όπως να ακούω ψηλό ατάιστη μου, ακούγεται.
2: Εγώ σε είχα για πιο πολύ ταινία. Δεν πιστεύω ότι τα σάρσαν τέτοιες ταινίες και ο Μιγγέλε Μωρόνε. Μου φαίνεται τελείως κόντρα για
1: σένα. Το μυαλό μου λίγο, ηρεμό.
0: Βλέπω λίγο κοιλιακό, λίγο.
1: Με τις ρομαντικές και με ρομαντικές αμέσως να λυσάξετε. Και με τις ρομαντικές, γιατί αυτό το 365 μέρες έχει story. Δηλαδή έχει να κάνει με την αγάπη. Την πήρε. Την κράτησε και
2: είχε
1: τη λέει.
2: Πολύ ομεσκινές ρε Σιμαρία.
1: Άκου, εντάξει, υπάρχουν και ομεσκινές. Αν σε 365 μέρες δεν με ρωτευτείς, αφού την απήγαγε, θα σε αφήσω ελεύθερη.
0: Πάντως, Μαρία, να σου κάνω. Μπράβο που ότι να σου κάνω. Είμαστε εσύ απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Δηλαδή, και εγώ τι θέλω, έχω φτιάξει τον αλγόριθμο μου να ανοίγω το Instagram, να βλέπω 5-6 ωραίους κόλους. Και να λέω, αχ, ωραία, πάμε να δουλέψουμε σήμερα. Θα έτσι και εσύ τώρα. Τι, είδες, εγώ το ξαναπεί, ο άντρας και η γυναίκα δεν διαφέρει καθόλου. Είμαστε, απλά θέλουν το σύστημα να μας χωρίσει. Και εσύ τι θες, να ανοίξεις το πρωί το Instagram, να βάλεις 5-6 μωρόνε, Μικέλε. Δεν ξέρω και εγώ.
1: Όχι, αυτόν εγώ θέλω.
0: Ναι, αυτό. Να πρέπει να βλέπεις λίγο κοιλιακό, να βλέπεις λίγο πισινό πεταχτό και να λες, πάμε να δουλέψουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι. Ανθρώπινο.
1: Φεύγει λίγο το μυαλό σου, ρε παιδί μου.
0: Αν φεύγει, λέει, εμένα φεύγει και το χέρι μου. Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, anyway, πάμε. Νάτε.
1: Λοιπόν. Παιδιά, θα σας ξεκινήσω με ιατρικό σήμερα. Γιατί κάποια στιγμή. Έτσι όπως είχα μπει στα social το Σαββατοκύριακο, είδα μία συνέντευξη ενός ιατρού και με εντρίγκαρε το θέμα και λέω θα το πω λίγο
0: να σου πω κάτι.
1: Στα παιδιά.
0: Ναι, θες πάνω.
1: Πες.
0: Τζορτζίνα, ας το κοροϊδεύμα εσύ, λέγε.
1: Να μου πεις, δεν θες.
0: Ναι, δεν πιστεύω ότι κάθεσαι να δεις εσύ ιατρική έρευνα. Εσύ, άμα αυτό άλλο δεν είναι από κάτω, δεν είναι αυτό που καλείται σαμάνος. Τέλος πάντων, anyway.
1: Όχι, ρε παιδί μου, με εντρίκερα αυτό, γιατί ουσιαστικά μίλησε ότι για τους φόβους των διεισδυτικών εντόμων που έχουν άμεση σύνδεση με το φόβο του πέους.
2: Το είδα, ναι.
0: Α, μου το έδωσε ο Δημήτρης αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Το φόβο του πέους.
1: Ναι. Τα διεισδυτικά έντομα, όταν φοβάστε διεισδυτικά έντομα. Και επικεντρώθηκαν στην κατσαρίδα.
0: Καλά, όλα τα έντομα διεισδυτικά είναι.
1: Δεν είναι όλα διεισδυτικά.
2: Δεν είναι όλα.
0: Διεισδυτικό έντομο είναι αυτό που σε τσιμπάει.
1: Ναι, το κουνούπι είναι διεισδυτικό. Βάζει την προβοσκίδα μου σούδα, τι είναι αυτό που έχει.
0: Ναι, η κατσαρίδα δεν είναι.
1: Και η κατσαρίδα είναι.
0: Τσιμπάει η κατσαρίδα.
1: Όχι, αλλά χώνεται από εκεί που δεν το περιμένει.
2: Σαν το πέος.
1: Σαν το πέος.
0: Συγγνώμη, εσύ το. Κάτσε, παίρνει Μαρία.
1: Ναι, αυτό είπε.
0: Πέος που χώνεται χωρίς το καταλαβαίνει.
1: Χαίρομαι που το είδες.
0: Είναι μικρό ή είναι. Τέλο πάντων, για λέγει, ναι.
1: Παιδί μου, εσύ το παρακολούθησε που σου το έστειλε ο Δημήτρης. Εγώ δεν σα το έστειλε γιατί θέλω να το πω.
0: Ο Δημήτρης, ο Λεωνίδας και διάφορα άλλοι φίλοι και γνωστοί μου στέλνουν χιλιάδες βλακίες σε ρίλες κάθε μέρα.
1: Α, και δεν βλέπει τίποτα.
0: Ρε, παιδί μου, ο Δημήτρης μου στέλνει όλο με κάτι pay. Ο Λεωνίδας πάλι κι αυτό με κάτι pay. Καμιά φορά τα προσπερνάω. Τέλο πάντων, ναι, για λέγει.
1: Λοιπόν, θα το πιάσουμε από την αρχή, παιδιά. Υπάρχει λέει μια ψυχαναλυτική συμβολική ερμηνεία και λέει ότι ένα έντομο μπορεί να λειτουργεί σαν εικόνα, τα διαισθητικά έντομα τέλος πάντων, mm-hmm. που εισέρχεται στο σώμα, το απειλεί και το έντομο είναι μικρό, απρόβλεπτο και έχει την αίσθηση της παραβίασης των ορίων.
0: Κάτι μου θυμίζει. Μικρό και απρόβλεπτο.
1: Ναι, και έχει σχήμα η κίνηση που μπορεί να συνδεθεί συνειρμικά με κάτι φαλικό. Έτσι λοιπόν τώρα, με την εισχώρηση, τη διείσδυση, την απώλεια ελέγχου, όλο αυτό, ακόμα και την αηδία που νιώθει.
0: Ευχαριστώ.
1: Όπως και με την κατσαρίδα.
0: Κάτι μου θυμίζει η αηδία, κάτι μου θυμίζει.
1: Όχι, εσύ τα έτομα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να προκαλέσει, λέει, αποστροφή. Ένα έντομο που έτσι σε πλησιάζει, αγγίζει το σώμα. Ο φόβος λοιπόν των διεισδυτικών εντόμων είναι άμεσα φόβος του πέους.
0: Με το έντομο, αν δεν με τσιμπούσε, δεν θα είχα πρόβλημα. Δηλαδή, εμένα με ξύνει, το ξύσιμο με ενοχλεί. Όχι να με τσιμπήσει. Άμα δεν, α πιει όσο άμα θέλει. Ούτω ή άλλω έχω ζάχαρο. Θα πάθει.
1: Εσύ, Φάνη, δεν το βλέπει έτσι.
0: Ρε, παιδί μου, δεν συγχαίρω με το έντομο, άμα με τσιμπήσει. Δηλαδή, συγχαίρω ότι η φαγούρα με έντομο.
2: Πολλές γυναίκες δεν μπορούν ούτε να τις βλέπουν, ούτε και τις αράχνες και τις κατσαρίδες.
1: Παιδιά, υπάρχουν και γυναίκες που έχουν φόβο του πέους.
0: Δηλαδή,
1: άρα συνδέεται.
2: Πάρα πολλές.
0: Αυτό τώρα είναι πολύ άσχημο. Τώρα έχει φόβο του πέους και πώς κάνουν σχέσεις.
1: Κάνουν σχέσεις, αλλά στην αρχή, όταν ξεκινάνε μια σχέση και έχουν το φόβο του πέους, δεν μπορούν αμέσως να πάνε στο σεξουαλικό κομμάτι. Έλυση, γιατί σιγά. Το βλέπουν απειλητικό.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, εγώ σα έχω ξαναπεί ότι δεν τα κοροϊδεύω αυτά τα πράγματα. Γιατί είχα φίλο στο στρατό, φίλο, ο οποίος μας έλεγε, είχε χαρτί, είχε βγει γιώτα 4, γιατί έχει οπλοφοβία. Το ξέρεις αυτή.
2: Οπλοφοβία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά στο στρατό, εμείς, ρε παιδί μου, επειδή πάρα πολλοί θέλανε να παίρνουν γιώτα 4 για να μην κάνουν ασκήσεις και αυτά, του λέγαμε, άρα κρατά, τι έχεις βρει, λέω, πήγαινε σε ένα γιατρό και σου γράφει μια φοβία. Ναι. Και νομίζω ότι λέει ψέματα τόσο καιρό, ρε παιδί μου, αλλά κανονικός τύπος, ωραίος. Όσο που μια μέρα του κάνει για πλάκα ένας άλλος φίλος εκεί πέρα, ναι. Παίρνει το όπλο και το σηκώνει και καλά.
1: Καλά, και εγώ θα την είχατε αυτή τη μαμά, την οπλοφοβία, άμα το σηκώνει.
0: Όχι, ρε, αυτό με τα όπλα το κάναμε συνέχεια εμείς, αυτό. Και λιποθύμηση. Και λέμε, τελικά έχει όντως ολοφοβία.
1: Μπράβο, ωραίο τρόπο βρήκατε, ναι.
0: Οπότε θέλω να πω...

0: Κάποια στιγμή θα πλακωθούμε. να κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.000 εκπομπές ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές που ασχολούνται με τέτοια θέματα μόνο. Να, ρε εσύ, πρέπει να καταλάβεις κάτι, ότι μια εκπομπή δεν είναι για όλα. Μην τρελαίνεσαι. Δηλαδή, χαλάρωσε. Άντεξε, έχει τόσα τέτοιο. Έλα, ηρέμησε. Είμαι χαλάρωσε, αγόρι μου. Εγώ και Λεβεντογιάννη θέλω. Μπορώ να μιλάω και Λεβεντογιάννη γυμνό. Μ' αρέσει. Αισθάνομαι καλύτερα από το να συζητάω με τον Τασούλα και που τρώει 600.000 ευρώ. Μου φαίνεται πιο. Μπορώ να βλέπω το Λεβεντογιάννη παντού. Με το μπισινό του. Με το κολαρίνι του. Μ' αρέσει πιο πολύ. Τι να κάνω. Θέλω να μιλάω για Λεβεντογιάννη. Δηλαδή, κλείσε με φυλακή. Ωραία, ο Λαμπρόπουλος, ντροπή του. Μιλάει για το Λεβεντογιάννη αντί μιλάει για τη Βουλή. Δεν μπορώ, εγώ έτσι ρε πω. Θέλω να μιλάω για το σώμα του Λεβεντογιάννη. Είναι κακό. Πειράζω κανέναν.
1: Κανένα.
2: Όχι, κανένα.
0: Πειράζω κανέναν.
2: Μια χαρά τα λες.
0: Αλλά θα πάμε στο άλλο. Θα πει ότι υποσκάπτης. Επειδή μιλάς για το Λεβεντογιάννη, υποσκάπτης το τέτοιο. Λοιπόν,
2: καλά, τώρα θα βρουν να πού να μαθαίνουν.
1: Πες για την πουλοφοβία, μάλλον.
2: Ας πω εγώ, ναι. Α, δεν τελείωσες με την φίλη σου. Δεν σημαίνει ότι όλοι.
1: Αυτό. Οι φίλοι μου, ας πούμε, συχαίνεται τις κατσαρίδες, αλλά τις αρέσουν τα.
0: Υπάρχει το αντίστοιχο σε άντρα, δηλαδή ειδιοφοβία.
2: Όχι, απλά και ο άντρας μπορεί να φοβάται το ίδιο του το πέος.
0: Αυτό, Μαρία, το έχω κι εγώ.
1: Αλήθεια, λες, Μαρία.
2: Ναι, σύμφωνα με αυτό. Μπήκα, παιδιά, και με αφορμή αυτό το βίντεο, αυτή τη συνέντευξη που είδε και ο Δημήτρης, και το ψάξα και λέει ότι με βάση και τη φρουιδική θεωρία.
0: Να φοβάσαι το ίδιο στο πέος.
2: Να φοβάσαι το ίδιο στο.
0: Πού φτάσαμε.
2: Το πέος, ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι, κι όμως. Λοιπόν, γιατί λέει γενικά το πέος δεν είναι απλώς ένα ατομικό όργανο, αποκτά ιδιαίτερη ψυχική και συμβολική σημασία.
0: Βέβαια.
2: Και η απειλή ότι κάτι τρυπά τραυματίζει ή σχωρεί μπορεί να συνδεθεί συμβολικά με φόβους διάφορους.
0: Ναι.
2: Γενικά, το έντομο, παιδιά, τώρα, για να επιστρέψουμε στα έντομα, μπορεί να συμβολίζει όχι το πέος, αλλά την απειλή που φοβάται το σώμα από το πέος.
0: Mm-hmm.
2: Καταλάβατε.
0: Μαρία, λοιπόν, το έχεις πάει το.
1: Μαρία, δεν το ξέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι? Υπάρχει κολποφοβία.
0: Κολποφοβία.
2: Υπάρχει κολποφοβία.
1: Ναι, κολποφοβία, ναι, ναι, λέει, γιατί την έχουν πάρα πολύ.
0: Είδα χθες ένα. Χριστέ μου, φοβήθηκα πολύ. Μιλάμε, πέρασε ένα. Νάκι. Και Χριστέ μου, φεύγω. Χριστέ μου, τι είναι αυτή. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μην μου κάνεις κακό. Μην μου κάνεις κακό, Χριστέ μου. Αστυνομία, αστυνομία. Μια μουνά.
2: Τι φοβούνται σε αυτό, δηλαδή.
1: Όπως διαβάζω εδώ πέρα στην κολποφοβία, λέει παράλογος φόβος για τα γυναικεία γενετικά όργανα μπορεί να οφείλεται, λέει, σε τραυματικές εμπειρίες, έλλειψη σεξουαλικής αγωγής.
0: Δεν θέλω να τα κοροϊδεύω αυτά. Αλλά είχα δει να με τι να πω.
2: Θα σας το πάω.
1: Συχαίνονται, λέει, να το ακουμπήσουν.
2: Συχαίνονται να το ακουμπήσουν. Δεν μπορώ, δηλαδή. Μιλάμε σοβαρά και δεν ξέρω.
0: Μιλάμε σοβαρά. Δεν ξέρω ο καθένας, παιδιά. Εγώ δεν κορυδεύω τίποτα. Υπάρχουν φοβίες. Εγώ δεν μ' αρέσει να κορυδεύω γιατί υπάρχουν φοβίες και φοβίες. Τώρα ο άλλος έχει αυτό. Εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα. Τι διαφορά έχει με κάποιον που φοβάται ένα δύο, ένα πέος. Θα σου πω.
2: Εγώ δεν το περίμενα να υπάρχει αυτή η κολποφοβία που λες, γιατί ουσιαστικά και ενεργειακά, εμάς μας το έχουν πει και οι ενεργειακοί θεραπευτές, όταν ένας.
0: Εντάξει, είναι επίκληση στην αυθεντία. Μας το έχουν πει εμάς και κάτι μάγοι που πάμε και κάνουμε σεμινάρια. Ναι.
2: Όταν ενώνεσαι σεξουαλικά με έναν άντρα, ενώνεσαι και με όλες αυτές οι συντρόφους που έχουν περάσει από τον άντρα.
0: Εσύ δεν βάζεις τα αεροπλάνα στο στόμα, λέει όλες. Είστε βλάκες, δε. Παιδιά, πάει η Μαρία να πιάσει μια κουβέντα σοβαρή. Τέρμα.
2: Ναι, μα σας έβαλε και ιατρικό, έτσι.
0: Πιο ιατρικό από αυτό τώρα. Άκου τώρα, όλος τώρα. Άκου τώρα αντιμετώπιση. Έλα.
2: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα σας πω τώρα για 2-3 έντομα. Πάμε και. Πώς τα λένε, και θα σας πιάσω και με σκουλίκια.
0: Δεν ξέρω, πλάνω στο στόμα, λέει. Λέγε.
2: Λοιπόν, το σκουλίκι, παιδιά, ζει μέσα στο χώμα, για παράδειγμα, γιατί σας άφησα εγώ το κουνούπι και τη μέλισσα και όλα αυτά που βάζει το κεντρί της.
0: Εσύ ξέρεις κάποιον κολποφοβικό φίλο σου?
1: Κολποφοβικό, όχι, δεν έχω.
0: Εσύ παρέχεις κάποια παιοφοβικά φίλη σου?
2: Είχα μία.
0: Σοβαρά?
2: Ναι, είχα μία. Εγώ είχα μία, ξέρω, και δεν μπορούσε. Πώς το λένε, να συνδεθεί σεξουαλικά.
0: Είναι πρόβλημα τώρα.
1: Εγώ ξέρω παρουσιάστρια.
0: Σιγά-σιγά.
1: Που τα συχαίνεται.
2: Τα συχαίνεται.
1: Ξέρω παρουσιάστρια, η οποία είναι και έχει παιδιά.
0: Τα
1: συχαίνεται. Δεν θέλει ούτε να τα βλέπει.
0: Ρε Σίμιτσο, κάτσε, περίμενε.
2: Δηλαδή, περίμενε, πώς έκανε, παιδί.
1: Τα συχαίνεται, παιδί μου, το βλέπει και κάνει ήου. Ήου, πάρ' το μακριά μου.
2: Δεν το θέλει.
0: Μισό λεπτό, παιδιά, τα βάλουμε σε μια σειρά. Το να βλέπει οποιοδήποτε πέος. Ναι, δεν είναι. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι ότι.
1: Δεν τα θέλει καθόλου, τα συχαίνεται. Σου λέω ότι τα πέει, δεν τα θέλει. Τα πέει.
0: Τα πέει, άμα τι θέλουν.
1: Δεν τα θέλει. Δεν τι αρέσει, σου λέει.
0: Δηλαδή, αν πάω μια μέρα επίσκεψη στο σπίτι τη και τη πάω ένα ωραίο πέος.
1: Όχι, φάνηκε, δεν θα το πάρει.
2: Άρα δεν μπορεί όταν κάνει σχέση.
1: Νοικιάζει, παιδί μου, σου λέω.
2: Περίμενε,
1: δεν μπορεί.

0: Μου περίμενε μισό λεπτάκι. Ναι. Όταν συνάπτει μια σχέση, εκεί τι γίνεται, δεν κάνει.
1: Μήπως αυτή η σχέση της το προκάλεσε.
2: Μάλλον πρέπει πολύ αναγκάζεται ή δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Ναι,
2: αν δεν τα θέλει, τα σχένεται.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει. Θα μου πεις μετά, μόλις τελειώσουμε τέτοιο. Για λέγε.
0: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να υποψιάζομαι.
1: Ναι.
0: Ποια λες. Τέλος πάντων.
1: Πόσο έξω νιώθω από αυτή την κουβέντα.
2: Εσά δεν σου πήγε το μυαλό.
1: Όχι, εσύ. Συγγνώμη που δεν ξέρω κάποια παρουσιάστρια που ήταν πολύ φοβική. Ναι, τέλος πάντων. Ο μόνος που ξέρω ότι έχει πουλοφοβία, όχι πουλοφοβία με πουλιά, με πουλιά κανονικά. Και με το έχει πει και στη συνέχεια, είναι ο Νίκος Κοκλώνης. Δεν μπορεί να τα
2: φοβάται. Έχει, ναι. Και η Βαλαβάνη νομίζω έχει πουλοφοβία.
0: Αλήθεια. Ναι, είναι και αυτό είδος φοβίας, όντως. Όχι, εμείς λέμε για την παιοφοβία. Πού σας είχαμε, στο σκουλίκι, παιδιά. Ζει μέσα στο χώμα, κινείται σε στενούς χώρους και ορισμένα είναι ήδη παρασιτικά.
1: Ναι.
0: Προκαλεί μια διαφορετική φαντασίωση, κάτι ζωντανό που βρίσκεται μέσα στο σώμα. Έτσι λοιπόν.
1: Είναι ξαρφιά.
2: Δεν πρόκειται να πω, παιδιά.
1: Μόνο αυτό άπησε είναι ξαρφιά.
2: Είναι, ναι.
1: Βορειολαδίτσα.
2: Φτάνει, παιδιά.
1: Πήγε και εμένα κάπου το μυαλό μου. Ναι. Δεν μου το έχει δείξει.
0: Δεν μου το έχει δείξει.
2: Όλες ξανθιές είναι.
0: Ναι, όλες είναι τώρα. Και εσύ τη ρώτησες. Είναι ξανθιά και είναι όλες ξανθιές. Η αράχνη, να ξέρετε, επίσης, γιατί κινείται πάνω στο σώμα, μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά.
1: Να στείλω μήνυμα στο Λευτέρη. Λευτέρη, το βρήκες. Ξέρει αυτός. Λέγε.
2: Αυτό δεν ξέρει ποια είναι.
1: Η πρώτη που ξέρουμε, κατάλαβα ποια λες.
0: Κατάλαβες.
1: Είναι γνωστή στο χώρο ότι είναι πολυφοβική.
0: Είναι γνωστή.
1: Ναι.
2: Παιδί μου, εσύ χωρίς να ξέρεις, επιβεβαίωσες.
1: Ναι, μου, ξέρω, ναι, πρόβλημα, ναι.
0: Αυτή λες.
2: Να δω.
1: Ναι, αυτή είναι.
2: Να δω ποια λες. Εγώ να δω που ξέρω.
1: Αυτό που κάνουμε
0: τώρα είναι πολύ λάθος.
1: Είναι πολλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
0: Είχα και για άλλα, αλλά εντάξει.
2: Δείξε μου, παιδί μου, ποια είναι.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε σε πολύ.
2: Δεν είναι αυτή.
0: Όχι, ήθελα να δω αν είναι αυτή που λέω Φάνη, ρε παιδιά.
2: Θες να μ' ακούσεις.
1: Αυτό που κάνουμε πολύ λάθος. Είναι πολύ λάθος.
0: Πάρα πολύ λάθος. Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
1: Πες στον αέρα, Μίτσο.
2: Πώς καλά, παιδί μου. Σήμερα καλά σου.
1: Γιατί θα πεις.
2: Ακόμα δεν ξεκίνησα την καριέρα μου, την τελειώσω.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο. Γεράσιμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λακό μου, τροφίσονα!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
4: Music 892. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρώματοπολείο. Στείλε χρώματα Master.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: δικουαλίτα.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Δεν θέλετε να ξέρετε τι συζητάμε εδώ πέρα. Ελευθερία, δυνάμωση τη μουσική. Δεν αντέχω άλλο πραγματικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Κισνάπη εδώ πέρα, η πρώτη ελληνική Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κάνει την αποταμίευσή σου εύκολη μέσα από το κινητό σου. Με τον Snap αποτεμαστικό λογαριασμό, όσο περισσότερο αποταμιεύει, τόσο περισσότερο κερδίζει. Με κλιμακούμενο ετήσιο επιτόκιο 2,25% τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν, ενώ οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου. Οι καταθέσεις προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Υγείας Καταθέσεων και πουρουπού και πουρουπού. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε και 40 ευρώ για καύσιμα σελ. Μπείτε στο snappybank.com. Και φυσικά η Μαρία Ένεσλι θα μας κοντήσει τον έρωτα.
1: Κάθε Σεπτέμβρη, παιδιά, τι γίνεται, ξεκινάει κάτι από την αρχή. Ό,τι μπορεί και να είναι αυτό. Υποχρεώσεις, σχολική χρονιά, οτιδήποτε. Και γενικά, αφού όλα αλλάζουν σαν διαδρομή, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center, θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος, ακούστε παρακαλώ, έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Αυτό θα το βρείτε σε 15 σημεία πώληση, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, πολύ σημαντικό ότι ο Φάνης σας ανέφερε πριν από λίγο στο προηγούμενο.
0: Το έκανα εγώ αυτό,
2: μπράβο. Το έκανες σωστά, ότι έρχεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι κάθε μέρα θα δίνουμε μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για να κάνετε τις αγορές σας από τα Hyperloop. Λοιπόν, τι είναι η Hyperloop? Θέλω να σας πω λοιπόν ότι βάζεις ένα smart tracker στη τσάντα του παιδιού και μπορείς να βλέπεις ακριβώς που βρίσκεται το κινητό σου. Έτσι έχεις και εσύ λοιπόν λίγο πιο ήσυχο το κεφάλι σου μέσα στην ημέρα. Και πολύ σημαντικό, τα Hyperloop λειτουργούν με iPhone και Android μέσω Apple Find My και Google Find Hub χωρίς μηνιαία συνδρομή. Ένα πράγμα λοιπόν λιγότερο να ψάχνετε μέσα στη μέρα. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6939892892, είναι το Viber μας. Στέλνετε Hyperloop κενό και το ονοματεπώνυμό σας και ένας από εσάς στο τέλος της εκπομπής θα τον πάρουμε τηλέφωνο για να κερδίσει 100 ευρώ δώρα επιταγή, παιδιά, έτσι. Ένα νικητή θα έχουμε στο τέλος κάθε ημέρας.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί ο Δημήτρης ο Μπουλίνης είναι εδώ πέρα και είναι έτοιμος για Celebrity News.
2: Κόσμε μου,
0: μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύνομαι, πάμε λίγο Ελευθερία από την αρχή.
2: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τεράστια μέρα η σημερινή, παιδιά.
0: Σηκώνε και το χέρι σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Γιατί, παιδιά, ξεκινάνε οι εκπομπές. Η ψυχαγωγία λοιπόν
1: όλες,
2: ξεκινάει σήμερα όλα τα πρωινά. Καινούριου, Λιάγκα, τα πάντα. Κουσουλός φυσικά θα έχουμε να δούμε.
1: Α, και ο Κουσουλός ξεκινάει σήμερα.
2: Και ο Κουσουλός ξεκινάει σήμερα. Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον. Όλη η ψυχαγωγία. Σύση Χριστίδου, σωστά. Που φεύγει το Σαββατοκύριακο και θα την βλέπουμε τώρα καθημερινά στο Μέγκα. Γενικότερα θα έχει φουλ ψωμάκι από εδώ και πέρα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Καλή επιτυχία να πούμε
1: σε όλους. Ναι.
2: Βέβαια, έτσι τώρα που
0: πάντα,
2: ξεκινάει η σεζόν.
0: Πάντα σε όλους.
2: Φάνη, καλή επιτυχία και σε εσένα.
0: Εγώ δεν ξεκινήσεις.
2: Αργείς ακόμα. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν τώρα στα άλλα. Αφού ξεκίνησαν οι εκπομπές όλες, ξεκίνησε και μία άλλη εκπομπή. Και φυσικά αναφέρουμε του κύριου Κωνσταντίνου Μπογδάνου.
0: Τα φιλιά μας ο Κωνσταντίνο, πολύ φιλός.
2: Και έφερε έναν πολύ δυνατό καλεσμένο, ίσως τον πιο δυνατό καλεσμένο που όλες οι εκπομπές θα ήθελαν. Και αναφέρομαι στον Νίκο Καρβέλα.
0: Ναι. Κάτι είδα, κάτι βιντεάκι, κάτι τέτοιο.
2: Ο Νίκος Καρβέλας έβαλε δύο προϋποθέσεις στον Μπογδάνο για να πάει καλεσμένος. Λοιπόν, η πρώτη είναι να είναι η εκπομπή live, που ήταν και live, εντάξει. Και η δεύτερη ήταν να έχει διαβάσει το βιβλίο του Νοοσοφία.
0: Πολύ ωραίος τρόπος να κάνεις πωλήσεις.
2: Κάτσε, μία πωλήση του Μπογδάνου.
0: Κάτσε ο Μπογδάνος, θα έχει διαβάσει όλο το βιβλίο.
2: Διάβασε λοιπόν όλο το βιβλίο. Βέβαια. Από τη στιγμή που πείθεις και φέρνεις καλεσμένο τον
0: τώρα,
2: Νίκο Καρβέλα.
0: Για να ξεσυγνώμη τώρα, αυτό είναι μεγάλο φάουλ του Μπογδάνου. Γιατί τώρα όσοι έχουμε εκπομπές, φαντάζεσαι τώρα να έρχεται ένας καλεσμένος και να μου λέει Λαμπρόπουλο, κάνω τις εκπομπές σου, πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο μου. Πάει, έχω μείνει χωρίς δουλειά εγώ.
2: Εντάξει, πες ότι το διάβαζες.
0: Τι θα πεις
1: εδώ. Είσαι καλά, θα τον ρωτήσει κάτι, θα του πει.
2: Τι γίνεται, δεν γίνεται να καλείς τον Νίκο Καρβέλα και να κάνεις την ερώτηση αυτή που θα σας κάνω εγώ τώρα. Θα σας πω ακριβώς τι είπε ο Μπογδάνος. Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας. Πού το, όχι, συγγνώμη. Πού πήγε καλή ερώτηση.
0: Αχου.
1: Ποιο θα πεις τώρα. Έλα, πες την από μόνη σου.
2: Λοιπόν, στην ουσία ο Μπογδάνος είπε ξεκάθαρα ότι πολλοί Έλληνες ταυτίζουν τον Νίκο Καρβέλα με την παρακμή. Και το τραγούδι του, ρε παιδί μου, ότι είναι τραγούδια της παρακμής.
0: Όχι, αυτό δεν ισχύει.
2: Και εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, είπε ο Καρβέλας ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής.
0: Καλά, γι' αυτό υπερβολικό.
2: Επειδή αλλά αυτό είπες, για κάποιους συγκεκριμένα είπε ότι είναι, είσαι ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής. Φαντάζομαι εννοεί. Για τα παρατράγουδα και για τα ZM και για όλο αυτό.
1: Φαντάζομαι
2: ότι γι' αυτό το είπε.
0: Α,
2: ο Μπογδάνος.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να ακυρώσεις όμως όλο το υπόλοιπο.
0: Όχι,
1: δεν το λες.
0: Μιας και έχεις συμμετάσχει σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι δεν καθόλου. Δηλαδή, θέλω να σου πω τα τραγούδια ήταν επιτυχίες. Από πλευρά μουσικής δεν ήταν.
2: Ναι, αλλά σου λέει παιδί μου ότι ήταν παραχμή. Δεν ήταν. Τα τραγούδια αυτά ήταν της παραχμής. Αυτό είπε ο Μπογδάνος εν μέρη. Και ότι πολλοί Έλληνες τον έχουν συνδυάσει ότι είναι το soundtrack της παρακμής.
0: Εντάξει, ο Καραβέλας έγραφε από πολύ ωραία κομμάτια μέχρι πολύ. Ο σκύλος μου είναι γκέι, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Τώρα... Απάντησε ο Καραβέλας βέβαια και φυσικά και θα απαντούσε. Λέει: μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι η ακμή.
0: Ωραία. Πήγε, κατάλαβα πως πήγε αυτή η κουβέντα. Ωραία, ναι.
2: Έχει δώσει πολλά.
1: Τώρα τον Καρβέλα έχει καλέσει.
0: Θέλουμε περισσότερο Νίκο Καρβέλα στη ζωή μας.
2: Είπε κι άλλα, επειδή πολλοί κιόλας δεν ξέρω τι μπορεί να είχαν θεωρήσει να είχαν στο κεφάλι τους, είπε ότι δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου.
0: Το λέει συχνά αυτό ο Νίκος Καρβέλας.
1: Εγώ τον πιστεύω.
0: Δεν ξέρω αν το λέει και να το πιστέψει. Όχι, δεν το λέω τώρα αυτό, αλλά για να το λέει ο άνθρωπος.
2: Είπε ότι δεν υπάρχει πιο αγνός οργανισμός από τον δικό του, τώρα στα 75 του. Δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω πάρει ούτε LSD, ούτε μπάφο, ούτε ναρκωτικά, τίποτα.
0: Σε αυτά που δεν έχει πάρει. Δεν έχω πάρει ούτε LSD, ούτε MDMA, ούτε κοκαίνη. Ούτε... Εγώ να σου πω κάτι, δεν θέλω να τον κορδεύω τον Νίκο του Καρβέλα, να σου πω γιατί. Γιατί και εγώ που δεν πίνω αλκοόλ, σε όποιον λέω δεν με πιστεύει. Δεν με πιστεύει κανένα. Κατάλαβε. Δηλαδή θα σου πω ότι ναι, δηλαδή, okay, οπότε και ο Νίκο Καρβέλα.
2: Όντως, γιατί με όλα αυτά τα βίντεο και τέτοια, εγώ πιστεύω, α πούμε, τα πίνε. Όχι πολύ, αλλά πιστεύω ότι τα πίνε 2-3 ποτηράκια ουίσκι.
1: Ναι, επειδή είναι το φυσικό του τέτοιο και το στυλάκι του και αυτά που γράφει, που λε κάτι θα.
0: Ναι, κάτι θα κάνει. Και όμω είδε, το μόνο που έκανα είναι να παραμένω ψύχρεμο και να του παρατηρώ για να κάνω καριέρα. Λέγε.
2: Αυτά, παιδιά, καλή επιτυχία να πούμε στον Νίκο Καρβέλα, ό,τι και να κάνει.
0: Εντάξει, ό,τι να κάνει ο Καρβέλα το κάνει, ρε φίλε. Δεν έχει κάνει.
1: Ναι, καλά,
0: τι άλλο να κάνει.
1: Τώρα έγραψε και στη Βύση ένα καινούριο. Το όχ, πώς λέγεται.
2: Μπράβο, Μαρία, και αφού μου είπες Βύση, έχει γίνει ο κακός χαμός, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Πριν από 3 μήνες, 4 μήνες.
0: Παιδιά, δεν είχε κλάσει στη Λιμπεράκη ο Καρβέλα. Βγήκε το Λούμπεν και το είχε πει. Είχαν βάλει στο Λούμπεν τον ήχο. Δεν είχε. Μην το αφήσουμε έτσι.
2: Όχι.
1: Όχι, παιδιά, το έχει κάνει.
2: Δεν βγήκε και είπε το Λούμπεν ότι είχε βάλει ήχο. Δεν είχε βάλει ήχο. Απλώς δεν πρέπει να έκλασε ο Καρβέλας. Ήταν ο ήχος καρέκλας.
1: Ναι, ήταν της καρέκλας.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι δεν είχε.
1: Ας το λέμε αεριστή καλύτερα.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
2: Σε αυτό σε πείραξε. Έχουμε πει τόσο, το αέρισμα σε πείραξε. Αφού είπε Βύση, πριν από 4 μήνες με το που είχε ανακοινωθεί η συναυλία της Άννας Βύση.
0: Ο άνθρωπος που μίλαγε πριν μισή ώρα για Πέι, είπε ας μην πούμε κλάση, ας πούμε αεριστή.
1: Ναι, αλλά Πέι είναι ορολογία, το χρησιμοποιούν και
0: στην ορολογία, ναι, λέγει.
2: Λοιπόν, η συναυλία της Άννας Βύση, όπως θυμάστε, πριν από 4 μήνες με το που είχε ανακοινωθεί, είχε βγει sold out. Τα λέγαμε κιόλα εδώ πέρα. Είναι αυτή η το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.
1: Έφτασε.
2: Είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ και ξαφνικά λοιπόν πάρα πολλοί πουλάνε τα εισιτήριά τους. Γιατί όμως, διότι πάρα πολλοί φίλοι μας από την Κύπρο αγόρασαν τα εισιτήριά τους, αλλά δεν έκλεισαν αεροπορικά και αυτό ήταν το λάθος τους. Και τώρα λοιπόν τα αεροπορικά για Κύπρο, Αθήνα, από Λεμεσό, ας πούμε για Αθήνα, έχουν πάει στα 500 ευρώ και στα 400.
1: Τι?
2: Έτσι λοιπόν δεν μπορούν να έρθουν εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πανάκριβα και πουλάνε τα εισιτήριά τους. Οπότε για όσους εσάς κιόλας που δεν έχετε προλάβει να κλείσετε και θέλετε να ξέρετε, μπείτε, δεν ξέρω, marketplace, μπείτε παντού και στο TikTok έχουν ανεβάσει πάρα πολύ, πουλάνε πάρα πολύ τα εισιτήριά τους τα παιδιά από την Κύπρο. Είτε σε οικονομικές θέσεις, είτε και σε πιο ακριβές που έχουν κλείσει, έτσι για να το ξέρετε. Επίσης, πολύ σημαντικό για όλους εσάς που λέγατε ότι δεν θα πάμε να δούμε την Οδύσσια, διότι το είπανε πάρα πολύ ρε παιδί μου και για την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκος, ωραία Ελένη.
0: Έχω το φίλο μου που έχει τα. Δεν ξέρω, μην λέμε ονόματα, μην κάνουμε διαφημίσει. Έχω ένα φίλο που έχει γνωστό κινηματογράφο επί της, πώς το λένε, και φυσίας. Μου είπε ότι όλο το καλοκαίρι είχαν δουλειά λόγω της Οδύσσιας. Έχει χειμερινό γνωστό κινηματογράφο σε Βουλιαγμένη. Απάνω είναι πολύ γνωστό. Είχαν όλο το καλοκαίρι δουλειά με τον Όλαν, με την Οδύσσια. Ήταν full. Φουλ με την Οδύσσια και 15 Αύγουστο που λέει ο λόγος.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι η Οδύσσια έκοψε 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ελλάδα. Δηλαδή 1 εκατομμύριο Έλληνες, αν μπορεί να μην είναι ακριβώς 1 εκατομμύριο Έλληνες, γιατί μπορεί να τον πήγαν κάποιοι να το δουν και 2 φορές όπως πήγα εγώ. 700.000 εγώ θα σας πω, έκοψε πάρα πολλά εισιτήρια, διότι. Το λέω αυτό και το τονίζω, διότι πολλοί λέγανε ότι δεν θα τη δούμε και ότι σιγά μην πάει καλά στην Ελλάδα με αυτά που κάνουν. Έκοψε εισιτήρια, φίλε.
0: Ο Νόλαν. Ναι. Χαμός έγινε, παιδάκι.
2: Λέω για την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, για την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
2: Σου λέω, είχαν πει ότι δεν θα πήγαινε καλά.
0: Μην παραχάρασετε την ιστορία. Ναι, για πες.
2: Okay. Και θα κλείσω με τον Ed Sheeran. Θυμάστε λοιπόν όλο το κακό χαμό που είχε γίνει με τον Macklemore που έφυγε από την συναυλία. Βασικά τον διώξανε, δεν έφυγε από μόνο του. Τώρα λοιπόν ο Ed Sheeran πήρε θέση, λίγο αργά βέβαια. Τον έχει φάει κράξιμο πάρα πολύ.
0: Ρε φίλε, Ed Sheeran, είσαι χαζός, ρε φίλε, πραγματικά. Αφού έβαλε το χεράκι σου και είπε να φύγει ο Macklemore. Τώρα αυτό που βγήκε και κλάθηκε, εμένα μου τον έκανε πιο αντιπαθή. Δηλαδή, δεν ξέρεις και επικοινωνιακά.
2: Και όχι απλώς κλάφτηκε, ανέβηκε στη σκηνή, πήρε το μικρόφωνο και λέει ότι δεν θέλω να απογοητεύω τους θαυμαστές μου.
0: Θα κοπεί το κοκό, θα κοπεί το φραγκό. Ρε βλάκα της Ιράνης, συγγνώμη κρός που σου μιλάω έτσι. Ρε παιδί μου, ανεξάρτητα. Ρε φίλε, αυτό είναι λάθος επικοινωνιακά. Γιατί το έχει πει ο Ντοάντρα, ποτέ δεν θα παραδέχεις ότι έχεις λάθος. Ό,τι και κουτάμαρα να έχεις κάνει.
1: Έτσι έχει πει.
0: Βέβαια, και αυτό είναι, το έλεγε στο Apprentice. Να ξέρεις, ο Ντοάντρα ποτέ δεν έχει παραδεχτεί. Ποτέ δεν θα παραδεχτείς δημόσια ότι έχεις κάνει λάθος. Όσο χοντρό λάθος και να έχεις κάνει. Ο Έτσιραν έκανε αυτό το πράγμα. Έπρεπε για μένα. Τώρα τα έχει χάσει όλα, να ξέρεις. Για μένα, αν πήγαινε και έλεγε όχι, καλά έκανα και τον έδιωξα και έβρισκε κάποιους λόγους δικούς του. Να ξέρεις, δεν θα έκανε τόσο. Τώρα θα τους χάσει όλους. Γιατί εκεί πέρα δείχνεις ότι δεν έχεις χαρακτήρα. Τίποτε. Τέτοιο. Πες, ρε, λέει ότι τον έκοψες γιατί δεν γουστάρεις Φερρυππίνη τους Παλαιστίνιους. Δεν λέω ότι είναι σωστό, μην μπερδευτείτε με τέτοιο. Επικοινωνιακά, καλύτερο θα ήταν αυτό. Μπορεί να λέγεις εγώ είμαι υπέρ του Ισραήλ. Δεν ξέρω, δικό του θέμα ήταν αυτό. Αλλά να ξέρεις, εκεί κρατάς κάποιο κοινό τουλάχιστον. Τώρα τους έχει χάσει όλους. Και τους που είναι κατά του πολέμου τους Παλαιστίνης και όσους είναι υπέρ της Ισραήλ. Τους έχει χάσει όλους τώρα με αυτό που έκανε. Δεν σου κόβει τη Ιράν. Επικοινωνιολόγους που να γίνουν.
2: Έπρεπε.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω τώρα.
1: Ναι, αλλά γιατί κάποιος δεν τον. Πώς το λένε, δεν τον συμβούλεψε.
2: Πρόσεξε.
0: Μα δεν θα τον συμβουλέψει τώρα. Θα διώξει κάποιον τώρα επειδή είπε μια τοποθέτηση φιλελληνιστική. Δηλαδή έρχεται εδώ πέρα ο Μπουλίτ και λέει Free. Δηλαδή, εμένα δεν μου κόβει, δεν έχω τελειώσει το δημοτικό να πω ότι. Α, μήπως να μην το διώξω επειδή είπα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι και, και χαζομάρα το ότι τσίραν τώρα. Σκέφτομαι, σίγουρα θα πέσαν κάποια τηλέφωνα τώρα, βαρβάτα ο πάνω να του πούν. Κατάλαβε, δεν νομίζω ότι πήρε την αποφασία ότι τσίραν.
2: Όχι, δεν την πήρε.
0: Αλλά έπρεπε να κόψει εκεί πέρα που σε παίρνει λοιπόν ο δισεκατομμυριούχος που είναι ο πίσω και τα χώνει. Εκεί πρέπει να σου κόψει δισεκατομμυριούχε. Αν εγώ το Μάικλ μου το διώξω από την αυλία, τα λεφτά που είναι να χάσω θα μου τα πληρώσει. Αυτό είναι ένα. Δηλαδή, πέρα σου κόβει γιατί έπρεπε να καταλάβει το αντίκτυπο ο Βλάκας. Τώρα μιλάω πολύ.
2: Ο Βλάκας.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι τώρα μετά βγήκε και έγινε και περίγελο.
2: Έγινε περίγελο γιατί όμως. Δεν είναι μόνο όσα είπε που λέει ρε παιδί μου ότι εγώ δεν ήθελα να είμαι ποτέ ένας ακτιβιστής μουσικός, έκανα λάθη.
0: Αυτό είναι άλλη χαζομάρα. Τι είπα να πει από τη στιγμή που είσαι μουσικός, τι είπα να πει. Ακτιβιστές είμαστε όλοι. Δεν είπα να πει μουσικός και τέτοιο. Άλλη χαζομάρα αυτή.
2: Όλα, όλα σου λέει.
0: Ένα πάνω από τη στιγμή που είσαι όταν βρίσκεται όλα, όταν βουτά τα λεφτά, καλά είναι. Λέγεις,
2: το θέμα είναι ότι όλα αυτά δεν τα είπε κοιτάζοντας τα μάτια τον κόσμο. Ότι του ήρθαν, παιδί μου, τα λόγια αυτά και τα είπε. Τα είχε σε κείμενο, παιδιά, ακριβώς απέναντί του. Και διάβαζε το κείμενο και τα έλεγε. Δεν μπορείς να βγαίνεις, να ζητάς ακόμα και συγγνώμη που λέει ο λόγος και να διαβάζεις το κείμενο και να τα λες μέσα από το κείμενο.
1: Όλο λάθος.
2: Άμα δεν τα λες δηλαδή εκείνη τη στιγμή επειδή το νιώθεις και ότι έχεις βγει και το νιώθεις και το λες και μιλάς, παιδί μου, γι' αυτό, βγήκε μέσα από
1: εδώ
2: κείμενο.
1: Εδώ δεν το συμβούλεψε κάποιος να μην το κάνει.
2: Από μέσα σου, αφού κοιτούσε κάτω το κείμενο και μετά ναι, με πάνω και τα έλεγε. Συνέχιζε.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Έχασε πάρα πολύ.
0: Όχι, νομίζω ότι τα έχασε όλα τη σειρά τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι.
2: Αλλά εντάξει, παιδί, δεν θα ακούγεται.
0: Εγώ δεν πρώτα καλά, ρε φίλε, για ποιο λόγο τώρα δηλαδή, τον έδιωξε. Θέλω να σου πω ότι. Okay, ό,τι πολιτικές και επιθυμίες να. Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τώρα είναι τόσο απλό και τόσο αστείο το θέμα με τον Ed Sheeran. Ό,τι πολιτικές και επιθυμίες να έχεις. Είτε είσαι φιλοαμερικάνος, είτε είσαι φιλομουσουλμάνος, είτε είσαι. Δηλαδή το να διώξει κάποιον άνθρωπο επειδή είπε Free Palestine.
2: Και τοποθετήθηκε πολύ ωραία, δεν είπε μόνο αυτό.
0: Και στην τελική είπε ο Μάικλ μου, είπε παιδιά, αδέρφια μου, λέει, πώς το λένε οι Ισραηλινοί.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε κάτι με εσάς. Δηλαδή ο Μάικλ μου το είπε πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία.
0: Άκου χαζομάρα τώρα. Και στην τελική, ρε φίλε, υπάρχει κάποιο άνθρωπο ο οποίο σε οποιαδήποτε γενοκτονία θα μπορεί να είναι κατά. Τέτοιο, υπέρ, τέλος πάντων, υπέρ. Και ο Μάικλ μου είπε ότι παιδιά, φίλοι μου Εβραίοι, δεν έχουμε κάτι με εσάς, είστε φίλοι μας από εδώ, από εκεί, τέτοιο, τα έχουμε με το. Δηλαδή, μίλησε πολύ ωραία. Και ο άλλος πήγε και δέχτηκε να το διώξει. Είναι λύθιος. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με καλοσύνη αυτό. Έχει να κάνει ότι ρε, φίλε, είναι το μπουμπουλίνι να βάζεις που είναι ένα γράμμα το παιδί, θα το καταλάβαινε.
2: Ευχαριστώ, αδελφέ μου.
0: Χαζομάρα. Έχασε την καριέρα του έτσι και τα λεφτά του δηλαδή. Τέλος πάντων.
2: Και σαν τα λεφτά του έτσι ήρα, σε πειράξαν.
0: Μα
1: τον
0: πειράξαν.
1: Τον
0: έτσι ήρα, τι τον πειράξε. Τα λεφτά τον πειράξε. Ναι.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Ναι, ναι,
2: παιδιά, έχει πάει και 10. Πότε θα παίξουμε.
0: Λοιπόν. Πάμε σε παιχνίδι γρήγορα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στέλνετε τα μηνύματά σας και βγαίνουμε σε πολύ λίγο να δώσουμε τις ρολογάρες μας και τα δώρα μας. Στέλνετε εδώ πέρα στο Viber μόνο το κινητό στο τηλέφωνο και το όνομά σας. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πάμε.
3: United.
0: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
3: United,
0: hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Music 892.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: είμαστε φίλες. Ας πούμε μια πολύ ωραία ταινία που μπορεί να δείτε είναι του Michael Jackson, το πώς λέγονταν, πολύ feel good, πολύ ωραία φασούλα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην αρχαιότητα οι ανθρώποι είχαν βρει έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και με τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, λέγονταν εφρικτορίες, για την εφρικτή επικοινωνία τότε. Μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου, έχουμε βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και γι' αυτό η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θα μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Και δουλευταρώνεις, φίλες και φίλοι, δουλευταρώνεις πάντα μαζί μας, ο δουλευταράς, ο οποίος κανονίζει με εμάς. Τώρα σου λέει θα έρθω Τρίτη και έρχεται Τετάρτη, Πέμπτη. Αυτά ξεχάστε τα. Με τον δουλευταρά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε έρχεται και γιατί έρχεται. Και με έχεις και την υποστήριξη από ολόκληρη την ομάδα του δουλευταρά.
1: Παιδιά, είναι γνωστό πως χορηγός εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, που αγωνίζονται φέτος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Και γενικά η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξει υπεύθυνα. Και πάμε στο χαμό που έχει γίνει με τα Emanuela Cosmetics. Είναι παντού, παιδιά. TikTok, Instagram, Hondo Center, παντού. Χόντον, είδες πως το είπα. Χόντον Center. Λοιπόν, και αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα το No Filter Needed Foundation, πραγματικά χάνετε. Είναι αυτό που λέμε σαν να φοράς φίλτρο στο πρόσωπο. Ακριβώς αυτό και τρομερή κάλυψη. Γενικά όλο το brand έχει αυτή τη luxury εικόνα, αλλά
0: περνάει ο ήχος.
1: Πραγματικά προσιτές. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα.
2: Φάνη!
0: Αυτό, παιδιά, συγγνώμη, αυτό πρέπει τον ακούει ο κόσμος.
2: Από το μικρόφωνο μας.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Μάλιστα. Μπαίνετε στο site της Emanuela Cosmetics, που είναι emanuelacosmetics.com, και καταλαβαίνετε ακριβώς όλα αυτά που σας λέω.
0: Τελειώνετε με τις διαφημίσεις, μας έχετε μπουκώσει διαφημίσεις, δεν αντέχω άλλο.
2: Και επειδή έχεις βγάλει και 2-3 σπυράκια από το κακό σου, θέλω να σου πω, Φάνη, ότι ήρθε η ώρα να πάρεις TacnoFix Patches Pimples and Spots. Είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάσεις ακμής. Μέσα λικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελείων και στη μείωση της εμφάνισης τους. TacnoFix Patches, λοιπόν, για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, φυσικά στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
0: Συγγνώμη, τώρα σηκώθηκε ο Σίντα πάνω. Τόση ώρα τι έκανες. Τι έκανες.
1: Εσύ, σηκώθηκα τώρα που ήρθαν τα τηλέφωνα.
0: Αλλά
1: για να πάρω.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Λοιπόν. Επίσης μπορείς να πεις να μου στέλνουν και στο τηλέφωνο στο Instagram, γιατί έχει κολλήσει το Viber μου.
2: Στείλτε παιδιά στο Instagram της Μαρίας για να πάξετε.
0: Εντάξει τώρα, μην τα, θα ξεκολλήσει τώρα. Θα έρθει να το φτιάξει.
1: Τι ξεκολλήσει, καλά, από το πρωί δεν έχει ξεκολλήσει.
0: Ο Μιχάλης ο Κιωσές, τρομερός τεχνικός τώρα. Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε. Ας ξεκινήσει η Λευτέρη μου το υπορθέαμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συντρίμια ακροατές και ακροάτισες θα έχουμε και σήμερα. Παρακαλώ.
2: Κώστας.
0: Κωστή, καλημέρα, κορί μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ηλικία, ηλικία, επάγγελμα.
3: 41. Ναι. Ηλεκτροσυγκολητής, αμυντική βιομηχανία.
0: Οχ, τώρα με τρέλανες. Είπες ηλεκτροσυγκολητής σε πολεμική βιομηχανία.
3: Αμυντική, ναι.
0: Αμυντική. Να σου πω τώρα σοβαρά τώρα. Πού είσαι, στη, πέρα στο Τατόι, πού είσαι?
3: Όχι, όχι, όχι, είμαι Βόλο.
0: Στο Βόλο. Έχουμε εμείς τώρα βιομηχανία που φτιάχνει όπλα στο Βόλο.
3: Με τι νέο.
0: Γιατί δεν ακούω, έχεις βγάλει την τάχτη άκρα, δεν σε ακούω.
3: Ακούς τώρα, με ακούς.
0: Ναι, τώρα σε ακούω καλύτερα. Ναι. Τι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Φτιάξε η Μέτλεν, η Μέτλεν. Αν έχεις ακουστά.
2: Τι έχουμε, ναι. Την, έχεις φτιάξει εσύ, τι όπλα έχεις φτιάξει τώρα.
0: Έχεις φτιάξει
3: τα μπαζούκια.
0: Τρία κοστά. Να σου πω, εσύ τι όπλα συγκολλάς.
3: Εγώ δεν κολλάω ακριβώς όπλο, κολλάω το κλιματιστικό.
2: Ποιο κλιματιστικό, καλέ.
0: Συγγνώμη,
3: το άρμα.
0: Α, το κλιματιστικό από τώρα. Φίλε, γεια σου. Φίλε,
1: γεια
0: σου. Φίλε, γεια σου. Φίλε, γεια σου. Φίλε, γεια σου.
3: Γιατί δεν
0: θα
3: έρθει.
0: Γιατί, ρε φίλε, είναι δυνατό να είσαι σε οπλοβιομηχανία και να κολλάσει. Μα είναι δυνατό να μου πει φτιάχνω κανένα μπάζο. Τέλο πάντων, άντε, επειδή φαίνεσαι καλό παιδί, θα σε κρατήσω. Μα είναι δυνατό. Είσαι ψυχτικό, δηλαδή σε. Δηλαδή, φτιάχνει τα ρεκοντήσιο από τα άρματα. Και πα να μου το παίξει ότι παίζει σε αμυντική βιομηχανία.
3: Αυτό το
0: και εγώ φτιάχνω τυρόπιτες είναι στην Τέσλα. Είμαι τεχνικός Τέσλα. Αυτά τα λέμε.
3: Είναι για να τρώει βολή. Έχει από χημική ρουκέτα.
0: Εσύ.
3: Και να μην εισέρχεται το χημικό μέσα στην καμπίνα.
0: Κάπως μ' άρεσε τώρα αυτό που μου πες.
1: Εγώ μπερδεύτηκα. Ποια καμπίνα.
3: Φιλτράρι. Φιλτράρι. Που είναι χημικές ρουκέτες για να μην εισέρχονται στην καμπίνα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μισό λεπτό. Δηλαδή, εγώ τώρα εσύ αυτό που κάνεις είναι ότι άμα κάποιος ρίξει μια χημική ρουκέτα στο άρμα. Εσύ έχεις φτιάξει το air conditioner με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην ρουφάει τα χημικά μέσα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Είσαι επιστήμονας.
0: Το ίδιο πράγμα δεν θα μπορούσε να κάνει σε μια τουαλέτα με το χέσιμο, ας πούμε.
2: Αντί λες.
1: Ρε Σιφάνη.
0: Ρε αδερφέ μου, είναι λίγο θηλυπρεπές αυτό που κάνεις. Συγγνώμη κιόλας. Γεια. Δεν μπορώ.
1: Δηλαδή, παιδί μου, ήταν δύσκολο αυτό που κάνει. Ιδιαίτερο.
0: Σε αμυντική βιομηχανία και μου φτιάχνει air condition. Η ζαρτιέρα είναι δυνατόν. Αντί να πάρει να μου πει φτιάχνω τα μήκα, πάτε σε. Και τρώω Τούρκου. Μα είναι να το φτιάχνουν τα ερκοντήσω τι, για να μην μπουδιάσουνε.
1: Ναι.
0: Έλα ρε παιδιά, σοβαρευτούμε τώρα. Αυτά τώρα δεν είναι επαγγέλματα. Άκου να δεις τώρα. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη φίλες και φίλοι.
1: Ναι, χίλια συγγνώμη.
0: Αμυντική βιομηχανία. Λες και θέλει να βγάλει κόμμα. Τι αμυντική βιομηχανία, φίλε, ψυχτικός είσαι. Μια χαρά επάγγελμα είναι για να μην πουδιάζουν.
2: Ναι, φίλε, αλλά στα άρματα.
1: Του είπε αμυντική βιομηχανία και το έφτιαξε. Ναι, τώρα του τον γκρέμισε.
0: Και λέω τώρα αυτό θα βιδώνει κάλικες τώρα. Θα βάζει μέσα TNT σε μπόμπες.
1: Κατάλαβε.
0: Με ξενερώνει, δεν το καταλαβαίνετε. Θέλει πολύ μυαλό. Πάμε.
1: Λοιπόν, εσύ έχω τον Ιωάννη, παιδιά, στείλτε μου μήνυμα το όνομα και το τηλέφωνο σα στο Instagram για να μπορώ να σα πάρω τηλέφωνο.
0: Παρακαλώ, Ιωάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
4: Νταλίκα 30 από Φραγκφούρτη.
0: Δεν άκουσα, αγόρι μου, ξαναπέσω λίγο.
2: Νταλίκα.
4: Νταλίκα 30 από Φραγκφούρτη.
0: Έτσι, μαλόκα. Αυτά είναι επαγγελματά. Γερμανία, Νταλίκα. Παίζουν Νταλίκα. Παίζουν Νταλίκα.
4: Είναι ένα man, 580.
0: Και λέγεται και man Νταλίκα.
1: Αυτό,
0: αυτό είναι επάγγελμα, ρε φίλε. Αυτό είναι επάγγελμα. Να είσαι Νταλικήρη και να έχει και να δουλειά και man.
4: Μόνο, και το καλύτερο ποιο είναι, ότι είναι με βαρέα μηχανήματα.
0: Με βαρέα μηχανήματα, τι εννοεί.
4: Μεταφορά βαρέων μηχανημάτων.
0: Φόμα.
1: Τώρα τον έφτιαξε φουλ.
0: Αυτό είναι το όνειρό μου. αυτό είναι το όνειρό μου τώρα. Αυτό είναι επάγγελμα.
4: Αυτό είναι το όνειρό μου.
0: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Φαρφούτη, τι λέει πέρα, πώ περνάτε.
4: Συνεφιά. Ωραία.
0: Τι να κάνει τώρα εκεί πέρα και εσύ.
1: Άμα σου αρέσει η συνεφιά και αυτό ο μουντό καιρό, σου αρέσει.
4: Φραγκφούρτη είναι τόπο καιρό.
1: Ναι,
4: ναι. Πόλη γενικά. Ναι.
0: Πλέον εσύ καταρχήν και οι βόρειε χώρε
2: που έχουν. Χριστούγεννα είναι ωραία στη Φραγκφούρτη.
1: Έχω πάει, δεν τρελάθηκα πολύ.
4: Η Φραγκφούρτη καταρχά είναι η Λάρισα τη Γερμανία. Οπότε ο καιρό είναι κουφόβρα, είναι ζέστη.
2: Είναι η Λάρισα τη Γερμανία.
0: Βέβαια, έχω ακούσει το κιάτο.
4: Είναι κάμπο,
0: ναι. Είναι κάμπο η Φραγκφούρτη, το ακούσαμε γι' αυτό. Έλα, φιλέ. Το ξέρω, ρε, θα μου πει εμένα για Φραγκφούρτη που.
2: Το ξέρει εσύ, ρε.
0: Έχω πάει στο εργοστάσιο τη Πόρσε.
4: Μπράβο,
0: αγόρι
4: μου.
0: Πού είναι στη Στουγκάρδη, έχω πάει εγώ.
4: Ωραία.
0: Λοιπόν, έλα, φίλε, πάμε να παίξουμε. Να μα πει εσύ πώ είναι η Στουγκάρδη. Λοιπόν, σε ποια χώρα κατασκευάζονται παραδοσιακά τα αυθεντικά καπέλα Παναμά? Στον Παναμά, στον Ισημερινό, στην Κολομβία ή στο Περού?
4: Στον Ισημερινό.
0: Σωστός!
2: Σωστός ο μαν!
0: Σωστός ο μπρο!
1: Ο Γιάννης,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έλα να πάρεις το δώρο σου από τη Φαφρούτηση. Καλά. Άλλους πήρες Φαφρούτηση να τους στείλουμε ένα ρολόι. Ναι.
2: Εμείς τώρα πώς θα πάει το κούριερ στο εξωτερικό?
1: Ναι, πώς θα πάει.
0: Θα στείλε κάποιον δικό σου φίλο ή θα το δώσουμε το δώρο καπαλού. Παρακαμ...
2: Έχουμε Ελένη.
0: Ελένη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένιό μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: Λοιπόν, είμαι πολιτικός μηχανικός και είμαι 31.
0: 31, βεβαίως. Είναι και το πολιτικός μηχανικός σε μια γυναίκα. Προσδίδει κύριος, έτσι. Δηλαδή, καλησπέρα. Τα έχω με την Ελένη, είναι πολιτικός μηχανικός. Δηλαδή, το λες στον πατέρα σου και λες μπράβο, καλό
1: ωραίο
0: κορίτσι.
1: Το
0: καλό κορίτσι. Είναι για γάμο. Πολιτικός μηχανικός. Μπράβο, μπράβο, κορίτσι. Μπράβο. Είναι ένα. Είμαι και εγώ σαν πατέρα, τώρα σαν κορίτσο πατέρα. Λέω πολιτικός μηχανικός. Η μικρή τι κάνει, πολιτικός μηχανικός. Είναι ρε παιδί μου. Ναι, που άνεργη θα μείνει κι αυτή. Αλλά ξέρει, καταλαβαίνει που το λέω. Μ' αρέσει πιο πολύ από το δικηγόρο, το παιδί μου. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή είναι, το γιατρό από την άλλη είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολιτικός μηχανικός. Α, μπράβο, πήγε το παιδί μπροστά. Διάβαζε. Έλα, φίλοι μου. Λοιπόν, 31 πολιτικός μηχανικός. Εργάζεσαι κάπου, κάνεις κάτι ενδιαφέρον, η ζωή σου είναι μίζερη?
5: Ναι, εργάζομαι αυτή τη στιγμή. Βασικά αυτή τη στιγμή είμαι κολλημένη στην Αττική Οδό και πάω για δουλειά.
0: Ήδη, έχεις ανοίξει λάπτοπ στα πόδια?
5: Όχι, όχι, έχω ήδη στο δρόμο. Απλά έχω φύγει από Μενίδη και πάω Πεντέλη.
0: Πω, Χριστέ μου,
1: αυτό που είναι κολλημένη στην Αττική Οδό είναι φοβερό.
0: Είναι και ωραία ιστορία τώρα. Κοπέλα από το Μενίδη έφυγε από τη φτώχεια της και έγινε πολιτικό. 7 αδέρφια, η μόνη που σπούδασε.
1: Το έφτιαξε το story, ταινία, σενάριο.
0: Τα άλλα δύο είναι γαζότριες στον ροπό. Αυτή σπούδασε. Τη βλέπαμε μου μικρή πίγουρα. Λοιπόν, έλα φιλενάδα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
5: Ναι, είμαι.
0: Θέλω να μου πεις τι ασυνήθιστο ισχύει για τον εθνικό ύμνο της Ισπανίας. Τη βασιλική πορεία που λέγεται, ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας λέγεται βασιλική πορεία. Τι ασυνήθιστο ισχύει? Παίζεται χωρίς μουσικά όργανα. Αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει και ο βασιλιάς, ο μονάρχης δηλαδή. Έχει μόνο ένα στίχο, δεν έχει επίσημους στίχους.
5: Έχει μόνο ένα στίχο.
0: Τελικά δεν είσαι και τόσο μορφωμένη, μωρή! Okay. Δεν έχει επίσημους στίχους, ούτε εγώ το ήξερα. Πάμε επόμενος, παρακαλώ.
1: Άλκης.
0: Άλκη.
1: Καιρό έχουμε να το ακούσουμε αυτό το
0: όνομα. Άλκη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κόλλο. Καλημέρα, Άλκη μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 42, ιατρικός επισκέπτης σε φαρμακευτική εταιρεία.
0: Είναι μακρά. Έχω φίλους. Έχω δύο φίλους πολύ. Δεν υπάρχει πιο τεμπέλικο.
1: Όντως. Εγώ νομίζω ότι τρέχουν συνέχεια.
0: Καφέ όλη μέρα πίνουν.
6: Δεν ισχύει για όλους.
0: Α, στο αδερφέ, αδερφέ, κάτσε καλά τώρα. Έχω δύο φίλους πολύ καλούς.
1: Και πληρώνεται και καλά από
0: ό,τι ξέρω. Έχω και ένα φίλο ο οποίος είναι ιατρικός επισκέπτης με σκυλιάρε. Πώς λέγεται, για προϊόντα σκυλιών. Πώς λέγεται. Εκεί να δεις. Τον έχει κάνει δύο μέτρα το ξύσιμο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα φίλε τεμπελή, ιατρική επισκέπτη. Είσαι έτοιμος να παίξεις?
6: Πανέτοιμος.
0: Πόσες ημέρες παρέμεινε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου η Λιζ Τρας, καταγράφοντας τη συντομότερη θητεία ever? 29, 49, 79 ή 99 ημέρες?
6: 79.
0: Α, κρίμα, 49, γεια.
2: Κάτσε, παίρνω Γεώργιο.
0: Γεώργιο, νάτος. Πάμε, πάμε, πάμε. Γιώργο.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
7: Είμαι 39.
0: Ναι, μικρός είσαι.
7: Κάνω δύο επαγγέλματα. Οδηγός το πρωί.
0: Ναι, και το βράδυ τι είναι, σε πτζέρ.
7: Και το βράδυ είμαι μάγειρας.
0: Και το βράδυ σε μάγειρα. Όπα, περίμενε, κάτσε. Όπα, αυτό τώρα πώς.
7: Σε ρακομελάδικο.
0: Σε ρακομελάδικο. Τι, μια χαρά μαγειρευτά κάνεις, ε.
7: Μαγειρευτά, ποικιλίες, κρεατικά και τέτοια.
2: Τιγανιές.
0: Αυτά μου αρέσουν πολύ.
7: Τιγανιές, ναι.
0: Εμένα το αγαπημένο να πηγαίνω σε ρακομελάδικο να πίνουν οι άλλοι και εγώ να τρώω τους μεζέδες. Γιατί οι άλλοι, ξέρεις, θέλουν σιγά σιγά να τρώνε, εγώ τα τρώω κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε αγόρι μου να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, ναι.
0: Πόσο πλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία για να αγοράσουν την Αλάσκα το 1867? Την αγοράσανε 720.000 δολάρια, 7,2 εκατομμύρια δολάρια, 72 εκατομμύρια δολάρια ή 720 εκατομμύρια δολάρια?
7: 72 το τρίτο.
0: Ήταν το δεύτερο, 7,2 εκατομμύρια δολάρια. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Πάρετε, Χριστίνα, με βοηθάνε τα παιδιά, στέλνουν στο Instagram. Μπράβο. Ευχαριστώ, ρε παιδιά.
0: Έλα, Χριστίνα μου.
8: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
8: Να πάμε όλα τέλεια, υπέροχα, φανταστικά.
2: Από το Instagram σου είναι η Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, Χριστίνα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, παιδί μου.
8: Εγώ είμαι 30 και δουλεύω στο back office.
0: Back office, πίσω στα. Back office είναι.
8: Ναι,
0: back office το λες και. Εξήγησε τον κόσμο.
1: Τι κάνει δηλαδή αυτό?
8: Λοιπόν, ουσιαστικά εγώ είμαι σε μια εταιρεία με ενέργεια και περνάω αιτήσεις πελατών στο σύστημα back και δίνω ρεύμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί θα πάμε όλοι. Ενέργεια τώρα. Εκεί είναι Χριστίνη. Όλο το χρήμα εκεί είναι ενέργεια. Ενέργεια, ενέργεια, ενέργεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φιλενάδα.
8: Θέλω.
0: Ποια υπηκότητα πρέπει να έχει ένας νεοσύλλακτος της παπικής ελβετικής φρουράς? Να έχει ιταλική υπηκότητα, να έχει υπηκότητα του Βατικανού, να έχει ελβετική υπηκότητα ή οποιαδήποτε υπηκότητα καθολικής χώρας.
8: Οποιαδήποτε υπηκότητα καθολικής χώρας.
0: Εγώ το ήξερα αυτό. Ελβετική. Πρέπει να είναι μόνο Ελβετή. Μόνο Ελβετή. Ναι, ναι, ναι. Έλα, φύγε από εδώ. Θα μας κάνεις και παρατηρήσει. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Άγγελος.
0: Άγγελε.
9: Καλημέρα.
0: Όπα, αυτό πρέπει να κάνει δικό μου. Έλα, Άγγελε, πες μου τι επάγγελμα κάνεις.
9: Οδηγό μου,
0: δηλαδή. Σε τι, σε βανάκι ή σε νταλικά?
9: Τρανσφερ, μόλις γύρισε από Μύκονο.
0: Αυτά είναι ντεμί, ρε φίλε.
2: Από Μύκονο,
0: ναι, αυτά. Γεια, γεια.
2: Γιατί, γιατί.
0: Θηλυπρεπέστα το επάγγελμα.
2: Θα μα πει καμιά ιστορία.
0: Θηλυπρεπέστα το επάγγελμα. Δεν μιλάω με οδηγού που οδηγάνε βανάκια. Όταν είσαι οδηγό, είσαι οδηγά νταλικά. Επόμενο.
1: Τάσο,
0: έλα, Τάσο, καλημέρα. Επάγγελμα.
10: Οδηγό.
0: Τι.
10: Τι μασά θεραπεί το βράδυ.
0: Μασάζ θεραπεία το βράδυ. Κάτσε
1: αυτό. Οδηγό το πρωί, μασάζ θεραπεία το βράδυ.
0: Μασάζ θεραπεία.
10: Ναι. Κάτσε ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Αν κάνω καλά, άρα το πρωί είσαι οδηγό και το βράδυ κάνει το. Ναι,
10: το πρωί οδηγό μεταφέρω πυροσβεστήρε και το βράδυ πηγαίνω στο σπίτι και κάνω κατοίκον μασάζ.
0: Μάλιστα.
2: Όταν λες το βράδυ, ρε παιδί μου, δεν πα αργά το βράδυ.
1: Απόγευμα. Να έχει τελειώσει από την άλλη δουλειά.
2: Μασάζ ή φυσικοθεραπεία?
10: Μαθάζω.
0: Να σου πω κάτι, ρε φίλε.
1: Δύσκολο, παιδιά.
0: Γιατί λες μασάζ θεραπεία? Γιατί από πλέον μπορεί να δηλώσει τίποτα. Γιατί δήλωσε, ξέρω εγώ, φυσιοθεραπευτή. Δήλωσε γιατρό. Δηλαδή, κλαίνει, θα σου κάνει κάτι.
10: Υπάρχει και μασάζ θεραπεία.
0: Ναι, μασάζ θεραπεία. Έχει κάποιο πτυχίο στο.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από
0: ΙΕΚ. Στου πυροσβεστήρε, λέω. Έχει κάποιο πτυχίο.
10: Στου πυροσβεστήρε, όχι.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φίλε. Είσαι έτοιμο?
10: Έτοιμο.
0: Και θα σου βάλω κάτι πάνω στο επάγγελμά σου. Με ποιο μέρο του σώματο γεύονται κυρίως οι πεταλούδες όταν προσγειώνονται πάνω σε ένα φυτό? Δηλαδή, όταν πέφτει μια πεταλούδα πάνω σε ένα φυτό, με ποιο μέρος του σώματος? Εμείς έχουμε τους γευστικούς, με τη το στόμα που λέμε, ναι, τους γευστικούς κάλικες. Αυτές με τι γεύονται? Με τις κεραίες, με τα φτερά τους, με τα πόδια τους ή με την προβοσκίδα τους?
10: Με την προβοσκίδα.
0: Με τα πόδια τους. Πώς φάνηκε αυτό?
1: Επόμενος.
2: Έχουμε Ηλία.
0: Λία. Λία.
2: Ηλία,
0: καλημέρα. Έλα, Ηλία μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
11: 26, Μαρμαράς.
0: Εσύ πάλι εδώ είσαι, Ρεκρατά. Γεια. Εσύ θα πάω να φτιάξει τάφου και μετά θα με πάρει τηλέφωνο.
1: Το έχω ξαναπεί.
0: Μα τον έχω θυμάμαι εγώ αυτόν. Μαρμαρά που δεν ξέρει να φτιάχνει τάφου. Επόμενο, παρακαλώ.
1: Πάρε τον Κρίστιαν.
0: Κερατά. Σε μυρίστηκα τώρα. Μπαίνει κι εσύ σε κατηγορία φρόσο. Πού είναι η φρόσο, πλάκα-πλάκα.
2: Πού είναι η φρόσο.
0: Και αυτή παρεξηγήθηκε. Την, έκλεισα, την έκλεισα 500.000 φορές και παρεξηγήθηκε.
1: Το σήκωσε.
0: Ναι.
1: Ο Κρίστιαν.
0: Κρίστιαν.
11: Έλα, Βανουλή.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
11: Κατά δύο ανακαινήσεις.
0: Ανακαινήσεις τι, γραφείο ανακαινήσεων ή.
11: Όχι, σε σπίτια.
2: Α, θα σε κρεστώ εγώ.
0: Ναι, καλά, καλά.
1: Θα κάνεις, Δημήτρη, κάτσε.
11: Είχαμε πει για τον αδερφό σου Δημήτρη ότι θα
2: ναι,
11: το πάρει
2: ξέρω,
11: το
2: πίτσα.
0: Α, έχουμε ξαναμιλήσει, φίλε. Έλα, Κριστιαν. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει κατά λέξη ο ιαπωνικός όρος ουκίγιο-ε. Σημαίνει η τέχνη της σιωπής, οι εικόνες του κόσμου, ζωγραφική του αυτοκράτορα ή χαραγμένες σκιές.

0: σήμερα, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω. Γιατί θα πει σήμερα τώρα.
2: Ναι, Γρυλανδία και Δανία, κάτι παίζει εκεί πέρα.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα τώρα που θα πέσουν να αγοράζουμε.
2: Εννοείται.
1: Αγόρι μου, παιχταρά μου. Αγόρι μου. Αυτά τα μυαλά. Εδώ Ελλάδα εργάζεσαι.
2: Ναι.
1: Πώς και δεν σας πήρανε εσάς να σας βουτήξουν από την Αμερική.
2: Έχουν
1: μείνει εδώ πέρα τα μυαλά. Λοιπόν, πάμε. Ποιο γλύκισμα χρησιμοποιεί ο Έλιοτ για να δελεάσει τον εξωγήινο στην ταινία E.T.? M&M's, τα Skittles, Reese's Pieces, Jelly Beans ή...
0: Τι είπε, Δημητή, τέσσερα κι εσύ.
1: Ναι, M&M's, Skittles, Reese's Pieces ή Jelly Barbies, Babies.
2: M&M's.
1: Καλά, εντάξει, Reese's Pieces. Τι ερώτηση να πει, Μίτσο. Πάμε άλλο ένα.
3: Έλα, ο Χρήστος.
1: Χρήστο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 25, Γυψανδάς.
1: Α, Γυψανδάς.
3: Δεν ακούς πίσω που ακούγεται το βουβού.
1: Ναι, ναι, Γυψανδάς. Έχουμε τέτοιο.
3: Σου κάνει α.
1: Λοιπόν, φίλε, είσαι έτοιμος?
4: Έτοιμος, πάντα.
1: Τι έκανε πριν επιλεγεί, για το ρόλο του εξωγήινου στο Alien ο πανύψηλος? Τι είναι αυτό, ρε Μητσου, τι ρωτήσατε?
0: Κάνε άλλη.
1: Ποια εταιρεία διαφήμισε το πρώτο νόμιμο τηλεοπτικό σπότ στη ΣΥΠΑ το 1941? Η Coca-Cola, η Ford, η Μπούλοβα ή η Kodak?
4: Ford.
1: Η Μπούλοβα, γεια, το Μπούλοβα. Επόμενος. Τι Μπούλοβα.
3: Θωμά, σε παίρνω, αλλά δεν απαντάς.
1: Πάμε άλλους δύο, πάμε άλλους δύο.
0: Το Μπούλοβο.
1: Μπούλοβο. Πάμε. Τι ρωτήσει είναι αυτά τα παιδιά τώρα? Είναι που είναι οι ακροάτες τώρα? Πάρε κανένα κορίτσι, ρε Μπούλοβο. Τα κορίτσια βγήκαν όλες για τον Τόμ Χάρντι. Α, Χριστέ μου. Μην είδες, να τι άλλη, πετάχτηκε. Βρε, ρακούν. Περίμενε. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
3: Το Γιώργο, παρακαλώ.
1: Γιώργο, παρακαλώ. Ναι. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
5: 40 οδηγό.
0: Βαρύς.
1: Οδηγός σε τι?
5: Ό,τι κινείται.
1: Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ο οδηγός οδηγάει τα πάντα. Να λες είμαι οδηγός και αεροπλάνο να σου δώσω, το οδηγάς.
5: Αεροπλάνο δεν το έχουμε δοκιμάσει, αλλά δεν πιστεύω να είναι κάτι δύσκολο.
1: Έλα μωρέ τώρα, σιγά τώρα. Πόσο δύσκολο να είναι τώρα? Ρόδες έχει και αυτό.
5: Πόσο, βέβαια.
1: Έλα τώρα με τα καρδιά. Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, πολύ εύκολη ερώτηση. Από ποια τι είναι αυτό? Από ποια πόλη πήρε το όνομά του το χημικό στοιχείο? Τι είναι αυτά, ρε Μίτσο, πού να το βρει τώρα? Ποιο...
5: Πού να το βρούμε αυτό, ρε Φανή?
1: Ναι, ναι, έλατε, ναι.
3: Μα ακόμα δεν το είπε.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο είσαι, μου πες?
5: 40,
1: μικρό είσαι. Έλα, θα σου βάλω κάτι πάνω στο επάγγελμα. Ποιο στο ακρονίμιο laser. Laser, το laser που λέμε είναι ακρονίμιο. Τι σημαίνει το γράμμα S? Sonic, Solar, Stimulated ή Synchronized?
5: Solar.
1: Να σε καλά, Σόλαρ!
0: Γεια σου, Σόλαρ!
1: Λοιπόν, είμαστε.
0: Εγώ και το Θάνο.
3: Περίμενα, πάρω έναν μόνο.
1: Άντε, πάμε. Θάνο, έλα.
6: Έλα μου.
1: Καλημέρα, κόλλη μου, τι κάνεις?
6: Καλημέρα, καλά, είσαι πως.
1: Ωραία. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 34, ηλεκτρολόγος.
1: Α, αυτά είναι. Ηλεκτρολόγος σε τι?
6: Εγκαταστάτης.
1: Λοιπόν,
6: Τάξης ο Σπάρκης.
1: Ποιο σπονδυλωτό μπορεί να φτάσει ηλικία περίπου 400 ετών? Η γιγάντια χελώνα, ο καρχαρίας της Γρυλανδίας, η γαλάζια φάλαινα ή ο κυλακανθός?
6: Η χελώνα.
1: Μωρή τρέλα, ο καρχαρίας. ο καρχαρίας.
3: Γιάννης.
1: Γιάννη.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ηλικία, επαγγελμα.
7: 28, οδηγός.
1: Οδηγός, τι οδηγάς?
7: Τίποτα, γιοταχή.
1: Α, πέρα
0: εδώ.
1: Εντάξει, ναι, γεια. Έλα τώρα, παιδιά, δεν είναι τώρα οδηγό.
3: Έλα, ήθελε πολύ να παίξει μαζί σου.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Δεν μπορεί να απλώ οδηγό. Οδηγό, είπαμε, ή οδηγά τα πάντα ιταλικά. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
8: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
1: Πάρτα,
0: κλειστανικέ σου, ρε.
9: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
10: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες.

0: φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Music 892.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας, θα φωνάξω τον μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Μας πήρε πάλι η ώρα. Παιδιά, θέλω να χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε, γιατί είσαι βλάκας, Δημήτρη. Είσαι βλάκας εδώ πέρα. Μετά. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μαζί μας το Βιτερόν Ιμιούνο. Είναι πάντα μαζί μας, μιας και έχετε χειμώνας τώρα και θα αρχίσουν τα γκουχουγκούχου, κάτι μυρτούλες, κάτι αυτά, κάτι περίεργα. Είναι το Βιτερόν Ιμιούνο μαζί μας με συνεργατική δράση βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Καλή λειτουργία νοσοποιητικού, προστασία των κυττάρων από οξυδωτικό στρες. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω, μικρά μου ζουλάπιο πίνια. Μαρία, ξύπνα.
1: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Γενικά δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες, η σύνδεση στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και γενικότερα στις επιχειρήσεις μας. Για να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telecom, μπαίνετε στο telecom.gr.
2: Μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και ο Δημητρακόπουλος. Δώσαμε ήδη τα πρώτα μας ελαστικά την Παρασκευή. Τώρα λοιπόν πάμε για τα δεύτερα. Θέλω να σας πω λοιπόν, μπορείτε να επιλέξετε επιλεγμένα και κορυφαία brands, Goodyear, Continental και Michelin μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και έως 8 άτοκες δόσεις. Με εξειδικευμένους τεχνικούς εγγυάται ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση, ενώ οι συνεργασίες με κορυφαίους εταιρείες leasing επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία της και θα τη βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Στείλτε λοιπόν τώρα στο mail του σταθμού.
0: Στο mail του σταθμού, παιδιά, ακούστε, έχει αλλάξει με τα λάστιχα γιατί στέλνω εδώ πέρα στο Viber και μπούκονο σταθμό. Στο mail, ζουλάπια. Πες το, Μίτσο.
2: Games. Παπάκι music 892.
0: Τα κάνετε και σε λέω. Είναι πιο δύσκολο να κάνετε.
2: Γιατί εύκολο είναι.
1: Θα λέγανε εύκολο είναι.
2: Games παπάκι music 892.
0: Εύκολο είναι.
2: Games παπάκι music 892.gr. Πολλοί κάνετε λάθος και βάζετε music 89,2. Όχι. Όπως σας το λέω.
0: Βαριέται ρε. Έχουν το Viber το ράμα μπροστά του και βαριούνται ρε. Θα σου λέω, θα το στείλω εδώ πέρα. Θα το πιάσει. Θα το στείλω εδώ πέρα. Εδώ πέρα θέλει να είναι όλο λουκάνικα μου τεβελή ακόμα.
2: Games παπάκι music 892.gr. Στο subject, δηλαδή στο θέμα του mail, γράφετε Δημητρακόπουλος και στο κυρίως κείμενο.
0: Κοίτα μηνύματα Δημητρακόπουλο στο Viber.
2: Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Όσα μηνύματα και να στείλετε στο Viber, ούτε ένα δεν μετράει, παιδιά. Η κλήρωση γίνεται μόνο μέσω mail. Οπότε μη στέλνετε τσάμπα τα μηνύματά στο Viber.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα έχει περάσει. Οπότε εμείς έχουμε και πάρα πολλά δώρα να δώσουμε ακόμα. Έχουμε τις κουναβμαχίες, όπου σε πολύ λίγο 100 ευρώ δωρεπιταγή. Όχι δωρεπιταγή, 100 ευρώ μπαίνουν κατευθείαν στο λογαριασμό σας. Οπότε πάμε τώρα γι' αυτό. Στέλνουμε μόνο γι' αυτό. Πάμε για κουναβμαχίες. 100 ευρώ ζεστά μπαίνουν στο λογαριασμό σας. Εδώ τώρα στέλνετε στο Viber. Ξέρω ότι σας μπερδεύουμε. Βλακίες του Λεωνίδα τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, στέλνετε στο Viber 6939-892-892. Είναι το Viber του σταθμού. Εκεί στέλνετε για να παίξουμε τώρα κουναβμαχίες που θα βγούμε. Μόλις γυρίσουμε. Χίλια συγγνώμη, παιδιά, τα έχει μπερδέψει ο Λεωνίδα.
2: Τι άδειας με
0: αυτό. Φίλες και φίλοι, εγώ τους είπα να το βάλουμε στο Viber.
1: Τώρα έτσι όπως τα πες, έχω μπερδευτεί και εγώ.
0: Ρε παιδί μου, για να τα ξεκαθαρίσουμε.
2: Για πες εσύ.
1: Για πες. Λοιπόν,
0: απλά επειδή παιδιά το Viber μπουκώνουν τα πολλά μηνύματα. Πέρα από τα αστεία, μπουκώνει. Γιατί στέλνετε, έχουμε και πολλούς διαγωνισμούς. Μπουκώνει. Και το Viber μέσα γεμίζει μνήμη του εδώ πέρα. Και έχουμε κάτι παλιό λάπτοπ, μας έχει πάρει ο Λεωνίδας πάλι. τα οποία κολλάνε. Και πλέον, παιδιά, δεν γίνεται πλέον με τα μηνύματα. Εντάξει, καλό είναι που έχουμε πάρα πολλά παιδιά που μας ακούτε, αλλά δεν κολλήσαν και με τους διαγωνισμούς. Οπότε για τους μεγάλους διαγωνισμούς τύπου λάστιχα κτλ. Έχουμε βάλει το mail αυτό το παπάκι.
1: Games παπάκι music 892 lex.gr.
0: Λοιπόν, επίσης το παιδιά, όταν ένα mail δεν το έχετε δει, δεν το ακούτε και αυτά, μπορείτε να μπείτε και στο site. Μπείτε εκεί πέρα, τα έχει όλα Λεωνίδα σε σειρά. Δεν το έχεις. Όχι. Στείλτε στο Δημήτρη Μπουλίνη. Στείλτε στο Δημήτρη Μπουλίνη στο Instagram. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να βγούμε με κουναμαχίες 6939-892-892. Τι Discord, ρε. Έχουμε την Ένεσλη 50 χρονών.
2: Καλά σου λέει, τι Discord.
0: Discord. Δεν ξέρει το Viber να λειτουργήσει.
1: Μου κάνετε πλάκα. Στείλτε μου, παιδιά, στο Viber. Έχω βρει ήδη. Ποιο Viber, στο Instagram.
2: Καλά, Μαρία.
0: Ναι, παιδιά, το Viber, επειδή το τρέχουμε από υπολογιστή, έχει δίκιο εδώ πέρα ο φίλος. Έχουμε πρόβλημα με το memory, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Εντάξει, με τον Δημητρακόπουλο γίνεται ένας χαμός, πέφτει το πράσινο σαν χρηματιστήριο το τέτοιο. Και μόλις βγούμε και παίξουμε, έχουμε ακόμα ένα δώρο.
2: Έχουμε την κλήρωση.
0: Ποια κλήρωση?
2: Έχουμε την κλήρωση για το Hyperlock. Απευθείας ένας νικητής, απευθείας 100 ευρώ δωρεπιταγή.
0: Παιδιά, έχετε στείλει και για το Hyperlock πρώτη 100 ευρώ δωρεπιταγή, εξτρά από το παιχνίδι, πέρα από τις κουναβμαχίες, από το Hyperlock. Λοιπόν, έχουμε χαζέψει πλέον. Δίνουμε δώρα έτσι, δεν ξέρουμε τι δίνουμε. δεν ξέρουμε. Όχι, γελάω, γιατί δεν ξέρουμε τι δίνουμε. Γιατί έχουμε και το διαγωνισμό της Hyperloop, άλλα 100 ευρώ από εκεί, τα οποία θα φύγουν με κλήρωση. Δίνουμε και αυτά και όποιος κερδίσει κουναμαχίες. Αν καταλάβετε τι έγινε τώρα, αυτή τη στιγμή μοιράζουμε τώρα πράγματα που δεν ξέρουμε και εμείς τι μοιράζουμε. Ο άλλος πήρε από το Αμβούργο να παίξει. Καλά. Πάμε, ένα τραγουδάκι και γυρνάμε.

0: Τρομερές, τρομερά παιδιά. Φίλες και φίλοι, πραγματικά πρέπει, πρέπει, ξέρεις τι γίνεται. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έρχεται κόσμος εδώ πέρα, αλλά να μην τον βλέπουμε, δηλαδή να μην καταλαβαίνουμε ότι τον βλέπουμε για να είμαστε ελεύθεροι. Γιατί πραγματικά πάνε χαμένες καλύτερες συζητήσεις τώρα. Τι να σου πω τώρα, ότι έχει κάτσει ο Δημήτρης Μπουλίνης και μιλάει με τη Ράνια για συστημική ψυχανάλυση.
1: Αναπαράσταση. Εγώ νόμιζα ότι μπαίνει στο ενεργειακό πεδίο. Λάθος.
2: Μαρία, θα συζητήσουμε αύριο.
0: Ναι, και κάθε τώρα πελάτης με σύστημα κολλημένο πάνω. Να μην...
1: Αυτό θα φέρω. Συστημική αναπαράσταση.
2: Φέρ το αύριο, Μαρία. Φέρ το αύριο, γιατί είναι θέμα.
1: Ναι, είναι θέμα.
2: Εσύ τι θες, ρε εσύ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Δεν θέλεις, ρε παιδί μου, να μάθεις. Δεν θα θέλεις να πεις και εσύ να κάνεις.
0: Είναι κακό που πιστεύω ότι. Το λέω εγώ. Γενικά, να ξέρετε ότι είμαι κατά οτιδήποτε έχει να κάνει με βία. Δεν μου αρέσει η βία καθόλου.
1: Ναι, τι σχέση έχει.
0: Προσπαθώ να ισορροπήσω στο μυαλό μου τη βία και τη βλακία τώρα. Λέω ρε παιδί μου ότι ένα πόλεμο δεν θα τα λύνουν όλα αυτά. Δεν θα ξαναγυρνίζαμε back στις, πίσω στις ρίζες. Δηλαδή, αντί να κάθεσαι να ασχολείσαι εσύ με συστημική ψυχική υγεία, να ασχολείσαι με τραυματισμένου φαντάρου.
1: Το ζει εδώ, κατάλαβε.
2: Το πρωί θα κάνουν έρωτα στι γυναίκε μα.
0: Ναι, ο Δημήτρη να είναι κάτι ρε παιδί μου έτσι.
2: Φλάφερ φαντάρο. Και να πηγαίνουν με όρεξη στον πόλεμο. Για πες μου!
1: Να γυρίζει με στα αίματα, εσύ.
0: Αυτό το φλάφερ φαντάρων, να σου πω κάτι, γελάω γιατί είναι.
2: Εγώ!
0: Και θα έχει πίσω από χακή πόρτα, ξέρω εγώ. Δημήτρη Μπουλίνη, υπεύθυνο ψυχική υγεία. Λοιπόν, αν και νομίζω οι φαντάρων μα δεν θα έχουν ανάγκη από τέτοιο. Από εκτόνωση, γιατί θα εκτενώνονται πάνω στον εχθρό. Λοιπόν, η Ράνια λέει τώρα που περνάει το νομοσχέδιο για του ψυχολόγου. Ράνια,
1: τι, ποιο νομοσχέδιο.
0: Για λέει περνάει νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους. Τι θα δηλώνει.
1: Α, περνάει νομοσχέδιο. Τι,
0: όπα, κυτρίνησε η Ράνια. Τι έγινε, Ράνια.
1: Καλά, είναι σύμβουλος.
0: Η Ράνια το έχει βγει. Έχει βγει σύμβουλος.
1: Άλλο είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Άλλο είναι human development που είχα πάει εγώ. Άλλο είναι.
2: Ρε, εσύ πόσα υπάρχουν.
1: Υπάρχουν πολλά παιδιά, ανάλογα.
0: Ρε εσύ, είναι σύμβουλο η Ράνια. Είναι, το σύμβουλο είναι βγάζω τον κολόμο απ' έξω. Δεν φέρω ευθύνη. Τι είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω τη διαφορά από το ψυχολόγο.
0: Το σύμβουλο ψυχική υγεία Ράνια είναι ότι μπορώ να σου πω ότι παπαριά θέλω χωρίς να με πάτε φυλακή. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, μην την προκαλεί. Είχε πάει στον παλί και καθαρίστηκε. Μην την κάνει έξαλλη.
1: Έχει 28 του μηνό και πανσέλινο.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Είναι να φύγεις από αυτή τη χώρα τώρα. Περτάμε τις καλύτερες εποχές τώρα.
1: Τέλεια.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε, γιατί πρέπει να παίξουμε. Πάμε. Όχι, Χριστέ μου, ποιον έχεις πάρει, Μαρία.
1: Σάκης.
0: Σάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σάκη, για πες τώρα, εσύ έχεις πάει σε κανένα σύμβουλο ψυχικής υγείας.
3: Δεν θέλω να πετάω τα λεφτά μου έτσι.
2: Έλα ρε, έλα, ρε.
1: Σάκη.
0: Έλα ρε. Γι' αυτό δεν έχει πειλάτη η Ράνια.
2: Παιδιά, όπως νιώθουμε καλά οι περισσότεροι. Ναι.
1: Παιδιά, μην έχετε τα μπλε.
0: Όχι! Αυτό είναι ψέμα. Όπως νιώθουμε καλά. Μας έχει κάνει το νέο σύστημα να νιώθουμε καλά με συγκεκριμένους τρόπους.
1: Όχι, θα κάνουμε πολέμου συνέχεια.
0: Ναι! Ναι! Λοιπόν, έλα φίλε. Ένα, δύο ή τρία.
3: Ένα.
0: Το ένα, ο φίλος ο Σάκης. Θα παίξει με τον Δημήτρη, τον Μπουλίνη. Τυχερός.
1: Δημήτρη, συνέχεια.
2: Δεν με έχει πάει, με έχει πάει αίμα. Έχω Αθηνά.
0: Με τον επίσημο φλάφερ του ελληνικού στρατού. Αθηνά.
4: Καλημέρα.
0: Αθηνά, μου ακούγεις, έχεις φθηνό κορίτσι. Δεν πιστεύω να έχεις φάει παπά τώρα εσύ με σύμβουλο ψυχικής υγείας και τέτοια. Ψυχίατρο, okay. Κατευθείαν, φάρμακα. Και εγώ εκεί είμαι. Στα φάρμακα.
1: Καλά, εσύ είσαι, βέβαια.
0: Εγώ πρόσεχα, μην βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω.
1: Εσύ δεν σ' αρέσουν αυτά.
0: Όχι, είμαι υπέρ των φαρμάκων. Όχι, υπέρ των φαρμάκων γενικά. Να. Ότι αν έχω ένα πρόβλημα, χαπ, νταβόρ, κάτω.
1: Νταβόρ,
0: λοιπόν,
1: κάτω.
0: Λοιπόν, έλα, φιλενάδα. Ένα, δύο ή τρία.
4: Τρία.
1: Αχ, μην είμαι τρία. Εγώ.
0: Εδώ πέρα, Ράνια, στέλνουν τα παιδιά. Πες τη Ράνια. Η Ράνια έχει αυτή τη φοβία που έλεγε πριν. Εσύ έχει αναλύσει το θέμα.
2: Ναι, πες
0: τη. Υπάρχει, Ράνια, η υπεοφοβία.
2: Φοβία του Πέους.
0: Βέβαια υπάρχει, λέει η άλλη. Καλά. Λοιπόν, φιλενάδα, θα παίξει με τη Μαρία.
1: Εγώ πάλι.
4: Ναι.
2: Μερε Μαρία, μας έχει πάει αίμα.
0: Παιδιά, Σάκη και.
1: Αθηνά.
0: Αθηνά μου, παιδιά μου. Τα που παίζουμε κλασικά, 30 δευτερόλεπτα, όποιο βρει τι περισσότερε λέξει. Θέλετε κάποια βοήθεια.
2: Αρχή τη εβδομάδα.
0: Αρχή τη εβδομάδα. Πολύ ωραία. Λέω να πει ότι γυρνάει πρώτο. Ο Σάκη και όχι
2: η
0: Μαρία.
2: Η
0: Αθηνά και η Μαρία. Αθηνά μου το ξέρει το παιχνίδι, έτσι.
4: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Με τα κίτρινα.
0: Ναι. Αθηνά. Σε 3, 2, 1, πάμε.
1: Λοιπόν, Αθηνά, είμαι στην δουλειά μου και με ανέβασαν. Τι έχω, τι μου έδωσαν.
4: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, συναντάς έξω την μία διάσημη τραγουδίστρια και της ζητάς ένα...
4: Αυτόγραφο.
1: Ναι. Αντί για, τα, για το air condition, τι βάζουμε?
4: Ανεμιστήρα.
1: Αλλιώς, διαφορετικό είναι τα νέα μοδάτα τώρα. Αυτά που έχουν βγει στο έδαφος.
4: Air condition.
1: Όχι, όχι, όχι, είναι και για οικονομία ρεύματος. Θερμοστάτης.
0: Βάζεις θερμοστάτη, λογικό είναι. Για, άμα ζεσταίνεσαι.
1: Για οικονομία.
0: Ναι, βάζεις θερμοστάτη, άμα ζεσταίνεσαι. Για λες, θερμοστάτη.
2: Στην προαγωγή που είχε απαγορευμένη λέξη την ανέλυξη και η Μαρία είπε, μας ανεβάζω.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Άσερε.
2: Ρώτησα.
0: Εσύ κάνει το χειρό. Και να υπάρχει.
2: Ρώτησα.
0: Και να υπάρχει, έχει κάνει τόσα τέρατα.
2: Σιγάρε, πάνε να μιλήσει για τέρατα.
0: Έλα, πάμε. Σάκι.
2: Τι κόβει τι μου βρει κάρτε.
0: Λοιπόν, Σάκι, είσαι έτοιμο. Παιδιά, δεν φεύγει κανένα, έχουμε και τα 100 ευρώ μετά από τα Hyperlock, περιμένετε. Λοιπόν,
2: Σάκη, γρήγορε απαντήσει. Θέλω και Θεό μαζί μα, εντάξει. Ανακάτεψε, Μαρία.
0: Τρία.
2: Δύο για ισοπαλία, τρει για να κερδίσει.
0: Τρία. Έλα, human developer. Τρία, δύο, ένα πάμε.
2: Λοιπόν, Μαρία, ο Άκη Πετρετζίκη ήταν ο πρώτο.
3: Σεφ, μάγειρα, νικητή.
2: Ναι, νικητή σε ποιο, στο.
3: Μάστερ.
2: Ωραία. Εντάξει, δεν το πιστεύω. Όχι, πάσο. Όχι Αθηνά.
3: Αφροδίτη Ηρακλή.
2: Μπράβο. Είμαι στην Κοσμοτέ.
3: Τέλεκομ.
2: Ναι, τι την έχω, είμαι.
3: Πάροχος.
2: Όχι άλλο.
3: Συνδρομητής.
2: Μπράβο, ναι, συνδρομητής. Σωστά. Σωστά, πήγε το.
0: Συνδρομητής, ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
2: Τρεις,
0: σωστό. Σάκη, συγχαρητήρια, κέρδισες 100 ευρώ. Θα μπουν στο λογαριασμό σου άμα τα δεις, φίλα μου. Λοιπόν,
2: γιατί θα μπουνε, μην τον ακούτε.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχουμε και το.
2: Αυτός είναι.
0: Είναι. Πάμε, γιατί έχουμε και Hyperlock. Λοιπόν, πολύ δίμη τη μπουλίνη αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ηρεμήσω κάποιο χαμηλό φλαγγί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα πάμε να δώσουμε τα 100 ευρώ δωροεπιταγή από τη Hyperlock. Έχουμε γεμίσει. Σταμάτησε ρε με του χορηγού, δεν αντέχω άλλο. Έχουμε γεμίσει δώρα, δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Λοιπόν, η Hyperlock τώρα τα δίνουμε έτσι. Τα έχουμε όλη τη βδομάδα αυτό.
2: Όλη τη βδομάδα, ναι.
0: Θα δίνουμε κάθε μέρα 100 σάρικα.
2: Κάθε μέρα 100 ευρώ.
0: Παιδιά, έχουμε κανονίσει, κάθεστε το εμπορικό μας κάθε μέρα 100 σάρικα από τη...
2: το marketing.
0: Το
2: εμπορικό.
0: Τι διαφορά έχει, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, η Hyperlock είναι εδώ πέρα. Η νούμερο 1 εταιρεία που βγάζει τα περιβόητα smart tracker, έτσι. Είναι μαζί μας και μοιράζει 100 ευρώ δωρεπιταγές. Για να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Αν δεν το σηκώσει, πάμε στο πρώτο επιλαχόντα. Παιδιά, stay tuned. Οι διαγωνισμοί είναι πολλοί. Θα τους βάζουμε κάπου. Βγάλετε και στα Viber τώρα. Τι να κάνω. Έχει γίνει χαμός εδώ πέρα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Παίρνω. Άντριου.
0: Άντριου. Για να δούμε.
2: Αλλιώς έχω επιλαχόντα.
0: Τι happy. Γράφει όλος. Θέλει να πάρει μέρος στο οργανισμό. Λέει Happier Lock. Το μυαλό σου εκεί εσύ. Hyper Lock, βρε ζουλάπι. Και είναι Hyper Lock με Q. Log. Δεν καταλάβει. Να μου χαθείτε.
2: Ναι, ποιον πήρε, παιδί μου.
0: Ποιον πήρε. Ποιον πήρε.
2: Τον Άντριου.
0: Άντριου. Αντρέα. Αν δεν το σηκώσει. Έλα το σηκώσει. Μότο το σήκωσε. Έλα, Άντριου.
5: Hello.
0: Τι κάνει.
5: Καλημέρα. Καλά, καλά, εσύ.
0: Τι γίνεται. Τι...
5: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία. Ακούσε, μα ακούγε ή τώρα το σήκωσε. Έχει πάρει έναν διαγωνισμό. Έχεις
5: όχι, όχι, άκουγα μέχρι ένα σημείο. Ο... Είμαι στη δουλειά τώρα.
0: Ωραία. Πε μου, τι φόβο έχει η Ράνια.
5: Τι φόβο έχει η Ράνια.
0: Ναι.
5: Όχι, αυτό δεν το άκουσα.
0: Τώρα το είπαμε. Τι φοβάται η Ρανιά. Πες το, αν δεν το πεις δεν γίνεται. Δεν μπορώ να σου δώσω το δώρο. Η Μαρία τι έλεγε.
5: Γιατί. Πεοφοβία.
0: Τι έχει, πες το. Πες το, όλο μαζί. Η Ρανιά έχει.
5: Η Ρανιά έχει πεοφοβία.
0: Δώρο!
2: Σωστά.
0: Δώρο! Δώρο!
2: 100 ευρώ!
0: 100 ευρώ δώρο από τα Hyperlock!
1: Σε έβγαλε και πεοφοβία.
0: Ας το επικοινωνήσουμε στα πέρατα του κόσμου, φίλε και φίλοι. Γίνεται όλοι οι Ιεραπόστολοι της φοβίας της Ράνιας. Η Ράνια η
5: πεοφοβία.
0: Να είναι καλά η Ράνια με την
5: πεοφοβία.
1: Σε έβγαλε με φοβία. Μην του δίνεις σημασία.
0: Φίλες και φίλοι, η σύμβουλα ψυχικής υγείας πεοφοβική.
1: Βρε, μην τους κολλάς.
0: Ένσημα.
1: Πώς το λέει, σφραγίδα.
0: Φίλες και φίλοι.
2: Τι δηλούς, τι θες να πεις, παιδί μου.
1: Πώς λέει, μην τους κολλάς ετικέτα. Δεν πάω καλά σήμερα.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Η Μαρία, παιδιά, σε δύο μέρες αλλάζει η ώρα. Μας είπε το.
0: Ερχόμαστε σε λίγο. Έρχεται η Ράνια μας, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα. Πεοφοβία μέχρι και τις 3.
2: Ρε Ράνια, μην νιώθεις άσχηση.
0: Έλα, Ράνια, πραγματικά.

0: ώρα είναι 10.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα Market In και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Market In, από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Music 892.

Μα τι ωραίο κομμάτι, τρυφερό, τι γλυκό μετά από τα κουνάβια, για αποσυμπίεση. Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, παιδιά, πραγματικά το χρειαζόμουν μετά από αυτά που άκουσα από το Λαμπρόπουλο πρωί-πρωί, και να ξεκαθαρίσω ότι η μόνη φοβία που έχω είναι η κλειστοφοβία. Πάμε στα ωραία τα δικά μας, να δώσουμε ευχές σε όσους γιορτάζουν. Ο Ιωνάς, ο Ιωνάς, ο Ιων και η Ιωνία. Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, σήμερα καλή μας εβδομάδα, να μας μπει ωραία. Εγώ είχα λίγο τις ταραχές μου τις πρωινές με τα κουνάβια, θα ησυχάσω με τις μουσικές αυτές που έχουμε. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε δωράκια. Έχω μία έρευνα φωτιά και θα σας δώσω και το πρώτο hint. Έχει να κάνει με την πρώτη επαφή και το πρώτο φιλί. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Καλημέρα, Θέμη μου. Περιμένω μηνύματα. Ηχητικά, γραπτά, φωτογραφίες, βίντεο, τα πάντα.

0: μπροστά και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και διαβάζω τα πρώτα μηνύματα. Ελληνάκι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πες μου λέει ότι θα πάει καλά αυτή η εβδομάδα και την προηγούμενη έλξε με νεύρα και ένταση. Εμένα κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή, αλλά σας έχω εδώ πέρα παρεούλα και θα μου περάσουν όλα. Δημήτρης, μήμα σας στο ντου του Φάνη. Ναι, προσπαθώ να το διαχειριστώ, Δημήτρη μου. Δεν είναι και εύκολο αυτό το task. Για πολύ γερά νεύρα. Θέμη, αυτή η φωτογραφία από πού είναι? Κάτι βαρκούλες βλέπω και ηλιοβασιλέματα μαγικά και έχω τρελαθεί. Και από τα ηλιοβασιλέματα πάμε, παιδιά, στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, η οποία είναι πάρα πολύ αυξημένη. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα, στο οποίο εμπλέκονται μία νταλίκα και ένα γιοταχή. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά. Διάβασα ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Γενικά είναι αυξημένη όμως η κίνηση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στον Κηφισό, κυρίως από Περιστέρι προς Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στον άξονα Μαρούση-Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στις εισόδους του κέντρου και στην Αττική Οδό. Πρέπει να ανεβάσουμε τώρα την ένταση. Θέλω χορό και τραγούδι.

0: Music 892.
1: Πάλι σχολή.
2: Πάλι γραφείο.
3: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Drive.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Η νίκη μπορεί να κρυθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
8: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
9: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
7: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

2 επιστρέψαμε. Ανίποτο το κέφι, παιδιά. Έτσι θα το πάμε. Έτσι θα το πάμε. Fake it till you make it. Στεφανή μου, φυσικά και θα είναι καλύτερη αυτή η εβδομάδα από την προηγούμενη. Γιατί να μην είναι. Ο Πάνος μου στέλνει ένα φανταστικό μήνυμα και μου μιλάει για την ακροφοβία του. Υπάρχουν και αυτές οι φοβίες, παιδιά. Αλέξανδρε, καλημέρα. Πίτερ, εντάξει, αυτό που έσαι με το Λαμπρόπουλο δεν το συζητώ. Γιάννη μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Κατερίνα. Χαλαρά στη δουλειά σήμερα. Τι ωραία, κρυφά μας ακούς. Καλή εβδομάδα, Φάνη. Να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε και το Γερμανό. Όταν στην παρέα, παιδιά, το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch σβήνει και το laptop κρασάρει, η λύση είναι μία. Σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να πας, γιατί έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, laptop και smartwatch. Αν λοιπόν κάποια από αυτές τις συσκευές έχει μείνει στα χέρια σας, η λύση είναι στο Γερμανό. 6939-892-892, μηνύματα στο Viber. Έρχεται το θέμα φωτιά και έχει να κάνει με το φιλί. Τι δείχνει το πρώτο φιλί για την πορεία της σχέσης, αναρωτιέμαι. Teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Ταχύ!
2: Πού αύριο θα βαρεθείς να ακούς?
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

Εκρηκτικό ο Bad Bunny, τρελαίνομαι. Με ανεβάζει πάρα πολύ, γιατί μου ζητάτε όλοι να βάζουμε μουσική σήμερα, να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας. Γιατί ρε παιδιά, θα είναι φυσικά καλύτερη αυτή η εβδομάδα από την προηγούμενη, αν και υπάρχει μια εντασούλα στην ατμόσφαιρα, είναι και αυτές οι απότομες μεταβολές του καιρού, γιατί έρχεται και φθινόπωρο. Μου λέει τώρα ο φίλος ο Γιάννης, που είναι σε ένα σούπερ μάρκετ, ή ήταν, δεν ξέρω, συμβαίνει τώρα πάντως στο σκηνικό αυτό, ότι ένας τύπος τον πιάνει, του δίνει το κινητό του και του λέει συγγνώμη που βρισκόμαστε τώρα, για να διαβεβαιώσει ο Γιάννης τον άγνωστο ότι είναι στο σούπερ μάρκετ μόνος. Επειδή ζηλεύει η κοπέλα του, παιδιά, τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι μεταβολές. Η ένταση έχει χτυπήσει κόκκινο, όμως το φθινόπωρο έχει και ωραία πράγματα, έτσι. Και να πούμε ότι φθινόπωρο και Starbucks πάνε μαζί. Και φυσικά τι καλύτερο από ένα pumpkin spice latte στο χέρι για να ξεκινήσει η μέρα λιγάκι πιο όμορφα. Η αγαπημένη φθινοπωρινή γεύση είναι και πάλι εδώ, έτοιμη να γίνει η πιο απολαυστική συνήθεια της εποχής. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει ακόμα φέτος, τι περιμένετε?

0: Music 892.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ?
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
18: Δεν ακολουθούμε τα trends.
19: Σα προκαλούμε.
20: Music 892.

Επιστρέψαμε με Loser, ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Καταρινά Γιακούς, για σένα που το λατρεύεις. Και εγώ το αγαπώ πολύ, παιδιά, αυτό το κομμάτι. Έχει κάτι, όπως έχει κάτι αυτός ο πρωταγωνιστής στο βίντεο κλιπ. Πρέπει να μην το λες ωραίο, αλλά έχει αυτό το κάτι. Πάμε λοιπόν γρήγορα στην έρευνά μας για το φιλί. Παιδιά, ο μέσος άνθρωπος φιλάει 19 άτομα ερωτικά πάντα, έτσι. Μιλάμε για το ερωτικό φιλί στη ζωή του. Ερευνητές λοιπόν μελέτησαν τη ρομαντική συμπεριφορά, επιβεβαίωσαν ότι κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος φιλάει 19 διαφορετικά άτομα στη διάρκεια της ζωής του. Η έρευνα έγινε σε περισσότερους από 4.000 ενήλικες διαφορετικών ηλικιών και κατέγραψε ιστορικό γνωριμιών, μακροχρόνιες σχέσεις, περιστασιακές επαφές και εμπειρίες πρώτου φιλιού. Δεν ξέρω, μήπως λένε και ψεματάκια κάποιοι. Παρόλο που οι εφαρμογές γνωριμιών πια έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, οι άνθρωποι είναι επιλεκτικοί με το φιλί και πολύ καλά κάνουν. Το φιλί είναι συνέστημα. Το φιλί καθορίζει τη σχέση και η απουσία του επίσης. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλω να μου πείτε την εμπειρία σας από το πρώτο φιλί και πόσο καθόρισε τη σχέση. Και σας έχω και κάτι άλλο για τις φθινοπορεινές γεύσεις Starbucks που αναφέραμε πιο πριν. Μπορείτε να κερδίσετε, παιδιά, στέλνοντας mail στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Starbucks και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας.

αγαπημένο Sunrise. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο Θέμη μου. Θέμη, πιστεύω ότι το απολαμβάνεις αυτό το κομμάτι. Μου στέλνεις τις φωτογραφίες και μπορώ να καταλάβω ότι είσαι ρομαντική ψυχή από αυτές τις φωτό. Δηλαδή τα ηλιοβασιλέματα, παιδιά, εντάξει. Όταν ο άλλος τα απολαμβάνει, ξέρεις με ποιον άνθρωπο μιλάς και συνεννοείσαι και πολύ καλά. Όπως καταλαβαίνεις και πάρα πολλά πράγματα από το φιλί, γιατί μου λέει ο Πάνος, μισό λεπτάκι να δω και το μήνυμά σου Πάνο, γιατί τα μηνύματα αυτά τα αγαπώ. Μου λέει λοιπόν για το θέμα, για το πρώτο φιλί, γιατί τόσο σημασία λέει το πρώτο, το μετά είναι το θέμα. Όχι. Το πρώτο θέμα, έχω να σου πω, σύμφωνα με έρευνες πάντα, είναι πιο καθοριστικό από όσο φαίνεται. Όχι επειδή λέει προβλέπει μόνο το αν θα κρατήσει μια σχέση, αλλά επειδή λειτουργεί σαν μικρό τεστ χημίας, ασφάλειας και επιθυμίας. Και μάλιστα μέσα στη σχέση η συχνότητα του φιλιού συνδέθηκε πιο σταθερά με την ποιότητα της σχέσης από τη συχνότητα του σεξ. Δηλαδή, αν δεν φιλάς τον σύντροφό σου και κάνεις απλά σεξ, δεν δείχνει ότι πάει καλά η σχέση. Το άλλο είναι πιο ζώδιο, ενώ το φιλί έχει μια άλλη, ρε παιδί μου, εσάνς, έχει συνέστημα. Το Κατερινάκι μου λέει: νιώθω ότι δεν έχω ζήσει ακόμη την εμπειρία του μαγευτικού φιλιού που λένε «Α, Κατερίνα μου, γιατί?» Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας, σίγουρα υπάρχει. Καμιά φορά νομίζω ότι μας αρέσει να ρομαντικοποιούμε ίσως τα πράγματα. Το πρώτο φιλί ήταν λίγο περίεργο, δεν μου είχε πολύ αρέσει. Σκεφτόμουν, μα καλά έτσι είναι. Και εν τέλει και η σχέση έπειτα από το πρώτο φιλί κάπως περίεργη ήταν. Είδες που είναι δείχτης. Είδες που ήταν δείχτης το φιλί. Μόλις έβλεπες, μόλις συνειδητοποιείς ότι αυτό το πράγμα δεν πολύ πάει και η σχέση θα έχει την ίδια μοίρα, δυστυχώς. Bad

0: Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
8: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
13: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
17: Έφτασε σήμερα που είναι η Ρεβόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11.
0: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ακολουθήστε μας στο

Εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου το Γιάννη. Και πώς μου γράφεις μηνύματα, Γιάννη, αφού οδηγείς? Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Στέλνε τουλάχιστον ηχητικά. Από το πρώτο φιλί μου, λέει ο φίλος μου Γιάννης, έχω ξενερώσει και δεν συνέχισε σχέση. Νάτα. Αρκετές φορές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και όπως και από το πρώτο φιλί έχω ξετρελαθεί, αλλά έτυχε να είναι παντρεμένη. Εντάξει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είχατε χημεία. Παίζει τεράστιο ρόλο, άλλον σου βγήκε δεσμευμένη. Και εδώ πέρα διαβάζω και μια άλλη μελέτη σε ζευγάρια που συγκατοικούσαν ή ήταν παντρεμένα. Βρήκε ότι η αύξηση των φιλιών για 6 εβδομάδες συνδέθηκε με χαμηλότερο αντιλαμβανόμενο στρες και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση. Παιδιά, το φιλί είναι το Α και το Ω. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Επίσης, δεν πρέπει να υποτιμάμε και τα ελαστικά αυτοκινήτου. Γι' αυτό έχουμε και το Δημητρακό. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά εδώ και δεκαετίες, παιδιά, φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Επιλέξτε λοιπόν ανάμεσα στα κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και ως 8 παρακαλώ άτοκες δόσεις. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτησε κάθε σας επίσκεψη, ενώ οι σταθερές συνεργασίες της με τις κορυφαίες εταιρείες leasing επιβεβαιώνουν την υπεροχή και την αξιοπιστία της. Σημείωση πολύ σημαντική. Stay tuned, γιατί το πρωινό του Music 892 τα κουνάβια μας έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά και ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια κάθε Παρασκευή θα κερδίζει μία τετράδα ελαστικών.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά με Justin Bieber. Πολύ μας αρέσει αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ ανεβαστικό. Θέμη, νομίζω το πάμε καλά σήμερα. Ε? Δεν έχουμε πέσει καθόλου. Είμαστε απτόητοι. Και από τον Justin Bieber πάμε και στον Τιτανικό. Ο Τιτανικός, παιδιά, ζωντανεύει στην Αθήνα από τις 12 Οκτωβρίου. Το Digital Theater Γουδί υποδέχεται το Titanic. Immersive Voyage, τη διεθνή διαδλή. Αχ, Θεέ μου, το Σάρδαν πάει σύννεφο σήμερα. Τη διεθνή immersive εμπειρία που έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες σε όλο τον κόσμο. Επιβιβαστείτε στο θρυλικό Τιτανικό και ταξιδέψτε στην ιστορία του από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου μέχρι το παρθενικό ταξίδι και τις τελευταίες του στιγμές. Με εντυπωσιακές 3D προβολές, video animations, διαδραστικά στοιχεία και VR, εξερευνήστε το πλοίο και το ναυάγιο περισσότερο από 4 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού. Παιδιά, 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Γουδί.

0: Τώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να δω.

0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Music 892. Πολύ πρόσφατα.

Επιστρέψαμε με τη βελούδινη φωνή της Billie Eilish. Παιδιά, τρελαίνω με τη φωνή αυτή, με ταξιδεύει. Και σας έχω, τι σας έχω, κορίτσια μου, τι σας έχω. Μαβί Jewelry, δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Είναι καταπληκτικά τα συγκεκριμένα κοσμήματα. Η Μαβί Jewelry είναι μια σύγχρονη online boutique κοσμημάτων με επιλεγμένες συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού, αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή της Μαβί Jewelry στο www.mavijewelry.gr και βρείτε το κόσμο που ταιριάζει στο δικό σας στυλ. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-989-2892 γράφοντας MyV και το ονοματεπώνυμό σας για να σας κάνω το δωράκι.

Upside down, άκρο ψεσικωτικό, αισθησιακό, ερωτικό. Όλα τα έχει αυτό το κομμάτι. Μας αρέσει πάρα πολύ και μας ανεβάζει. Πολλά, πολλά φιλιά στο Θάνο μου. Στείλε σήμερα ο Θάνος μου το πιο ωραίο βίντεο με δελφίνια στην Ιταλία. Κάτι θάλασσες φανταστικές, κάτι νερά υπέροχα. Πόσο ζηλεύω, Θάνο. Στείλε μου κι άλλα. Φτιάξε μου τη διάθεση. Ένα ταξιδάκι τώρα στην Ιταλία θα ήταν ό,τι πρέπει. Κατερινάκι μου, τα ζώδια έρχονται σε πολύ λίγο. Προς το παρόν θα σας πω ότι έχουμε στην παρέα μας το Γερμανό. Όταν στην παρέα λοιπόν το ένα σκουδερμένο, το smartwatch σβήνει και το laptop κρασάρι, η λύση είναι μία σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και τώρα υπάρχει ένα ακόμη λόγος, παιδιά, για να πάτε, γιατί έχει 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Αν λοιπόν κάποια από αυτές τις συσκευές έχει μείνει στα χέρια σας, η λύση είναι μόνο στο Γερμανό. Έρχομαι με ζώδια.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

δώστουμε στα 30 λεπτά μετά τις 12 και συνεχίζουμε. Παιδιά, είναι δύσκολη Δευτέρα. Βλέπω τα μηνύματά σας ότι όλοι κάπου έχετε μπλοκάρει λιγάκι. Θα ηρεμήσουμε από αύριο που μπαίνει και το φθινόπωρο για τα καλά. Νομίζω ότι θα έρθουμε στα ίσια μας. Έτσι, Κατερινάκη, με αυτό που μου λες για τις σχέσεις, πάντως έχεις απόλυτο δίκιο. Περνάνε κρίσεις και τα αγόρια τα ίδια μου λένε κάτι γίνεται και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε αυτή την περίοδο. Επιμένω ότι φταίει και η μετάβαση στο φθινόπωρο. Θα μου πεις και πριν το φθινόπωρο πάλι περίεργα τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν. Ήτανε. Πάμε όμως σε κάτι σπουδαίο, κάτι πολύ σημαντικό που σας θέλω όλους εκεί. Ο Music 892 στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για τον Greece Race for the Cure 2026 έχουν ανοίξει και υπενθυμίζουμε πως η διοργάνωση φέτος θα μας υποδεχθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο greecerace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος της μεγάλης γιορτής που εδώ και 18 χρόνια διοργανώνει το Άλμα Ζωής, γεμίζοντας τους δρόμους με χιλιάδες συμμετέχοντες και ένα δυνατό μήνυμα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη και τη ζωή.

επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά με Φίλα Live. Για πολύ λίγο όμως, γιατί εγώ κάπου θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Η Ελένη είναι ήδη κοντά μας, έχει πάρει τη θέση της, πανέτοιμη και σήμερα. Να θυμίσω ότι στην παρέα μας είχαμε και τον Γερμανό. Θα θυμίσω πάλι ότι όταν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch σβήνει και το laptop κρασάρει, η λύση είναι μία, παιδιά. Σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνής ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να πας, γιατί έχεις και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Αν λοιπόν κάποια από αυτές τις συσκευές έχει μείνει στα χέρια σας, η λύση είναι μόνο στον Γερμανό. Για να δούμε τι γίνεται όμως και στους δρόμους της πόλης. Βλέπω ότι η κίνηση είναι αυξημένη στην Κηφισίας και στο κέντρο. Και Κηφισός είναι ψιλοχαλαρός. Περιέργως, τα υπόλοιπα θα σας τα πει η Ελένη. Σας αφήνω λοιπόν εδώ. Αύριο τα λέμε γύρω στις 10. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Billie Jean. Αυτό για το κλείσιμο.

0: Music 892.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάλι σχολή.
2: Πάλι γραφείο.
3: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
1: Καλησπέρα σας, εδώ είμαι παιδιά, σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, 21 του Σεπτέμβρη με τούτα και με κίνα, πάει και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά, μπαίνουμε στον Οκτώβρη. Πώς νιώθεις γι' αυτό, Λευτέρη? Με ωραίο ήλιο εκεί έξω, βέβαια αλλάζουν τα δεδομένα στον καιρό, θα σας τα πω σε λιγάκι. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, εδώ φυσικά στο Music 892. Βάζω θέμα ημέρας, το σκέφτηκα πολύ καλά και επειδή τα σχεσιακά έτσι θέματα, τα θέματα καρδιάς έχουν απήχηση και έχετε να πείτε πράγματα, ποια είναι η πιο άκυρη δικαιολογία που σας έχει πει κάποιος για να σας χωρίσει ή έχετε πει εσείς για να χωρίσετε κάποιον. Έτσι, μια δικαιολογία άκυρη, τελείως, κουλή, αστεία. Στείλτε μου ό,τι θέλετε στο Viber στο 693-9-892-892. Εκεί ούτως ή άλλως τα λέμε καθημερινά όλα και συζητάμε και το θέμα της ημέρας. Οπότε εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Substitution. Είναι και γλωσσοδέτης τώρα το τίτλος, έτσι. Purple Disco Machine, τους αγαπώ. Αμέσως τώρα να μας ξεσηκώσει και επιστρέφουμε κίνηση, καιρό και τα μηνύματά σας. Για πάμε.

Αυτή ήταν η Chemical Brothers εδώ στον Music 892. Καλησπέρα θα πω και πάλι. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη. Μέχρι και τις 4 κάνουμε παρέα. Να ενημερώσω λίγο για την κίνηση σε περίπτωση που βρίσκεστε και έξω στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Στο Κηφισό θα συναντήσετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ιδιαίτερα στην άνοδο από Εγάλεο έως Νέα Ιωνία. Αττική οδό και εκεί πέρα θα συναντήσετε κίνηση. Παραμένει επιβαρημένη η κίνηση. Νωρίτερα υπήρξε και ένα συμβάν με ένα φορτηγό από ό,τι διαβάζω. Οπότε γι' αυτό το λόγο προκλήθηκαν έτσι σοβαρές καθυστερήσεις. Στη Λεωφόρο Αθηνών και πάλι χαμηλές ταχύτητες εκεί στο Χαϊδάρι, Κηφισίας και Μεσογείων και εκεί πάρα πολύ κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις. Στο κέντρο προβλήματα υπάρχουν σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στον Πειραιά αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι. Κουράγιο και υπομονή σε όλους τους οδηγούς. Βλέπω εδώ πέρα και για τον καιρό. Τι ωραία, τι καλά σήμερα, παιδιά, έτσι ζεστούλα. Ωραίος ουρανός, ωραία θερμοκρασία. Γύρω στους 30-31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Πολύ, πολύ ωραία. Χαρείτε το, γιατί από αύριο αγριεύει ο καιρός. Μόνο τους τίτλους θα σας διαβάσω από αυτά τα άρθρα που έχουν βγει για αύριο, έτσι. Βουτιά της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς από την Τρίτη. Βροχές και καταιγίδες σε πάρα πολλές περιοχές. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Πορτοκαλί ειδοποίηση. Χαλάει ο καιρός. Δύο κύματα κακοκαιρίας έρχονται μέσα στην εβδομάδα. Φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό από αύριο. Γενικότερα να περιμένετε βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Και πολύ πολύ έτσι φθινοπορεινό το σκηνικό από εδώ και πέρα. Θα κρατήσει τώρα και θα μπούμε από τώρα στο φθινόπωρο. Δεν το πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι θα επανέλθει λίγο η ζεστούλα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, οι βροχές και οι καταιγίδες έτσι πρώτα φθινοπορεινές μάλλον έρχονται. Στην παρέα μας είναι και η Nova φυσικά, και αν είστε στην Nova να ξέρετε ότι κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, παιδιά. Αρκεί να είστε πελάτης στην Nova. Κατεβάστε λοιπόν το Παντού Application και πάρτε αμέσως τον deal. Θα μάθετε φυσικά περισσότερα στο nova.gr. Πάρα πολύ ωραία τα νέα και έρχομαι σε λίγο και με τις προβλέψεις για τα ζώδια να ξέρουμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτή την Δευτέρα, βρε παιδάκι μου. Φεύγουμε τώρα για BTS και εγώ, όπως σας είπα, επιστρέφω σε λίγο.

0: Music 892.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
4: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
5: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
3: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
19: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
20: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

sun. Moving to the sun. Music 892. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα να πω στον Χάρη, στον Χρήστο, στην Κατερίνα, στον Αντώνη, στον Παναγιώτη και στη Ζωή που μου στέλνουν εδώ πέρα στο Viber, στο 693-9892-892. Εκεί τα συζητάμε όλα και εκεί θέλω να μου στείλετε και για το θέμα της ημέρας, που είναι η πιο κουλή δικαιολογία που έχετε πει για να χωρίσετε ή σας έχουν πει για να σας χωρίσουν. Αυτό συζητάμε σήμερα, αυτό θέλω να μου γράψετε. Στο Viber, όπως σας είπα, τα λέμε όλα αυτά. Και ήρθε η ώρα να δούμε και λίγο πώς θα πάνε, πώς πρέπει να κινηθούμε σήμερα. Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας, τι πρέπει να κάνουμε έτσι τα ζώδια. Τώρα, όσοι πιστεύετε, όσοι δεν πιστεύετε, εντάξει. Δεν μπορεί κάπως κάτι να μην λειτουργεί, γιατί ούτε εγώ μπορώ να πω ότι είμαι πιστή φαν, αλλά κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, έχουν δίκιο, σε κάποια πράγματα πέφτουν μέσα τα ζώδια. Τέλος πάντων, για τους κρύους, η εβδομάδα ξεκινάει δυναμικά. Προσέξτε μόνο την παρορμητικότητα σε δουλειά και σχέσεις. Για τους Σταύρους τώρα, μια οικονομική ή επαγγελματική υπόθεση θέλει προσοχή. Στα προσωπικά τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα. Η Δίδυμη, επικοινωνία σε συναντήσεις και γενικότερα έτσι οικογενειακές κυρίως συζητήσεις είναι στο πρώτο πλάνο. Μια είδηση ή πρόταση μπορεί να αλλάξει ευχάριστα το πρόγραμμά σας. Για τους καρκίνους, μην αφήσετε το άγχος να σας παρασύρει, κρατήστε χαμηλούς ρυθμούς και δώστε βάση σε όλα όσα πραγματικά σας απασχολούν. Οι Λέοντες, έχετε αυτοπεποίθηση και τραβάτε την προσοχή. Καλή μέρα για επαγγελματικές κινήσεις αλλά και για φλερτ. Ορίστε οι Λέοντες. Και για τους Παρθένους, πολλές υποχρεώσεις αλλά μπορείτε να βάλετε τάξη στο χάος. Μην προσπαθήσετε όμως να ελέγξετε τους πάντες. Αυτό για τους Παρθένους που προσπαθούν όλα να τα βάλουν μέσα στα κουτάκια τους, παιδί μου, κάπως δεν είναι χαρακτηριστικό των Παρθένων. Αυτό εννοώ, ότι κάποια πράγματα, ρε παιδάκι μου, κάπως έτσι τα παίρνεις, τα προσαρμόζεις και έτσι στη φάση που περνάς και ζεις και κάπως ταυτίζεσαι. Επιστρέφουμε τα υπόλοιπα 6 ζώδια σε πολύ πολύ λίγο. Νοστάλτζια μέσα τώρα έρχεται και μείνετε εδώ γιατί έχουμε και παιχνίδι. Σε πάρα πολύ λίγο είναι στο Stalker.

Εδώ είμαστε, Music 892 για τον Αναστάσιο που λέει καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Θέμα ημέρας είπες γιατί δεν έχω προλάβει να ακούσω. Ναι, Αναστάση μου. Θέμα ημέρας έχουμε, η πιο κουλή δικαιολογία που σου έχουν πει για να σε χωρίσουν. Ή μπορεί να έχεις πει εσύ για να χωρίσεις. Και η Σοφία, κάτι μου έστειλε, βέβαια το διέγραψε. Καλησπέρα και σε σένα, Σοφία μου. Εδώ πέρα βλέπω η Μαρία μου γράφει, μου είπε σε αγαπάω πολύ και αυτό είναι το πρόβλημα. Έχω αρχίσει να χάνω τον εαυτό μου. Και δύο εβδομάδες μετά ανέβασε φωτογραφία με την καινούργια του κοπέλα. Μάλιστα. Ο Κώστας μου λέει ότι του είχε πει κοπέλα ότι θέλει να χωρίσουν γιατί δεν είναι στο ίδιο ενεργειακό επίπεδο. Αυτό, Κώστα, δεν μπορώ να το υποτιμήσω γιατί. Το πιστεύω κι εγώ. Το πιστεύω κι εγώ. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι εάν ήσασταν τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες και η κοπέλα σου ασχολιόταν και λίγο έτσι με τα ενεργειακά, μπορεί να το αντιλαμβανόταν έτσι, ότι εκπέμπεται σε διαφορετική ενέργεια. Τώρα, καλώς πάντων. Η Άννα, έχω πει σε πρώην ότι δεν είμαι έτοιμη για σχέση και η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν έτοιμη για σχέση μαζί του συγκεκριμένα, γιατί μετά μου προέκυψε σχέση, λέει η Άννα. Ναι, και αυτό παίζει. Είναι ανάλογα τη φάση ζωή που θα. Πώς θα μας πετύχει ο κάθε άνθρωπος, σε τι φάση ζωής είμαστε, τι θα μας ξεκλειδώσει και αναλόγως μπαίνουμε και, και στη σχέση που είναι να μπούμε. Έτσι είναι αυτά. Αυτό λένε ότι είναι και τυχερά. Ο Μάριος λέει, μου είπε ότι θέλω να μείνω μόνη μου και να δουλέψω με τον εαυτό μου. Το θεώρησε δικαιολογία, Μάρια. Αυτό, εντάξει, είναι η πιο συνηθισμένη δικαιολογία τώρα. Ναι, μπορεί να είναι και πιο συνηθισμένη. Η Χριστίνα λέει ότι με χώρισε το αγόρι μου γιατί ήμασταν υπερβολικά καλά μαζί και αυτό λέει τον τρόμαζε. Ίσως δεν ήταν και αυτός έτοιμος για σχέση. Και επίσης, πού είναι και το μήνυμα, ποιος μου το έγραψε. Α, ο Γιάννης, ότι δεν συμπαθούσε, δεν σε συμπαθούσε η μητέρα της. Και αυτό παίζει πάρα πολύ. Εάν ακούει πιστά τον περίγυρό της, τη μητέρα της ή τους κολλητούς της και κάτι βάλουν λόγια, ρε παιδάκι μου, και πούνε ότι δεν μου γεμίζει το μάτι, για παράδειγμα, ο τάδε τύπος. Αυτό, ναι, ειδικά στην αρχή της σχέσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το πώς θα εξελιχθεί, ας πούμε, η σχέση. Ευτυχώς όμως όλα αυτά γίνονται στην αρχή και δεν έχεις να κλαις και να χτυπιέσαι και να θρυνείς τώρα σχέση χρόνων και ετών. Θα συνεχίσω με τα ζώδια. Εννοείται μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber στο 693-9-892-892. Εκεί συζητάμε το θέμα της ημέρας, οι πιο κουλές δικαιολογίες που σας έχουν πει για να σας χωρίσουν ή έχετε πει εσείς για να χωρίσετε. Είχαμε μείνει στους Παρθένους και συνεχίζω με τους Ζυγούς, παιδιά. Οι σχέσεις πρωταγωνιστούν σήμερα. Μία συζήτηση μπορεί να φέρει πιο κοντά εσένα και ένα σημαντικό πρόσωπο. Για τους Σκορπιούς τώρα, έντονο ένστικτο και αρκετή αποφασιστικότητα. Προσέξτε μόνο τη ζήλια και την υπερανάλυση. Οι Τοξότες, θέλετε αλλαγή και κάτι καινούριο. Μία αυθόρμητη πρόταση μπορεί να κάνει τη Δευτέρα πιο ενδιαφέρουσα. Οι Εγώκεροι, επαγγελματικά είστε σε καλό δρόμο, αλλά χρειάζεστε υπομονή, μην πάρετε πάνω σας περισσότερα από όσα πρέπει. Οι Υδροχόοι, νέες ιδέες και ενδιαφέρουσες έτσι επαφές ανοίγουν δρόμους, ευνοούνται αναζητήσεις και νέα σχέδια. Και για τους Ιχθύες, ακούστε το ένστικτό σας, αλλά όχι την ανασφάλειά σας. Στα ερωτικά μπορεί να υπάρξει μια όμορφη εξέλιξη, μάλιστα πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με τις πολύ ωραίες μας επιτυχίες και τα πολύ ωραία τραγούδια που έρχονται αμέσως τώρα στο Music 892. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Μέσα στην επόμενη ώρα έρχεται το παιχνίδι μας Insta Stalker. Ο πιο γρήγορος κερδίζει 50 ευρώ δωρεπιταγή. Αποκαλείται ποτέ να την αξιοποιήσει όπως θέλει αυτός. Σε πολύ λίγο λοιπόν έρχεται και το παιχνίδι και θα σας ζητήσω να μου στείλετε το μήνυμά σας για να καλέσω έναν ή μία από εσάς στον αέρα. Για την ώρα, Cry for me και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Music 8-9-2.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
2: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
2: Music 892.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
5: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
19: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
0: Ταχύ! Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς?
2: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

Ανεβαστικό ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονα. Εδώ είμαστε, Music 892. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη. Μέχρι και τις 4 κάνουμε παρέα καθημερινά. Βλέπω εδώ πέρα την κίνηση. Γίνεται ακόμη χαμός, παιδιά, εκεί στον Κηφισό. Παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, κυρίως Ρέντι και Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία, αυξημένη κίνηση σε αρκετά σημεία, ιδιαίτερα προς το κέντρο. Στη Μεσογείο υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις προς το κέντρο. Στο κέντρο τώρα, αυξημένη κίνηση και σε Βασιλής Σοφίας και σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας και σε Βασιλείο Κωνσταντίνου. Στη Λεωφόρο Αθηνών, χαμηλές ταχύτητες κυρίως προς Καραμαγκά. Και στον Πειραιά, επιβάρυνση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Να πω ότι είναι στην παρέα μας φυσικά και η Νόβα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, παιδιά, να μετακομίσετε και να αγχώνεστε για το πόσες μέρες πρέπει να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ. Πλέον με το Nova More αυτό δεν ισχύει. Το Nova More έχει έρθει να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας παντού, σε όλα τα δωμάτια. Θα μάθετε περισσότερα στο Nova.gr, εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Το θέμα της ημέρας έχει να κάνει με την πιο κουλή δικαιολογία που έχετε πει για να χωρίσετε ή σας έχουν πει για να σας χωρίσουν. Βλέπω εδώ πέρα ένα μήνυμα του Βασίλη που λέει, είτε θες να το πιστέψεις είτε όχι, χώρισα κοπέλα γιατί όταν κάναμε σεξ, λέει, γάβγιζε συνέχεια ο σκύλος του διπλανού διαμερίσματος και σήκωνε την πολυκατοικία στο πόδι, ό,τι ώρα και αν ήταν, όσο και ησυχία και αν προσπαθούσαμε να κάνουμε. Και το έκανε μόνο με τη συγκεκριμένη κοπέλα αυτός ο σκύλος. Το κατάλαβε, λέει, και η ίδια και το δέχτηκε, γιατί δεν ήταν δυνατόν να αλλάξει σπίτι, μιας και είναι ιδιόκτητο, ή να διώξει ο γείτονας το σκύλο. Αυτό τώρα, πώς γίνεται, ρε, εσύ? Δηλαδή, δεν ξέρω, πολύ περίεργο. Εν τω μεταξύ, λέει, γι' αυτό το μήνυμα, αφάνεσαι να μου έρνει την δώρο. Είμαι πολύ ωραία, να σου δώσω και εγώ δώρο. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι γίνεται. Δηλαδή, το σκύλι τι καταλάβαινε, ας πούμε, τη συγκεκριμένη κοπέλα. Και εσύ, βρε πονηρέ, εσύ από την άλλη το είχες τεστάρει και με άλλες όσο έβγαινες με αυτή την κοπέλα. Κάτι μου βρωμάει, Βασίλη. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber, παιδιά, στο 6939-892-892, γιατί παίζουμε αμέσως μετά Insta Stalker. Καλό έναν ακροατή ή μία ακροάτρια, έναν από εσάς, και σας δίνω κάποια στοιχεία να μπείτε στο προφίλ κάποιου ανθρώπου στο Instagram και να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο που θα σας ζητήσω σε κάποιο συγκεκριμένο post. Μπορεί να ακούγεται πολύ πλοκό, είναι όμως πάρα πολύ εύκολο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μου στείλετε το μήνυμά σας στο Viber για να βγείτε στον αέρα, να παίξετε και να κερδίσετε 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα Γκαλερίτε Ποτέ, να την αξιοποιήσετε όπως θέλετε εσείς. Αμέσως τώρα έρχεται Dirty Cash και εγώ επιστρέφω σε λίγο με παιχνίδι. Ooh, yeah. You know.

0: παιδιά, και ήρθε η ώρα που παίζουμε το παιχνίδι μας Insta Stalker. Έχετε στείλει τα μηνύματά σας και αν δεν κάνω λάθος, η Αναστασία είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα μας. Αναστασία. Αναστασία.
1: Γεια.
0: Γεια σου, Αναστασία μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Τώρα σπίτι, σε άκουγα πριν από το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Και τώρα σπίτι για μεσημεριανή σιέστα.
0: Α, ωραία. Μεσημεριανή σιέστα ακούω. Μετά έχεις, θα έχεις πάλι δουλειά, έχεις να πας κάπου ή θα μείνεις σπίτι?
1: Μετά κάνω γυμναστήριο.
0: Α, μια χαρά. Τέλεια. Λοιπόν, είσαι γρήγορη, είσαι έτοιμη?
1: Είμαι και πολύ γρήγορη και πολύ έτοιμη.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μπεις πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχεις μόνο 5 δευτερόλεπτα. 5-7, κάπου εκεί. Εντάξει, είμαστε λίγο επικείς. Έχεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να μπεις αυτή τη στιγμή στο προφίλ της Kendall Jenner και να μπεις στο 7ο post και να μου πεις τι χρώμα είναι το ρούχο που φοράει.
1: Το 7ο post.
0: Ναι.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κόκκινο, μπορτό.
0: Εντάξει, το είπε στην εκπνοή. Το είπε, οριακά. Εντάξει, είμαστε λίγο υπηκείς. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα μπορούσε. Θα το δώσουμε όμως, θα το πάρεις. 50 ευρώ δωρεάν επιταγή, αποκαλείτε ποτέ. Να την κάνεις, να την αξιοποιήσεις όπως θέλεις εσύ. Αν και ήταν εκεί πέρα. Το πιάνουμε, ρε παιδιά, το πιάνουμε. Εντάξει, μην είμαστε αυστηροί. Μην είμαστε αυστηροί. Μπράβο, Αναστασία μου, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια, γεια. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι μας, παιδιά. Τόσο γρήγορο, τόσο εύκολο βασικά. Και κερδίζετε αυτόματα 50 ευρώ δωρεπιταγή, όπως σας είπα, από Γκαλερίντε Ποτέ. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Music 892 και αμέσως τώρα έρχεται, τι έρχεται? Too Sweet. Διαβάζω εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Music 892.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

FM Music 892 και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα χρειαστεί να περιμένετε στην αναμονή και να στρεσάρεστε γι' αυτό. Πλέον δεν θέλω να αγχώνεστε, παιδιά. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς καμία χρέωση. Μάλιστα, εάν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτο. Ενώ εάν προτιμάτε να μην σας καλέσουν αυτοί, να μην καλέσετε εσείς και να σας καλέσουν αυτοί, τότε επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί κατευθείαν εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Όλα αυτά, παιδιά, έρχονται με την Nova. Μπείτε στο nova.gr, εκεί θα διαβάσετε φυσικά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Και είμαι εδώ στα μηνύματά σας στο Viber 6939892892. Θέμα ημέρας έχουμε, η πιο κουλή δικαιολογία που έχετε πει για να χωρίσετε ή σας έχουν πει για να σας χωρίσουν. Και ο Θέμης συμπληρώνει. Όχι, ο Θέμης στέλνει. Έχω χωρίσει από σχέση λέγοντάς της πως δεν είμαι το πορτοφόλι σου. Μου το είχε δηλώσει, λέει, πως θέλω να πληρώνεις εσύ όπου πηγαίνουμε. Θέμη, εδώ πέρα, σου πω, καλά έκανες. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Δεν, τι βαμπύρ ήταν αυτό που είχες μπλέξει. Ο Βασίλης, σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος, που είπε ότι χώρισε την κοπέλα του επειδή όταν ήταν εκεί πέρα στα. Πολύ προσωπικά του, τέλος πάντων, γάβιζε το σκυλί του διπλανού. Καταλάβαινε την κοπέλα και γάβιζε το σκυλί της διπλανής, του διπλανού διαμερίσματος. Λέει, εν τέλει, όπως αποδείχθηκε, το έκανε μόνο με τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω γιατί. Το σκυλί γάβιζε μόνο με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Δεν ξέρω πώς το καταλάβαινε, αλλά το έκανε μόνο με τη συγκεκριμένη. Και δοκίμασα και με άλλες σχέσεις αργότερα. Ο σκύλος ήταν ακόμη στο δίπλα διαμέρισμα, δεν γάβιζε. Είχε μόνο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Το συγκεκριμένο σκυλί. Τι να πω, πολύ περίεργο αυτό. Μάλλον ήταν σημάδι ότι έπρεπε να αφήσει τη συγκεκριμένη σχέση. Έτσι νομίζω. Καλησπέρα να πω και στο Λάμπρο. Το κουνάβι, το Λάμπρο φυσικά. Εδώ στην παρέα μας είναι και ο Λάμπρος. Διάβαζα εδώ πέρα, παιδιά, για μια επιχείρηση. Άκου να δεις τώρα, αν έχεις ιδέα, αν έχεις μια ωραία ιδέα, αξιοποίησέ την, γιατί ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου έρθουν τα χρήματα, πραγματικά. 32χρονος, λέει, μετέτρεψε μία απλή ανάγκη χαλάρωσης σε κερδοφόρα επαγγελματική υπηρεσία και οι πελάτες ξαπλώνουν και το προσωπικό, ξέρετε τι κάνει, παιδιά, ούτε μασάζ, ούτε σάουνα, ούτε τίποτα τέτοιο. Ξύσιμο. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε. Υπάρχουν σαλόνια περιποίησης όπου οι πελάτες ξαπλώνουν και πληρώνουν ώστε να τους ξύνουν την πλάτη. Είναι αυτό το πάρα πολύ κλασικό που είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό. Στο σπίτι μας μπορεί να μας το κάνει η μαμά μας, μπορεί να μας το κάνει ο σύντροφός μας, να το κάνουμε εμείς στο σύντροφό μας, στα αδέρφια μας. Αυτό υπάρχει πλέον και σαν υπηρεσία. Μπορείς να πας εκεί έξω για να ζητήσεις, θέλω 30 λεπτά ξύσιμο. Και αυτό πληρώνεται αδρά, θέλω να ξέρετε. Ορίστε, οι ιδέες είναι και έξω, αρκεί να τις αρπάξουμε και να τις υλοποιήσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε για Take Me There αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Ζουζί, 892. Εδώ είμαστε. Στα μηνύματά σας διαβάζω και το Αναστάση που λέει η δικαιολογία που του είπαν. Δεν είμαι έτοιμη να προχωρήσω γιατί είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. Από τις πολύ κλασικές νομίζω δικαιολογίες είναι αυτές. Ό,τι και αν θέλετε στείλτε το μου στο Viber στο 6939-892-892. Εκεί συζητάμε και το θέμα ημέρας που έχει να κάνει με την πιο έτσι κουλή δικαιολογία που σας έχουν πει για να σας χωρίσουν ή έχετε πει εσείς για να χωρίσετε. Αστεία δικαιολογία, περίεργη δικαιολογία, ό,τι είναι στείλτε το μου εκεί. Εγώ να σας πω ότι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Μιλάω φυσικά για το 18ο Greece Race for the Cure, το οποίο έρχεται 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο φυσικά σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο λοιπόν το άλμα ζωής μας περιμένει με μια έτσι πολύ πολύ μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές λοιπόν έχουν ξεκινήσει. Μπείτε και εσείς τώρα στο greeceRace.gr. Εκεί θα κάνετε την εγγραφή σας, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και σας περιμένουμε όλους παρέα με το Music 892 να το ζήσουμε παρέα στο 18ο Greece Race for the Cure. Αμέσως τώρα έρχεται. Τι έρχεται? Δεν βλέπω κιόλας. Έρχεται Collier και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό

είναι το New Religion εδώ στο Music 892. Την καλησπέρα μου και πάλι σε όλους, σε όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν με ακούτε. Διάβαζα τώρα, μάλλον έβλεπα την πολύ έτσι γλυκιά και όμορφη ανάρτηση που έκανε η Millie Bobby Brown, η πρωταγωνίστρια του Stranger Things, της σειράς Stranger Things, και ο σύζυγός της, ο Jake Bon Jovi, όπου γνωστοποίησαν μέσα από το Instagram τους, μέσα από το Instagram της μάλλον, η Millie Bobby Brown, ότι έγινε για δεύτερη φορά γονείς. Ανακοίνωσαν τον ερχομό του γιού τους αυτή τη φορά μέσω υιοθεσίας με την πολύ έτσι χαριτωμένη λεζάντα Hi Little Guy, γεια σου μικρέ τύπε, με τα χέρια τους έτσι μπλεγμένα και με το χεράκι του μικρού αγοριού τους. Πριν από ένα χρόνο το ζευγάρι είχε γίνει για πρώτη φορά γονείς αποκτώντας μια κόρη. Τώρα λοιπόν η οικογένεια μεγάλωσε και έρχεται το αδελφάκι πλέον της μεγαλύτερης τους κόρης, και να είναι πάντα έτσι ευτυχισμένη. Γενικά την αγαπώ τη Millie Bobby Brown, μου αρέσει πάρα πολύ η στάση ζωής της και το πώς συμπεριφέρεται και το πόσο στέκεται δίπλα και σε ανθρώπους, πόσες φιλανθρωπίες έχει κάνει, φροντίζει πάρα πολύ έτσι τα αδέσποτα. Γενικά είναι πολύ ωραία τύπισσα, νομίζω. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας φυσικά. Να πω ότι στην παρέα μας είναι και η Nova, το έξυπνο σύστημα της Nova, όπου αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα σε περίπτωση που χρειάζεται να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Γι' αυτό λοιπόν τέλος οι αναμονές σε περίπτωση που χρειάζεται να μιλήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. Σας καλούν σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ αν θέλετε να μην καλέσετε καν εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application και με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα. Τώρα είναι η ώρα για Nova, nova.gr, εκεί θα μάθετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με την throwback επιτυχία. Feel the love αμέσως τώρα, έρχεται στο Music 892.

Γεια σου Νίκο, καλησπέρα Νίκο. Γιατί μου λέει γεια σου Ελένη, κανονικά θα πρέπει να επιστρέψει το πρωί. Ποτέ μιλές ποτέ. Εκεί θα καταλήξω όπως έχω πει. Τα λέω μόνη μου εγώ εντωμεταξύ. Αλλά από τρεις που είναι τώρα θα γίνουν τέσσερις μια μέρα και δεν θα το πιστεύουν. Να το μεταφέρετε στο Φάνη παρακαλώ. Το έχω πει και εγώ βασικά. Ο Θέμης λέει, μου άρεσε όπως το είπες, ζόμπι, για την κοπέλα που έλεγε ότι του είχε δηλώσει ότι θέλει να πληρώνει παντού ο Θέμης. Είπα σκέτο ζόμπι, γιατί δεν το εννοούσα έτσι. Εννοούσα, πώς λέμε, ενεργειακό ζόμπι που ρουφάει την ενέργεια. Αυτή ήθελε να σου ρουφήξει τα χρήματά σου, μάλλον, Θέμη μου. Αυτό είναι το θέμα. Ο Νίκος λέει, όχι ο Νίκος, συγγνώμη, ο Ντίνος λέει, κάτι μου στέλνει ένα πολύ περίεργο μήνυμα, θα το διαβάσω και θα το μεταφέρω κιόλας, Ντίνο μου. Ελένη, δεν το έκανες ποτέ θέμα στα κουναβώματα, αλλά θα ήθελα πολύ να μου πεις όλες τις ερωτογενείς ζώνες του Μπουμπουλίνη. Πρέπει να ξέρω με κεφαλαία. Πολύ άβολο αυτό. Όμως θα το μεταφέρω εκεί που πρέπει. Το μεταφέρω εκεί που πρέπει αυτό το μήνυμα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Και έχει έρθει η ώρα για τη throwback επιτυχία. Έχω διαλέξει ένα τραγούδι πολύ ανεβαστικό από το παρελθόν φυσικά. Μιλάμε για το Kids, τον MGMT, που κυκλοφόρησε το 2008 και περιγράφει έτσι με πολύ, ενώ είναι ανεβαστικό τραγούδι, στην ουσία μιλάει για αυτή την έντονη νοσταλγία, για την παιδική ηλικία και το άγχος του να μεγαλώνεις. Είναι ένα από τα πολύ πολύ χαρακτηριστικά indie και electropop anthems των Zeros και ήταν υποψήφιο για Grammys, για πάρα πολλά βραβεία κτλ. Το 2025 που επανήλθε μέσα από το TikTok στην ουσία, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, παρακαλώ πολύ. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τη σύνδεσή του με την νοσταλγική ζωή έτσι των παλαιότερων ετών. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και εγώ φυσικά επιστρέφω σε λίγο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Music 892.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Chery Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
11: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
12: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
13: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
14: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο, Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
20: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
21: Έφτασε! Έφτασε!
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
21: Έφτασε σήμερα που είναι εγώ. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Έρχεται και η συναυλία της Άννας Βύσης σε πάρα πολύ λίγες ημέρες. Στην τελική ευθεία βασικά βρίσκονται οι προετοιμασίες. Και με την ίδια την Άννα Βύση να προετοιμάζεται. Γιατί χθες από ό,τι είδαμε έκανε το fitting της για την σκηνή, για τη μεγάλη της συναυλία στο ΆΚΑ. Και με τάγκαρα τη στυλίστριά της. Η στυλίστριά της είναι η Ρίτα Μέλσεν, η οποία είναι και η στυλίστρια της Μαντόνα, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Συνεργάζεται από το 2021, από ό,τι διαβάζω, με την Μαντόνα, στενά η συγκεκριμένη στυλίστρια. Έχει καταγωγή από την Αίγυπτο και μάλιστα είναι και υπεύθυνη, έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τον σχεδιασμό, το κοστιμιό της Μαντόνα για την περιοδία της Celebration, αλλά και για το look της Μαντόνα στο Met Gala του 2026. Γενικά, από ό,τι φαίνεται, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα από την Άννα Βύση και ανυπομονώ να δω τι έχει επιλέξει να φορέσει σε αυτή την μεγάλη τη συναυλία, να σας πω την αλήθεια. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Λίγη ώρα ακόμη μας έχει απομείνει, να σας πω την αλήθεια. Και αμέσως τώρα έρχεται το R&B, σωστά, και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να σας

Εδώ είμαστε, Music 892. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας αφήσω με αυτόν τον έτσι πολύ ωραίο διαγωνισμό που σας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί σας στέλνω, παιδιά, για ένα γεύμα για δύο άτομα στο Burger King. Πολύ καλά ακούσατε. Στο Burger King η φλόγα δεν είναι απλώς ένα τρόφος ψησίματος, είναι η υπογραφή του και το στοιχείο που κάνει τη γεύση του να ξεχωρίζει. Και μάλιστα από το 1954 το ζουμερό του μπιφτέκι ψήνεται απευθείας στη φλόγα, αποκτώντας τη χαρακτηριστική αυτή flame grill τη γεύση. Και αν είστε σε δίλημα που θα πάτε, Χαλάνδρη ή Νέα Σμύρνη, μπορείτε να, δεν ξέρω, το διαλέξετε με το τέρι σας ή με όποιον πάτε τέλος πάντων για γεύμα, γιατί σας θέλω να απολαύσετε το γευματάκι σας, παιδιά, αρκεί να στείλετε μήνυμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Viber μας, το 6939-892-892. Γράφετε Burger King και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση και φύγατε για πολύ ωραίο φαγητό. Αυτά από εμένα. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη και τα λέμε αύριο στη μία ακριβώς εδώ στο Music 892. Για την ώρα σας αφήνω στα πολύ πολύ καλά χέρια της μάγκης μας που έρχεται αμέσως τώρα να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Πάλι σχολή.
11: Πάλι γραφείο.
12: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
13: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
18: δι κουαλίτα.
19: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
21: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
23: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Πες το και στους φίλους σου.
25: Μην είσαι μόνος.
24: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: This is Maggie's Touch.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
6: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: μόνο.
1: This is Maggie's Touch.
0: Μόνο στο φως, we are moving to the sun. Μέχρι τις 6, Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music. 892, hello. Και νομίζω πως η εβδομάδα μας για να ξεκινήσει πολύ πολύ όμορφα και πολύ δυναμικά χρειαζόμαστε απόλυτα το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης.

Αγαπάμε το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης, γιατί πραγματικά είναι σαν να μας γεμίζει με μαγικές ικανότητες. Να συνεχίσουμε ή να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Μεγάλη επίκληση και έφτασε, σας το στέλνω. Το έχω στείλει, ρε φίλε, πώς μου έχετε ξεφύγει εσείς και δεν το έχετε πάρει. Το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης λοιπόν και σας το στέλνω. Καλησπέρα Πάγκη, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή τα μεσημέρια δεν προλαβαίνω να ακούσω την εκπομπή σου, υπάρχει σε κάποια πλατφόρμα που θα μπορούσα να την ακούσω άλλη στιγμή? Δυστυχώς Τάσο, από ό,τι γνωρίζω, όχι. Αλλά θα δούμε τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Έχεις δίκιο, γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου το ζητάτε αυτό. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Πέτρος το στείλα, Νικόλ το στείλα, Χριστίνα το στείλα. Και αυτή είναι η υπερκομματάρα που παίζει τώρα. Γιατί η τέκνο is passion.

Καλησπέρα Παναγιώτη μου, καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Βαγγελιό, καλησπέρα Χρήστο, Διονύση, Ειρηνάκη μου, καλή εβδομάδα το κορίτσι του Ηλιοβασιλέματος. Έρχονται τα Ηλιοβασιλέματα στην ώρα μας σιγά σιγά. Hello Θέμη, γεια σου Φώτη μου, γεια σου Στέφανε, γεια σου Ελίνα, we're here, we're alive, we're among his people. Γεια σου Αφροδίτη και εγώ σ' αγαπώ. Hello Roman, τι κάνεις, καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα Βαρβάρα, γεια σου Ανδριανή, γεια σου Κωνσταντίνα και εγώ σ' αγαπώ, φιλιά. Πάμε!

στους φίλους που πάνε για προπόνηση. Πάμε δυνατά, παιδιά. Έτσι, ωραίος τρόπος να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Καλησπέρα στα Τρίκαλα που ακούνε δυνατά. Καλησπέρα στο Λονδίνο που ακούει δυνατά. Γεια και στο Παρίσι μας. Ήσασταν τυχεροί, εσείς είχατε και Celine Dion. Θα σας τα πει ο Ευθύμης. Η θεότητα επέστρεψε.

Αγαπάμε Kate Blanchett. Μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ζήτησε από τους θεατές της παράστασης Electra Persona. Πρέπει να είναι φοβερή παράσταση. Να μην καταγράφουμε τα κινητά τους στην παράσταση, υπογραμμίζοντας ότι το θέατρο είναι ένας από τους λίγους χώρους όπου μπορούμε πραγματικά να είμαστε μαζί. Ασυνήθιστη παρέμβαση. Παρ' όλα αυτά, για την Kate Blanchett πιστεύω πως όχι. Η παράσταση, να σας πω παιδιά, Electra Persona, έχει ανέβει στο National Theatre στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν από το κοινό να αφήσει τα κινητά του τηλέφωνα στην άκρη και να βιώσει την θεατρική εμπειρία χωρίς την παρεμβολή μιας οθόνης. Να σας πω λοιπόν ότι πρωταγωνιστεί στη νέα παράσταση του Benedict Andrews, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και το κείμενο συνδυάζοντας την αρχαία τραγωδία Ηλέκτρα του Σοφοκλή με την εμβληματική ταινία Persona του Ingmar Bergman. Αυτός ο συνδυασμός. Και θα συμφωνήσω ότι πραγματικά το θέατρο αποτελεί έναν από τους ελάχιστους χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν να είναι πραγματικά μαζί χωρίς την απόσταση που δημιουργεί η τεχνολογία. Υπάρχουν ελάχιστα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη που μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και να είμαστε παρόντες. Μπράβο στην Blanchett. Μάλιστα, αναγνώρισε ότι το κοινό συνηθίζει να καταγράφει με τα κινητά του την υπόκληση των ηθοποιών στο τέλος μιας παράστασης. Μάλιστα, τους είπε ότι καταλαβαίνω ότι σας αρέσει να τραβάτε την υπόκληση και κατά κάποιο τρόπο είναι κολακευτικό, αλλά για όποιον κινηματογραφεί την παράσταση, παρακαλώ, μην το κάνετε. Εξήγησε μάλιστα ότι οι φωτεινές οθόνες και η καταγραφή της παράστασης δεν επηρεάζουν μόνο τους ηθοποιούς, αλλά και τους επόμενους θεατές που θα έρθουν στο θέατρο. Τους χαλάει κατά κάποιο τρόπο την εμπειρία για την επόμενη ομάδα ανθρώπων που έρχονται και είναι παρόντες μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόσθεσε το κορίτσι μου. Νομίζω πως το αίτημά της αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της απαιτητικής φύσης της συγκεκριμένης παράστασης. Η Blanchett και η Νίνα Χος μοιράζονται τους ρόλους της Ηλέκτρας, Ελίζαμπεθ, και της Κλυτεμνίστρας, Άλμα. Ενώ το ποια από τις δυο θα υποδηθεί κάθε ρόλο αποφασίζεται με ρήψη νομίσματος πριν από κάθε παράσταση. Οπότε σημαίνει έχουν μάθει και τους δύο ρόλους, τα κορίτσια. Το Electra Persona συνδέει την ιστορία της Ηλέκτρας, μιας κόρης που κατακλείζεται από τη θλίψη και την οργή και προσπαθεί να κρατηθεί από την ιδέα της δικαιοσύνης, καθώς ο κόσμος της διαλύεται με την ιστορία της Persona. Στη ταινία του Bergman, μια ηθοποιός σταματά ξαφνικά να μιλά κατά τη διάρκεια της παράστασης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της Ηλέκτρας. Από εκεί ξεκινά μια έντονη, θα έλεγα, και ανησυχητική συνάντηση δύο γυναικών, στην οποία η επικοινωνία διαρριγνύεται και τα όρια ανάμεσα στον εαυτό και το ρόλο αρχίζουν να καταραίουν. Η Blanchett, να σας θυμίσω ότι έχει εκφράσει και στο παρελθόν επιφυλάξεις απέναντι στην ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνολογίας. Ηθοποιός ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που υπέγραψαν εκστρατεία κατά της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μάλιστα κατηγορούσε τις εταιρείες τεχνολογίας ότι χρησιμοποιούν έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς άδεια προς όφελος των δικών τους επιχειρηματικών συμφερόντων, και δεν έχει και άδικο. Το τι συμβαίνει ακριβώς με την τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, είναι ένας φαύλος κύκλος.

πολύ δύσκολο. Να δούμε πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματα και οι καλλιτέχνες και γενικότερα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Μέχρι τις 6, Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Αυτό το κομμάτι μας θυμίζει πάρα πολύ έντονα Λιο Βασιλέματα στο Μάγκη Στάτς, που σιγά σιγά παιδιά έρχονται και πάλι επιστρέφουν στο αγαπημένο σας δίωρο. Και πόσο πολύ τα αγαπάμε και πόσο πολύ μας αρέσει να συνδεόμαστε όλοι εμείς η ομάδα του Μάγκη Στάτς. Καλή εβδομάδα και σε σένα Θανάση μου, πάρα πολλά φιλιά. Ναι, ήλιο βασίλεμα. Έρχεται. Εγώ παιδιά ανατρίχιασα καθώς μπήκε το κομμάτι. Γιατί κακά τα ψέματα είναι από τα κομμάτια που πραγματικά πρέπει να σε εμπνέει αυτό που βλέπεις εκεί έξω για να τα παίξεις. Έρχονται τα ήλιο βασίλεματα λεπτό με λεπτό καθημερινά. Και πάλι στην αγκαλιά του Μάγκη Στάτς.

Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί με το γιο της Cindy Crawford. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Μόλις παιδιά 27 χρονών, το παλικάρι δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Δεν έχω καταλάβει, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Διάβασα ότι άφησε την τελευταία του πνοή σε κέντρο αποτοξίνωσης. Πώς τελικά δεν τα κατάφεραν? Πόσο λυπηρό είναι, πώς δεν τα κατάφεραν να βοηθήσουν αυτό το παλικάρι? Με μια εξομολόγηση που έμελε τελικά να αποδειχθεί το κύκνιο άσμα του, ο Presley Gerber αποχαιρέτησε τον κόσμο αφήνοντας πίσω του την αθέατη μάχη που έδινε με τους δικούς του δαίμονες. Έχει μιλήσει ξανά στο παρελθόν γι' αυτό. Λίγο πριν αφήσει λοιπόν την τελευταία του πνοή σε κέντρο αποτοξίνωσης, όπως σας είπα, ο γιος της Cindy Crawford μοιράστηκε μια στιγμή απόλυτης ψυχικής ευαλωτότητας, αποκαλύπτοντας το φόβο, την ελπίδα αλλά και την αγωνιώδη προσπάθειά του να βγει ξανά στο φως, να βρει ξανά το φως και τον εαυτό του. Πόσο λυπηρό, Θεέ μου. Σε μία λοιπόν από τις τελευταίες των αρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από το θάνατό του, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο με τον εαυτό του πριν υποβληθεί σε θεραπεία υψηλής δόσης με ιμποκαίνη. Σύμφωνα με την ιατρική σχολή, από ό,τι διαβάζω εγώ εδώ, η ιμποκαίνη είναι μια φυσική ψυχεδελική ουσία που προέρχεται από ένα θάμνο, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του εθισμού μεταξύ άλλων παθήσεων. Πριν λοιπόν από τη θεραπεία υψηλής δόσης με ιμποκαίνη, μια έτσι θα λέγα ήσυχη στιγμή πριν αλλάξουν όλα, μοιράστηκε μαζί μας: ήμουν τρομοκρατημένος και ήξερα ότι θα ήμουν ξανά αν χρειαζόταν ποτέ να αντιμετωπίσω κάτι παρόμοιο. Οι λέξεις του, τα λόγια του με μπερδεύουν ακόμα πιο πολύ. Αντιμετώπισα όλα όσα απέφευγα και κάπου μέσα σε όλα αυτά άρχισα να βρίσκω ξανά τον εαυτό μου, θα δείξει. Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να επιστρέψω, έγραψε μεταξύ άλλων. Και στο τέλος της ανάρτησης διαβάζω τα λόγια της Cindy Crawford, της μωμάς, η οποία γράφει: είσαι μαχητής, πέρασες από τη φωτιά για να βρεις τον εαυτό σου, είμαι τόσο περήφανη. Πόσο πόνος, πόσο θλίψη, Θεέ μου. Να έχεις σχεδόν τα πάντα και τελικά να μην έχεις τίποτα, να έχεις μόνο τους δαίμονές σου, ε. Να χαροπαλεύεις με την κατάθλιψη και να έχεις φτάσει 27 χρονών και πραγματικά να είσαι δυστυχής. Σκεφτείτε το λίγο αυτό, ρε παιδιά. Νομίζω πως αυτό το πλάσμα ποτέ δεν ήταν ευτυχισμένο. Ένας κούκλος μιλάμε, έτσι.

Το Mortal Kombat είναι από τα κομμάτια που γουστάρετε πάρα πολύ στο Magistar. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεση. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, παιδιά. Μόνο στο φως. Έχουμε τις μουσικές μας, εμείς δεν μασάμε.

η εβδομάδα μας ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταμπεραμέντο. Γιατί η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και μας βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα. Fatality! Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet.

Λίγο πριν τις διαφημίσεις και πάμε. Πάμε με αυτό που μου το ζητάει η Αφροδίτη και της το αφιερώνω. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Είναι τόσο αναζωογονητική η επικοινωνία μας.

πολύ πολύ αγαπημένο. Σας το στέλνω όπως πάρα πολύ αγαπημένο και αυτό που έχετε. Ό,τι θέλετε, παιδιά, από κομμάτια, στείλτε μου εδώ.

Ο Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης διοργάνωσης. Αν λοιπόν σας αρέσει το τρέξιμο, σας αρέσει το περπάτημα, σας αρέσει να στηρίζετε σημαντικούς σκοπούς, τότε αυτός ο αγώνας είναι για σας. Μιλάω για το Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που διοργανώνεται φέτος για 18η χρονιά από το Άλμα Ζωής. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο GreeceRace.gr. Γιατί όχι, κάντε το και έλατε να γίνουμε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Να σας πω επίσης ότι Music 892 θα βρίσκεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και σας περιμένει όλους εκεί, γιατί όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, κάθε μέση συμμετοχή μετράει. Μην χάνετε χρόνο, κάντε τώρα την εγγραφή σας στο GreeceRace.gr και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής προσφοράς, συμμετοχής και αλληλεγγύης.

0: Το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του άλμα ζωής, επιστρέφει για 18η συνεχή χρονιά με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο greeceRace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος της μεγάλης γιορτής που εδώ και 18 χρόνια διοργανώνει το άλμα ζωής. Πάμε να γεμίσουμε τους δρόμους με χιλιάδες συμμετέχοντες και ένα δυνατό μήνυμα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη και τη ζωή, ε! Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής, προσφοράς και συμμετοχής. Δηλώστε συμμετοχή. Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε στον Music 892 και στο Maggie Stats σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε δυνατά λοιπόν.
1: Music 892. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
8: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
9: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
7: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
10: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
13: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
14: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
15: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

κάνει χαμό. Τη Σίλα που κάνει χαμό, η Σίλα της καρδιάς μας, η Σίλα του Μάγκη Στάτ. Να το αφιερώσουμε στην Αφροδίτη το κομμάτι αυτό που της αρέσει πάρα πολύ. Και στους φίλους που μου το ζητούν ακόμα, που δεν ξέρουν τον τίτλο, το στέλνω, παιδιά, στείλτε μου Σίλα και έφτασε. Έχω πραγματικά κουφαθεί. Είχαμε μιλήσει και παλιότερα για τους ψηφιακούς ηθοποιούς, για τους AI ηθοποιούς, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα τους παίρνουν και συνέντευξη. Μαγκουλίνη μου γράφει Μαρία, γεια σου κοριτσάρα μου. Και συνέντευξη στους AI ηθοποιούς, δηλαδή, εντάξει, αλήθεια δεν έχω λόγια. Η ψηφιακή λοιπόν περσόνα ή αλλιώς η AI ηθοποιός Τίλι Νόρουντ, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για αυτήν, σας έχουμε μιλήσει ξανά στο Μαγκιστάτς. Εμφανίστηκε λοιπόν και έδωσε συνέντευξη στον Piers Morgan, η οποία αυτή η στιγμή και αυτή η συνέντευξη κορυφώθηκε όταν άρχισε ξαφνικά να μιλά καντονέζικα. Εντάξει, τι περιμένω από ένα AI, δηλαδή πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί πρέπει να τις πάρουν και συνέντευξη. Έχω λίγο κουφαθεί με όλα αυτά που συμβαίνουν. Επίσης, τη διάρκεια αυτής της συζήτησης καθυστερούσε στη Τάν να απαντήσει, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν καταλάβαινε τι ακριβώς τη ρωτούσαν και από την περίπτωση βέβαια που άρχισε να μιλάει καντονέζικα ξαφνικά. Ήταν η πιο χαρακτηριστική στιγμή. Τη ρωτήσανε μάλιστα αν οι άλλοι χαρακτήρες, αν υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες της ταινίας που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η Norwood δεν κατάλαβε αρχικά την ερώτηση και άρχισε να μιλάει γενικά για νέους τρόπους αφήγησης ιστοριών. Όταν τη διορθώσανε και της είπαν ότι τη ρωτήσαν κάτι εντελώς διαφορετικό, εκείνη επανήλθε λέγοντας ότι οι υπόλοιποι ηθοποιοί της ταινίας είναι επίσης digital twins. Πριν προλάβει όμως να ολοκληρώσει την εξήγησή της για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό, έκανε παύση και συνέχισε ξαφνικά να μιλάει καντονέζικα. Μ' άρεσε που τους κάνει και εντύπωση. Εμένα θα μου κάνει εντύπωση όταν φτιάξουν τόσο πολύ τους το AI. Τέλος πάντων, τι να πω. Την AI τεχνολογία των ηθοποιών. Των AI ηθοποιών. Και απαντούν κανονικότατα χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα. Που θα συμβεί και αυτό. Για ποιο λόγο πραγματικά κάνει συνέντευξη μια AI ηθοποιό? Η Χριστίνα μου λέει, Σίλα, θέλω το τραγούδι, μπορείς? Ναι, φυσικά, έφτασε. Παιδιά, πείτε μου, για ποιο λόγο παίρνουν συνέντευξη σε μια AI ηθοποιό? Δηλαδή, τι είναι αυτά που ζούμε, ρε παιδιά, τι είναι όλο αυτό? Και πιστεύω πως είναι πολύ πιο δύσκολα και χειρότερα τα πράγματα από τις AI τραγουδίστριες ή από την AI μουσική, που η αλήθεια είναι ότι κακά τα ψέματα πλέον αρχίζεις και καταλαβαίνεις τα AI κομμάτια, γιατί όλα είναι πάνω κάτω τα ίδια, οπότε αρχίζει και γίνεται βαρετό όλο αυτό. Αλλά η συγκεκριμένη ηθοποιός πραγματικά δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι AI όταν την χαζεύεις. Μάλιστα λένε, δεν πρόκειται, λέει, για αντικατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά για ένα δημιουργικό έργο. Φλακίες. Με ρωτάτε και γι' αυτό. Είναι το Unblue, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο remix. Με φιλιά. Μήπως για να μπαίνουμε στη νέα τάξη πραγμάτων, μου λέει ο Θέμης. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπημένα μου. Και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό όταν δεν θέλεις να μπεις? Μάγκη μου, ένα τραγούδι είναι τέλειο που βάζεις τον τελευταίο καιρό και λέει Fade into you. Ναι, σου στέλνω. Βέρα, σου στέλνω. Γίνεται η πρόθεση της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να συνηθίσει ο κόσμος σιγά σιγά αυτά που έρχονται. Οπότε εγώ δεν θα έπαιρνα ποτέ συνέντευξη σε ένα AI, σε έναν AI τραγουδιστή, ας πούμε, ή σε μια AI ηθοποιό. Δεν βλέπω τον λόγο.
Μπορεί να έβλεπα μια ταινία με AI ηθοποιούς ή να ακούσω ένα τραγούδι AI ή να το παίξω. Αλλά όχι να πάρεις και συνέντευξη, δηλαδή είναι γελίο έτσι.

Το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet. Πώς? Με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για 20.000 ευρώ. Σε περιμένουν. Η Novi League σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις? Ιδού η απορία. Υπάρχει απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Πάντως να θυμάσαι πως με τη νέα Novi League το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα.

Κάθε γύρισμα και gadget για τη Novibet Δροτροχός δίνει 100 δωρε επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσείς, αλήθεια, θα είσαστε ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθετε, μόνο αν μπείτε να γυρίσετε τον τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη Novibet.

0: Γράφει ο Πάνος σχετικά με αυτά που λέγαμε για το AI. Είναι η χαζή μόδα του AI. Ότι είναι AI, είναι γαμάτο και wow, οπότε ακόμα και χαζά πράγματα όπως το να πάρει συνέντευξη από μια ηθοποιό AI είναι προοδευτικό και σούπερ χωρίς λόγο. Πρέπει. Δεν μου κάνει καθόλου wow εμένα Πάνο πάντως. Μου κάνει τελείως χαζό. Δηλαδή είναι σαν υποτιμώ την νοημοσύνη μου να πάρω συνέντευξη σε μια AI τραγουδίστρια. Δηλαδή τι συνέντευξη, τι να μου πει. Πρέπει κάπως να προωθήσουν το AI όπως ήταν πριν από 1-2 χρόνια η woke agenda. Ότι ήταν κάθε woke, ήταν γαμάτο, όσο χαζό και αν ακούγονταν. Και ήσουν λάθος αν είχες και αντίθετη άποψη. Τι να πω, παιδιά, πραγματικά δεν. Τέλος πάντων, την woke agenda, αν θες σε εισαγωγικά, την καταλαβαίνω. Μπορώ να την κατανοήσω. Αλλά τώρα την AI ατζέντα δεν μπορώ, παιδιά. Πραγματικά δεν. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Είναι. Εντάξει, μην αποβλακωθούμε δηλαδή εντελώς. Απορώ πως ο τύπος αυτός που της πήρε συνέντευξη το δέχτηκε να το κάνει. Πήρε συνέντευξη στην ηθοποιό. Δηλαδή για ποιο λόγο, για πόσα χρήματα, ας πούμε. Και γιατί να το κάνεις όταν είσαι ένας έτσι ευυπόληπτος δημοσιογράφος να πέσει στη λούπα να κάνει συνέντευξη σε μια AI ηθοποιό. Δηλαδή τι μπορεί να σου πει. Εκτός και αν το έκανε για να δείξουν πόσο. Τέλος πάντων δεν μπορεί να δώσει συνέντευξη, αλλά εντάξει, είναι κάτι που το ξέρεις, είναι απόλυτα συνειδητοποιημένο, πρέπει να το δεις, πρέπει δηλαδή να πάρεις συνέντευξη να δεις πώς θα την δράσει. Και σου λέω εγώ λοιπόν ότι την φτιάχνουν τόσο τέλεια την AI ηθοποιό που μετά δίνει φοβερές συνεντεύξεις. Τι πάει να πει αυτό, ότι οι συνεντεύξεις που δίνει είναι σημαντικές? Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις, επιστρέφω.
1: This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιο είναι.
7: Ποιο καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger

0: 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
5: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Μαρία μου γράφει, θέλουν να μας χαζέψουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μα είναι δεδομένο αυτό, παιδιά, ναι. Να μην σκεφτόμαστε καθόλου, δηλαδή. Εντάξει, όχι. Δεν συνάδουν αυτά με την φιλοσοφία αυτής εκπομπής, παιδιά. Ούτε με τους ακροατές εδώ του Μάγκη Στατς.

Δηλαδή με φαντάζομαι να μου λένε έχεις αποκλειστική συνέντευξη με, με αυτό το AI τέλος πάντων που κάνει χαμό, κάνει πάταγο. Πες ότι είναι στο νούμερο ένα ρε παιδί μου, μουσικό. Μουσικό θέμα δηλαδή, στη μουσική. Και θα έχεις την πρώτη παγκόσμια αποκλειστική συνέντευξη και μετάδοση. Καλά, η μετάδοση δεν με χαλάει να το παίξω, αλλά να κάνω και συνέντευξη, δηλαδή. Κάνει γελίο, εντάξει.

Μου ζητάτε το remix του Μαζονάκη. Έχω υποσχεθεί πως θα παίζω ένα Μαζονάκη κάθε μέρα. I'm Hustler. Και μου λέτε ότι θα ήταν καλό να τα κάνουμε και σε post κάποια στιγμή στο Instagram. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, σε τριπλέτα. Συμφωνώ, θα γίνει. Όσο και να προχωράει η τεχνολογία, ανθρωποειδή, η AI είναι ό,τι χειρότερο απόψη μου γράφει Μελίνα. Συμφωνώ. Καλή και δυναμική εβδομάδα με τρελές μουσικάρες. Γεια σου, ηρώ μου θεά. Ευθύμη μου, καλώς τον. Καλά θα μας πεις, θα μείνω να ακούσω για Σελήν Τιόν, που πόσο πολύ την αγαπώ. Που την έχω γνωρίσει στο παρελθόν, γιατί είναι καλλιτέχνηδα του Γιώργου Πολυχρονίου. Την είχα γνωρίσει όταν ακόμα ζούσε ο άντρας της. Φαντάζεσαι πόσα χρόνια πίσω. Τον οποίο τον λάτρευε. Ήταν ο μέντορας της. Και έχουν υποθεί τόσα πολλά και τόσες βλακίες, γιατί πραγματικά είχα δει πόσο αγαπημένο ήταν αυτό το ζευγάρι. Εντάξει, τότε στα καλύτερά της, αλλά και τώρα όμως, και μετά το πρόβλημα της υγείας, δυστυχώς δεν έχω ανοίξει μικρόφωνο στον Ευθύμη, αλλά θα σας τα πει. Τι επιστροφή ήταν αυτή, πραγματικά ανατριχιαστικό. Θα πάω οπωσδήποτε να τη δω, παιδιά. Είναι μια από τις συναυλίες που πρέπει να νιώσετε, να δείτε. Θα πάρετε απίστευτη ενέργεια από αυτό το πλάσμα που λέγεται Celine Dion. Απόλυτα respect. Θα σας τα πει όμως όλα αυτά ο Ευθύμης, που είχε τη χαρά να τη δει από κοντά.

κάθε γύρισμα και gadget για την Novibet δωροτροχός. Δίνει 100 δωροεπιταγές. Πάμε ξανά. Κάθε γύρισμα και gadget για την Novibet δωροτροχός. Δίνει 100 δωροεπιταγές αξίες 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Για να δεις αν θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια, μπορείς να το μάθεις αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη Novibet. Να θυμόσαστε, ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δωροεπιταγές αξίες 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίες κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Μάθε το. Μπες, γύρισε τον τροχό της Novibet. Περισσότερες πληροφορίες μπες στη Novibet.

Λέω να κλείσω σήμερα με θεότητα Peggy Goo. Ναι, την αγαπώ. Αυτό το τρελό τραγούδο το θέλω, μου γράφει Ελένη. Και θα σας στείλω, Ελένη μου. Από τις 4 μέχρι τις 6 στο Music 89 ήμασταν μαζί. Μαγκή Χαραλαμπίδου φεύγει. Ανυπομονώ να ακούσω Ευθύμη Κάλφα, να δω τι έχει να πει για Celine Dion. Μαζί του η θεότητα Αστερόπη Χαϊνά. Κυρίες και κύριοι, είναι η αγαπημένη μας Δελούλου. Μέχρι τις 9 θα κάνουν κυριολεκτικά χαμό. Με ηλιοβασίλεμα βέβαια στο τριωρό τους. Αλλά σιγά σιγά, παιδιά, το ηλιοβασίλεμα έρχεται στα χέρια μου. Στην αγκαλιά του Μαγκιστάτσου. Οπότε ό,τι χαρούν ακόμα, ό,τι χαρούν, ας το χαρούν. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για όλα, για τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Αυτή την υπέροχη, έτσι, διαδραστική καθημερινά εκπομπή που πραγματικά σας ευγνωμονώ γι' αυτό. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Love you.

0: this is the Bouncer.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Woo!
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
3: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
4: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints. Να δω.

0: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
1: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
0: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
2: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
5: Τι κουαλίτα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο, μου είπε είμαι εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του Πε. Τάχα μου το έπαιζε, δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέζω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Αγόρι μου, πας καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα και τζουτζου μπρούτζου.
2: Δευτέρα όμορφη. Ελπίζουμε να είστε όμορφα κι εσείς εδώ.
1: Όλε, όλε. Ελάτε, ελάτε. Όλε και όλε. Ελάτε να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα αυτή. Είναι Δευτέρα, είναι 21 του Σεπτέμβρη. Είμαστε Τελούλου, Αστερόπη και Ευθύμη στον Music. Είστε συντονισμένοι. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε, πώς την έχετε τη διάθεσή σας σήμερα?
2: Α, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber μας, το 693-989-2892. Εγώ να σας πω ότι πέρασα εξαιρετικά, παιδιά, την Παρασκευή στο Black Coffee και συνάντησα και πολλούς ακροατές μας, Ευθύμη, και μου είπαν να σου δώσω και τα φιλιά τους.
1: Στο στόμα με γλώσσα. Δεν είναι στο στόμα με γλώσσα, δεν τα θέλω.
2: Δεν μου διευκρίνησαν, ρε, δεν μου.
1: Θέλω να ρωτάς, όταν λένε φιλιά στον Ευθύμη,
2: ναι,
1: θέλω να ρωτάς τι φιλί και πού.
2: Παιδάκι μου.
1: Θέλω να μάθω και
2: βλέπω
1: το που.
2: Κόσμο που δεν το ξέρω. Στα καλά καθούμενα είναι ο άλλος εκεί απέναντί μου και του ζητώ να σου πω τον Ευθύμη, θες να τον γλωσσοφίλησω, ναι ή όχι.
1: Περίμενε, δεν θα πας να τον πιάσεις. Σε αυτόν που σου είπε φιλιά στον Ευθύμη.
2: Ναι, είμαστε.
1: Τι φιλιά. Define φιλιά. Γιατί εσύ να τη σε πειράζει.
2: Τι εμένα, τι
1: εσύ
2: εμένα.
1: Γιατί το προσωποποιείς, παιδί μου, δεν αφορά εσένα αυτό.
2: Ναι,
1: το
2: εμένα δεν αφορά, αλλά να το ρωτήσω κάτι τέτοιο.
1: Αφού σου λέω εγώ να το ρωτήσεις.
2: Ωραία, θα του το λέω από εδώ και πέρα ότι Ευθύμης με ρώτησε.
1: Τι έχεις,
2: ναι, αλλά εγώ θα μπω στη μέση και θα του ρωτήσω.
1: Και τι θα πάθεις, τι μπορεί να συμβεί, θα σε χαρακτηρίσουνε,
2: θα
1: δεν σε ξέρουνε. Τόσα χρόνια, τρία χρόνια εδώ δεν έχουν καταλάβει. Εσύ ακόμα προσπαθείς να κρύψεις το πραγματικό σου εαυτό.
2: Ωραία,
1: Αστερόπη μου.
2: Επειδή εγώ έχω δώσει την γλυκιά μου,
1: ναι,
2: την εντύπωση.
1: Άκουσε με λίγο. Ο κόσμος ξέρει ακριβώς τι είσαι.
2: Έτσι όπως
1: όσο
2: και
1: αν το παίζεις. Όσο και αν το παίζεις.
2: Είναι λες και κυκλοφορώ και τους αρπάζω.
1: Αυτό. Όσο και αν, αν το αρπάζει, εμένα να ακούτε. Δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, όσο και αν το παίζεις το αλογάκι της Παναγίας.
2: Αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Είσαι το διαβολάκι. Αυτό.
2: Ναι, αλλά είμαι ήσυχη τώρα όταν
1: φιλική
2: δεν
1: συμβουλή.
2: Έχω.
1: Όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς,
2: ναι,
1: και το κάνεις κομμάτι του εαυτού σου,
2: κομμάτι αυτού μου, ναι,
1: τόσο,
2: ναι,
1: πιο εύκολα θα, και η καριέρα σου θα απογειωθεί.
2: Η καριέρα μου
1: και
2: θα απογειωθεί.
1: Τα κομμενικά σου θα απογειωθούν. Όσο το πας κόντρα, επειδή έχεις κάποιες φωνές μέσα σου που σε κρατάνε κάτω, ποτέ δεν θα μπορέσεις να περάσεις από την άλλη όχθη.
2: Βρε, για σας το κάνω, άμα ξαμολυθώ εγώ. Φίλα για τα νότα σου.
1: Μα να ξαμολυθείς θέλουμε, αυτό είναι το ζήτημα. Και εσείς να ξαμολυθείτε φυσικά εδώ και είστε ξαμολυμένοι. Δηλαδή για να ακούτε αυτή την εκπομπή και αυτό το σταθμό. Καλά δεν σας λέμε μεταξύ μας, αλλά εντάξει. Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, όντως. Ελπίζουμε να γεμίσαν οι μπαταρίες σας, γιατί όσο προχωράμε τώρα προς το Σεπτέμβρη και μπαίνει Οκτώβρη σιγά σιγά, τέλος και τα καλοκαίρια φεύγουν από το μυαλό μας, τα ξεχνάμε όλα.
2: Εγώ τώρα λες τέλος τα καλοκαίρια και βλέπω απέναντί μου το πόδι της Μάγκης Χαραλαμπίδου, η οποία πιστεύει όσο πάει μαυρίζει.
1: Η Μάγκη Χαραλαμπίδου.
2: Δεν, το καλοκαίρι δεν φεύγει ποτέ από μέσα της. Δες λίγο το πόδι και το χέρι.
1: Δεν είναι.
2: Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ εγώ τώρα που λες εσύ τέλος το καλοκαίρι.
1: Το κορίτσι μπορεί να φύγει από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι όμως δεν θα φύγει ποτέ από αυτό το κορίτσι.
2: Ρε πουλάκι μου, και εγώ έκανα μπάνιο το Σαββατοκύριακο, αλλά τέτοιο μαύρισμα δεν έχω. Δηλαδή είμαι εκτός συναγωνισμού, με έχει βγάλει, με έχει κάνει σκόνη.
1: Είναι και το πόδι, δεν είναι μόνο και το μαύρισμα. Είναι μαύρισμα και πόδι μαζί, κατάλαβε.
2: Είναι όλο πακέτο. Ναι, φτού σου, φτού σου.
1: Λέτε για το τραγούδι μας που ακούτε στην έναρξη της εκπομπής ότι σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και γράφει εδώ πέρα και η Ελίνα ότι Ευθύμη σε ρόλο Τάσου Χαλκιά δεν έχω καλύτερο. Ήταν αυτό. Η Αστερόπη είναι ο Τάσου Χαλκιάς. Εγώ είμαι η... Παρακαλώ πολύ.
3: Την κίνηση μου μέσα.
2: Λοιπόν, παιδιά, από τα σύννεφα δεν θα πέσετε ούτε σήμερα, αλλά την κινησούλα του την έχει. Και μάλιστα έντονα στην Αττική Οδό γίνεται της κολάσεως αυτή την ώρα. Από τις Αχαρνές μέχρι και λίγο μετά το Μαρούσι με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο. Ο Κηφισός έχει μόνο πρόβλημα στη μεταμόρφωση, στο κατέβασμά του με κατεύθυνση προς Αθήνα. Είμαι Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, δεν θέλετε να ξέρετε. Είναι αρκετά φορτωμένη. Ενώ θα περάσω και μια βόλτα από την Μεσογείο, η οποία έχει πρόβλημα κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Περιφερειακή Ημιτού προς Ηλιούπολη πάρα πολύ ζορισμένη. Το κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα απροσπέλαστο, θα έλεγε κανείς. Θέλετε Αρδιτού, θέλετε Βασιλής της Αμαλίας, όποιο δρόμο και αν διαλέξετε εκεί μπροστά. Ενώ τέλος κάνω μία βόλτα και στην παραλιακή που δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο λίγο εκεί στο Οφλίσβο με κατεύθυνση προς Γλυφάδα.
0: τον κακό σας τον καιρό.
1: Στους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας, η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ προς τους 22, ενώ προσοχή μεγάλη, αύριο αλλάζει. Από αύριο αλλάζει ο καιρός, θα σας πούμε λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε βροχές, θα έρθουν βροχές, θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Λίγο ένα κάτι φθινοπορεινάκι. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε με πολλές πληροφορίες για τη συναυλία της Celine Dion του Σαββάτου την περασμένη.
2: Μα τις θέλουμε όλες.
1: Και πολύ Παρίσι με μακαρόν, μην φύγετε.

0: 11 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Εμείς είμαστε η Τελούλου. Καλή εβδομάδα να έχουμε, φιλαράκια μας, όμορφα και γλυκά. Αστερόπι και Ευθύμης, έχουμε έρθει για να κάνουμε χαμό και σήμερα το απόγευμα.
1: Πρέπει να μας πεις οπωσδήποτε τι έγινε στη συναυλία της Celine Dion που μας την υποσχέθηκες. Εγώ είδα όλα τα story, αλλά χρειάζομαι λεπτομέρεια να μου μεταφέρεις όλη τη συγκίνηση και γενικά πώς ήταν και το Σαββατοκύριακο στο Παρίσι που πήγες πρώτη φορά μόνος σου.
0: Εντάξει, Celine Dion, παιδιά, ήταν μια εμπειρία που πραγματικά δεν χωράει σε λέξεις. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για να μπορέσω να περιγράψω όλα αυτά τα συναισθήματα, όλον αυτόν τον κόσμο που έχει ένα τόσο φανατικό κοινό, τόσο πολύ ήταν από κάτω ενθουσιασμένος κόσμος να χειροκροτάει, να κλαίει, να την υποστηρίζει. Τι έκλαιγε όμορφο. Και η ίδια η Celine Dion που τραγουδούσε. Και εντάξει, μπορεί τώρα σε σένα που μπορεί μόλις σχόλασες, που είσαι στο αυτοκίνητο, που γυρνάς σπίτι στα παιδιά, να λες δεν μας χαίζει και εσύ και η Celine Dion τώρα που
1: όχι,
0: κλαίει.
1: Όχι ρε, αυτό είναι απελευθέρωση ενέργεια.
0: Που κλαίει η Celine Dion τώρα και θα τη συγκινηθούμε και εμείς και όλα αυτά. Αλλά παιδιά,
1: γιατί λίγα πέρασε.
0: Αν σκεφτείς ακριβώς, αν σκεφτείτε, τα βάλετε λίγο κάτω και σκεφτείτε αυτή η γυναίκα τι έχει περάσει στη ζωή της. Προφανώς δεν είναι η μόνη, προφανώς υπάρχει άλλος τόσος κόσμος που περνάει δύσκολα, αλλά είναι μία απόδειξη ότι και τελικά αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουμε στο μυαλό μας ως νούμερο ένα superstars περνάνε
1: και
0: αυτή χάλια.
1: Τους,
0: έτσι, είναι ανάμεσά μας, ζουν ανάμεσά μας και νομίζω ότι αυτή η επιστροφή της Celine Dion έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό το ότι στο τέλος, αν επιμείνεις, επιστρέφεις, ό,τι και αν γίνει, όσο και αν η ζωή σε πάει στραπάτσο. Δηλαδή,
1: κερδίζει το καλό, ρε παιδί, στο τέλος.
0: Ναι, πέθανε ο άντρας της. Τα παράτησε όλα για να τον φροντίσει. Δύο μέρες μετά πεθαίνει ο αδερφός της. Αφού συνέρχεται και μεγαλώνει τα παιδιά της, τη χτυπάει αυτή η ασθένεια και δεν μπορεί το σώμα της να το ελέγξει. Χάνει τη φωνή της. Δεν μπορεί. Σκεφτείτε τώρα να έχεις από μικρός ως άνθρωπος μια τέτοια φωνή, ένα δώρο Θεού και να το κάνεις μουσική και να το κάνεις τραγούδι και ξαφνικά. Σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή ήταν κοντά εκεί στα 50, να σου λένε ότι μπορεί και να μην ξανατραγουδήσεις ποτέ.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι σοβαρό
0: και να
1: πλήγμα
0: τα καταφέρνεις,
1: και ειδικά μετά από όλα όσο έχει περάσει.
0: Να το δουλεύεις, να έχεις μια μεγάλη εποχή που αυτή και κανένας άλλος ξέρει πώς έχει περάσει σε αυτή την εποχή όλη με την ασθένεια την συγκεκριμένη και να βγαίνεις στο Παρίσι μετά από όλα αυτά και να ξανατραγουδάς. Έκλαιγε, τραγουδούσε και έκλαιγε. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα.
1: Σκούπιζε τα μάτια της. Τι συγκινητικό.
0: Ήτανε φοβερό, ήταν ωραίο το Παρισάκι, ο καιρός πάρα πολύ ωραίο στο Παρίσι. Όπως πρέπει.
1: Είχε δροσούλα.
0: Είχε δροσούλα καθόλου από αυτή την αηδία τη ζεστάρα που τρέχαν οι Παριζιάνοι το καλοκαίρι με τους
1: καύσονες. Και εσύ μαζί τους, που είχες πάει.
0: Τον Ιούνιο που είχα ξαναπάει. Ναι, ναι, γινόταν χαμός. Ήταν πάρα πολύ ωραία και ναι, πρώτη φορά μόνο solo traveling, παιδιά. Πέρασα τόσο ωραία. Δεν θα ξαναπάω με κόσμο ποτέ.
1: Τι λες, ρε.
0: Αλήθεια σας λέω. Μήτε να ξαναδώ άνθρωπο μόνο σου.
1: Δεν σου λείψε λιγάκι παρεούλα.
0: Καθόλου δεν μου λείψε παρεούλα. Καθόλου θέλω να σας πω.
1: Εκεί λίγο στο φαγητό, ρε παιδί μου.
0: Στο φαγητό ζορίστηκα τα πρώτα 10 λεπτά για να μπω να κάτσω μόνος μου να φάω, γιατί σκέφτηκα ότι θα με κοιτάνε όλοι, τι θα σκεφτούν, τι θα κάνουν, αλλά μετά το 10 λεπτό και αφού άρχισαν να έρχονται τα φαγητά, καλύτερα που δεν είχε κόσμο για να τα φάω κιόλα. Γιατί ας πούμε παρήγγειλα κάτι που έχουν κάτι παραδοσιακά στη συνταγή τους, στην κουζίνα τους, αυγά με μαγιονέζα και σχοινόπρασο που βάζουν και μέσα τη μαγιονέζα.
1: Α, που το κάνουν σαν σαλατούλα που γεμίζουν το αυγό.
0: Ναι, αυτό. Και είχε δύο. Άμα είχα και άλλο κόσμο θα μου τρώγε το ένα.
1: Σωστό, το αυγό σου περισσότερο
0: τώρα,
1: για σένα.
0: Βέβαια, βολεύει πάρα πολύ. Γενικά είναι ωραίο να κατακτούμε, παιδιά, πράγματα τα οποία φοβόμασταν, τα οποία τρέμαμε, τα οποία λέγαμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Και να ξεκλειδώνουμε πίστε στους εαυτούς μας. Είναι ωραίο challenge. Για παράδειγμα, ας πούμε, σκέφτομαι τώρα ότι αφού κατάφερα να κάνω αυτό το ζήτημα το μόνος μου.
1: Το ταξίδι.
0: Ταξίδι, solo traveling, να περάσω ωραία και αυτά. Τώρα μου ξεκλείδωσε αυτό που θέλω πάρα πολύ.
1: Ποια είναι η επόμενη πίστα?
0: Με ελικόπτερο να πέσω με αλεξίπτωτο και ένα.
1: Τι λες!
0: Ναι, θα το κάνω. Θα το κάνω στα επόμενα 2 χρόνια, θα το κάνω.
1: Να πηδήξεις και να ανοίξεις το...
0: Και το
1: μπάντι.
0: Όχι μόνο.
1: Και μπάντι τζάμπι και να πηδήξεις.
0: Δεν θα το ανοίξω εγώ, δεν θα γίνω.
1: Που έχεις άνθρωπο πάνω σου, ναι. Αλλά που ανοίξεις αλεξίπτωτο.
0: Ο άνθρωπος, όχι εγώ.
1: Ο άνθρωπος, Αλέξη, σημασία, παιδί μου, πέφτει από το αεροπλάνο, έτσι.
0: Την κάμερα.
1: Εσύ
0: την στο χέρι.
1: Θα μπορέσει να την κρατήσει.
0: Πιστεύω, ναι, δεμένο είσαι παντού, εντάξει.
1: Και πάλι το χέρι δεν θα τρέμει.
0: Τι να πάει στραβά. Μπορεί να πάει στραβά κάτι.
1: Άσε με να σου πω. Έχω μερικές ιδέες για το τι μπορεί
0: μην
1: να
0: πάει. Μην είσαι τέτοια, δώσ' μου θάρρος.
1: Μπράβο.
0: Εγώ σου λέω να κατακτούμε τους φόβους μας και
1: όχι,
0: τα...
1: όχι, όχι, να τους καταπατήσεις.
0: Δεν έχεις εσύ. Δεν έχεις, ας πούμε, κάτι που λες ότι Στέλλα, στα επόμενα δύο χρόνια, να το βάλουμε εδώ σαν challenge.
1: Ναι, κοίταξε να δεις.
0: Στα επόμενα δύο χρόνια τι θα ήθελες να έχεις καταφέρει.
1: Εγώ, ας πούμε, δεν είναι κάτι που το τρέμω και το φοβάμαι, γιατί αυτά τα πράγματα που κάνεις εσύ τώρα, δηλαδή, εγώ που...
0: Το τι φοβάται ο καθένας δεν έχει να κάνει τώρα. Εγώ δεν ναι, σου λέω ότι πρέπει να πηδήξεις παραπέντε.
1: Όλα αυτά τα επικίνδυνα που σκέφτεται όλος ο κόσμος να κάνει, εγώ δεν τα θέλω. Δηλαδή, από αεροπλάνο δεν θα πέσω. Bungee jumping δεν θα κάνω. Σίγουρα πράγματα αυτά. 100%. Εγώ σκεφτόμουν είναι κάτι πιο ήσυχο. Τι είχα στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, σας το έχω μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, να φύγω Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και να τα κάνω στο χωριό του Άι Βασίλη, που θα μου πεις τώρα τι μας είπες. Ναι, αλλά όταν εγώ τα Χριστούγεννα τα έχω συνδέσει τέρμα οικογενειακά.
0: Στροβανιέμι.
1: Ναι. Πολύ ωραία ιδέα.
0: Αυτό είναι το χωριό του, Άι Βασίλη.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ρε παιδάκι μου, γι' αυτό είπα πολύ ωραία.
0: Θα ξεκινήσει να πάει, δεν ξέρει. Τι να σας πω, έναν Άι Βασίλη ψάχνω.
1: Φιλανδία δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμόμουν πώς ακριβώς προφέρεται, ας πούμε, και πώς είναι. Να, κατάλαβες. Οπότε εγώ θέλω να κάνω κάτι τέτοιο.
0: Σχεδίασε το όμως, γιατί σε βλέπω απ' έξω να σε τρώνει λύκη. Μη πας έτσι. Είπαμε ότι να το κάνουμε και τους φόβους μας, αλλά θέλει και ένα σχέδιο.
1: Ναι, επειδή δεν θα το κάνω φέτος, γι' αυτό δεν έχω βρει ακριβώς τα πράγματα, αλλά μέσα στα επόμενα 3 χρόνια είναι ένα στόχος να το ζήσω έτσι σαν ταινία που να έχει παντού φωτάκια.
0: Μόνη σου να πας.
1: Έχει... Όχι καλέ. Ιδανικά με το άλλο μου μισό. Άκουσε με, λίγο-λίγο το χτίζω.
0: Δεν το βλέπεις, δεν το κοροϊδεύω, γιατί παιδιά, το τι ο καθένας έχει όνειρα για τα επόμενα 3 χρόνια σε αυτή την εκπομπή δεν θα το κοροϊδέψουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα το πάμε όπως δικαίωμα. Μπράβο. Με
1: ναι,
0: τον
1: ναι, ναι.
0: μελλοντικό σου σύζυγο ή με τον. Δηλαδή, ας πούμε, θες να έχεις παντρευτεί και να είναι ταξίδι του μέλητος.
1: Δεν νομίζω ότι προλαβαίνω μέσα σε 3 χρόνια να παντρευτώ και ένα ταξίδι του
0: μέλητος.
1: Πότε καλέ μου άνθρωπε.
0: Πόσος κόσμος έχει παντρευτεί σε 6 μήνες τώρα.
1: Δεν έχω χειρότερο από αυτό που μου λες. Να μου πεις ότι θα παντρευτώ σε 6 μήνες, μπορεί να πάθω και κρυσιά.
0: Θες να ετοιμαστείς, ναι.
1: Ω, ναι, και να είμαι και σίγουρη. Έτσι, άντε, γεια σας, πάμε να παντρευτούμε. Δεν είμαι αυτές που θα πάνε μια μέρα και θα πούν τον γνώρισα προχθές. Άντε, σε ένα μήνα πάμε. Κατάλαβες. Όχι, να μας πει και ο κόσμος τις δικές του ιδέες και τα δικά του σχέδια.
0: Ωραία. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ. Τι φοβάστε, τι είναι αυτό που θα θέλατε πάρα πολύ στα επόμενα 2-3 χρόνια να έχετε κατακτήσει. Προσέξτε, θα τα κρατήσουμε αυτά τα μηνύματα. Και όποιος μείνει εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μετά από 3 χρόνια θα θυμηθεί να το ξαναδιαβάσει το μήνυμα. Όποιος και να είναι, εντάξει. Πείτε μας κι εσείς, ελάτε να κατακτήσουμε σήμερα Δευτέρα τους φόβους μας. Είναι ωραίο να τα μοιραζόμαστε. Δείτε τι έκανε η Celine Dion, δείτε τι έχει καταφέρει αυτή η γυναίκα. Όπως γράφεται όλα εδώ, πηγή έμπνευσης για το ότι δεν τα παρατάμε με τίποτα και ότι μπορούμε στο τέλος βουνά να μετακινήσουμε. Δυναμώστε.

0: Είναι ο Alex Warren με το ολοκένουργιο Fever Dream. Και εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε η Ντελούλου στον Music 892.
1: Και όλοι μαζί νικάμε τους φόβους μας, τους ξεπερνάμε. Ορίζουμε τι είναι αυτό που μας φοβίζει. Γιατί, παιδιά, μόνο αν το πεις δυνατά,
0: ναι,
1: έτσι το εξορκίζεις. Μόνο αν τον φόβο σου τον εκδηλώσεις, του δώσεις λόγια, τον βάλεις σε τραγούδι, τον βάλεις κάπως έτσι, το κάνεις λίγο πιο, τον προσωποποιήσεις, μόνο και μόνο έτσι θα μπορέσεις σιγά σιγά να αρχίσεις να τον
0: εξορκίζεις.
1: Να το εξορκίζεις και να το καταπολεμάς. Για παράδειγμα, ας πούμε, η Ζέτα εδώ πέρα έχει στείλει μήνυμα. Λέει, εγώ, παιδιά, θέλω να έχω σταματήσει να φοβάμαι στα επόμενα 3 χρόνια για μία σχέση. Επειδή έχω φάει άσχημο στραπάτσο από δύο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου, έκτοτε έχω φόβο να αφαιθώ. Έχω φόβο να νιώσω.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι σαν τα δικά μας. Θέλει περισσότερη δουλίτσα, νομίζω. Θέλει να δουλέψεις με τον εαυτό σου, με το συναίσθημά σου, να το πάρεις απόφαση.
1: Μόρα, δεν τους χέζεις, λέω εγώ και τους δύο.
0: Εγώ δίνω ωραίες ψυχολογικές συμβουλές και ο άλλος για χαρά.
1: Δεν πάνε από εκεί που ήρθαν, δεν πάνε στη μανούλα τους, λέω εγώ, που θα κάτσεις τώρα για δύο ανθρώπους να φοβηθείς για τον επόμενο. Και πόσο άδικο είναι για τον επόμενο, ο οποίος επόμενος μπορεί να είναι αυτός που είναι να έρθει για να τα κάνει όλα σβάρνα και να τα φέρει όλα τούμπα και να ζεις το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σου, ακριβώς. Και θα κάθεσαι τώρα να σκέφτεσαι ότι δύο Παπάροβιτς παλιά κάνανε αυτά. Άσε μας τώρα.
0: Ναι ρε, φοβερή τέτοια συμβουλή. Είναι σαν αυτούς που λένε, αγχώνεσαι, άντε ρε που κάθισε και σαν χώρος, μην αγχώνεσαι.
1: Οι άλλοι παίρνουν 50 ευρώ. Εγώ δεν το λέω έτσι. Εγώ το κάνω και τζάμπα από το ραδιόφωνο.
0: Σωστά, σωστά. Οπότε
1: δεν
0: ναι,
1: με πληρώνετε καν για να σας τα λέω.
0: Έχεις δίκιο. Ακούστε. Ακολουθήστε τον.
1: Την αεροπλανοφοβία μου θέλω να ξεπεράσω. Μας γράφει η ζωή. Είναι ο λόγος για τον οποίο δεν ταξιδεύω. Είναι ο λόγος που δεν κάνω το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου να πάω, λέει, στην Νέα Υόρκη, επειδή φοβάμαι τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω αν ποτέ θα το καταφέρω αυτό το ζήτημα. Είναι ένα μεγάλο αγκάθι στη ζωή μου. Σας το λέω όμως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις το σύμπαν τι ακούει.
0: Κοίτα, εδώ εσύ έχεις όντως tips να δώσεις, γιατί και εσύ δεν ταξίδευες για κάποιο χρονικό διάστημα από ό,τι μου είχες πει, λόγω της φοβίας που σου είχε δημιουργηθεί. Οπότε βγαίνεις εδώ, παιδιά, και θα σας πει κανονικές συμβουλές.
1: Τίποτα, καμία συμβουλή δεν έχω να σας πω. Θα σας πω ότι η αεροπλανοφοβία ξεπερνιέται με αλκοόλ. Γίνε ζάντα και ανέβα πάνω στο αεροπλάνο.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί μ' αρέσει να οδηγήσεις. Τι σε πειράζει, άσε. Δεν οδηγάς εσύ.
0: Ρε παιδάκι μου.
1: Γίνε ζάντα, μπορείς να γίνεις, να σε ανεβάσουν στα γόνατα. Πώς το λένε. Να μπουσουλήσεις για να μπει στην 27B.
0: Θα τον μαζεύει η αστυνομία, όποιον άνθρωπο ανέβει εκεί. Θα πέσει
1: να κοιμηθεί, καλέ. Τι σε νοιάζει, θα ρίξει και
0: ένα. Ξέρεις εσύ τι αντιδράσει έχει ο άλλος άμα πιει δύο ποτά στο αεροπλάνο.
1: Δύο ποτά, όχι. 5 πρέπει να πιει για να μην φοβάσει την αεροπλανοφοβία. Και θα έχει και ένα μαζί σου κόσμο να σε συμμαζεύει.
0: Και έτσι το ξεπέρασε τώρα.
1: Θα έχει και έναν κόσμο, δεν έχει εσύ, ρε παιδί μου. Πόσες φορές έχουμε βγει έξω για ποτό και μου έχει πει, κοίταξε να δει, σήμερα θα πιω. Έχεμε στο νου σου, γύρναμε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς θα είναι και ο φίλος σου στο αεροπλάνο.
0: Ναι, αλλά άλλο το να βγεις για ένα ποτό και να το πεις στο φίλο σου ότι εγώ απόψε δεν θα οδηγήσω, και άλλο να μπεις σε ένα αεροπλάνο με πόσο κόσμο μέσα σε μια καμπίνα.
1: Είμαστε εμείς και κάνουμε ένα ταξίδι, ωραία. Και φοβάσαι εσύ τα αεροπλάνα. Ναι. Σου λέω ποιες.
0: Και μου λες εσύ, σφινάκια. Και σου λέω. Surprise, έρχονται και strippers, yeah.
1: Strippers δεν θα φέρω στο αεροπλάνο, αλλά θα σου φέρω.
0: Τα σφινάκια ήταν καλύτερη ιδέα.
1: Θα σου φέρω να πιεις, να γίνεις χάλια, ωραία. Ναι. Και αν δω τα ζόρια που φοβάσαι εσύ ότι θα παραπατάς, σου δώσω και 2 μπάτσες.
0: Ρε, μπράβο, ρε!
1: Θα τις ακούσατε τις μπάτσες, ήρθε. Σου δώσω και 2 μπάτσες και θα σε βάλω στη θέση. Θα σε δέσω.
0: Ναι.
1: Θα κοιμηθείς και όταν φτάσουμε. Θα σε μια χαρά.
0: Κοίτα, έτσι τώρα, άκου λίγο. Αν με έχεις ποτίσει, μου ρίξεις 2 μπάτσες και με δέσεις, δεν ακούγεται σαν ιδέα να με βάλεις στο αεροπλάνο. Ίσως μετά σε κυνηγήσουμε και λίγο.
1: Ποιος καλό να με κυνηγήσει.
0: Όλο το αεροπλάνο μαζί με τις ιδέες σου.
1: Λοιπόν, επίσης γράφεται πάρα πολύ για ταξίδια εδώ πέρα. Ότι έχετε, ας πούμε, ο Γιώργος λέει θέλει να πάει στο καρναβάλι στη Βραζιλία. Αυτός είναι ένας στόχος που θέλει να μπορέσει στα επόμενα 3 χρόνια να κατακτήσει. Η Ελίνα επίσης φοβάται και αυτή τα αεροπλάνα και λέει και μέχρι και στο μετρό φοβάμαι να μπω. Τι να σας πω, παιδιά, εγώ σας είπα τώρα, σας δίνω επαγγελματικές συμβουλές.
0: Αυτό, φοβερές. Ακολουθήστε τις βήμα-βήμα και δεν θα χάσετε.
1: Ο Αναστάσης λέει μπορεί να φαίνεται απλό για κάποιους, αλλά θα ήθελα έστω μια φορά στη ζωή μου να πάω Νέα Υόρκη και Ιαπωνία. Και φοβάμαι ότι δεν θα γίνει ποτέ, αλλά τύπου για 1 μήνα, όχι 1 εβδομάδα.
0: Α, εντάξει. κοίταξε, με σωστό προγραμματισμό, φακές για τα επόμενα 4 χρόνια βγαίνει.
1: Εντάξει, παιδιά, εντάξει, το ρυθμίζει αυτό, δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα. Ενώ επίσης ο Γιώργος λέει, παιδιά, εγώ κοιτάξτε, από φόβους για τα επόμενα 3 χρόνια θέλω να χάσω 15 κιλά, τα οποία πρέπει να χαθούν, αλλά παλεύω πάρα πολύ με το φαγητό και με τα πάνω μου και με τα κάτω μου. Σας το λέω έτσι δυνατά γιατί μπορεί να με καταλάβετε.
0: Εμείς δεν έχουμε
1: κάτι έχουμε ακούσει,
0: προβλήματα.
1: Δεν είναι. Κοίταξε να δεις.
0: Δεν είχα ποτέ αυτά τα προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί μας ρώτησα. Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Εμείς καταρχάς με τις ζυγαριές μας.
1: Εμείς
0: δεν
1: κάνουμε
0: δίαιτα
1: ποτέ.
0: Δεν
1: έχουμε κάνει μία δίαιτα ποτέ. Γιατί δεν μας χορταίνει. Κάνουμε 2 δίαιτες. Μόνο έτσι χορταίνουμε, καταλάβατε.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: 38 λεπτάκια μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης εδώ στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα μα πάρα πολύ μπροστά.
1: Λοιπόν, εσύ πριν από λίγο μας έδωσες φανταστικές συμβουλές, έτσι, επαγγελματικές, ψυχολογικές για το πώς να ξεπερνάμε το φόβο μας. Και είναι αυτή η περίοδος που και οι γονείς ζητούν πολλές συμβουλές από τους ψυχολόγους για το τι να κάνουν με τα παιδιά τους. Είδα σήμερα η Βάσο Λασκαράκη μέχρι και τηλέφωνο παίρνει πολλές φορές
0: στον ψυχολόγο.
1: Ναι, για να βεβαιωθεί, ρε παιδί μου, ότι θα απαντήσει σωστά στην κόρη της.
0: Και ρωτάνε και συνέχεια αυτά τα παιδιά, πραγματικά. Κάνουν κάτι ερωτήσεις που σε πιάνουν εξαπίνεις εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Ναι, και δεν ξέρεις και τι να τους πεις και αν θα είναι σωστό, με τους αφήσεις και παιδικό τραύμα. Θες να μάθεις και τι γίνεται στη ζωή τους. Και διαβάζω τώρα εδώ μια ψυχολόγος που λέει ότι πολύ συχνά, ρε παιδί μου, οι γονείς νιώθουν άσχημα που λένε στα παιδιά τους και τι έγινε και πώς πήγε το σχολείο. Γιατί προσπαθούν να μάθουν όλα και περισσότερα πράγματα για το τι συνέβη στη ζωή τους, χωρίς να φαίνεται όμως ότι τους κάνουν και ανάκριση. Γιατί αλλιώς δεν θα έρθει κιόλας το παιδί να στα πει, ρε παιδί μου, άμα φαίνεται ότι το ρωτάς εσκεμένα. Για να δεις αν όλα έχουν πάει καλά, μήπως συμβαίνει κάτι περίεργο. Και τώρα βλέπω εδώ μία ψυχολόγο η οποία προτείνει ότι η καλύτερη στρατηγική για να κάνουμε τα παιδιά μας να διηγούνται πράγματα μετά το σχολείο είναι, λέει, να τους μιλάμε για τη δουλειά μας. Γιατί τους ανοίγουμε κουβέντα, τους λέμε και εμείς για την καθημερινότητά μας, για το πώς ήταν η μέρα μας στο γραφείο, για το πώς ήταν η μέρα μας σε όποια δουλειά δουλεύουμε.
0: Γεωργάκη, κοίταξε να δεις. Σήμερα η μαμά πήγε εμπλοκή.
1: Ρε! Όχι.
0: Κάτσε
1: έτσι
0: να σου εξηγήσω τη μαμά τι κάναν στο γραφείο. Σήμερα η μαμά μπορεί να έχει κι άλλο αδερφάκι πολύ σύντομα.
1: Όχι με αυτό το τρόπο.
0: Γιατί έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος και μπορεί να μην ξαναπάς αγγλικά.
1: Ναι.
0: Γιατί θα... η μαμά δεν θα έχει δουλειά.
1: Όχι έτσι.
0: Ξέχνα τα πάρτι, Γιωργάκη. Δεν θα ξανά. Ο μπαμπάς δεν. Φάγαμε ήττα.
1: Δεν εννοούσε η ψυχολόγος να πει την πράγματα στο παιδί σου.
0: Ψυχολόγος,
1: βλακίες. Εννοούσε προφανώς.
0: Είσαι σίγουρα ψυχολόγος, κύριε. Οκ, έπρεπε να ξεκινήσουμε.
1: Ότι μπορεί να πας και να πεις. Λοιπόν, ας πούμε, Γιωργάκη, σήμερα εμένα η μέρα μου στη δουλειά ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολη, λέω.
0: Σήμερα δευτερίλα, Γιωργάκη, τον ήπιαμε.
1: Είχαμε. Προσπαθώ να το σώσω, βλέπετε, ο άνθρωπος όμως δεν με αφήνει καθόλου.
0: Γιωργάκη, σήμερα...
1: πολλά τα τιμολόγια, αλλά παρόλα αυτά

0: φίλους. Τι θα πει να κάνεις ένα πιο φιλικό διάλογο με το παιδί?
1: Μα τι, να το σε φοβάται το παιδί, ρε
0: φίλε. Να σε φοβάται, ναι.
1: Γιατί να σε
0: φοβάται?
1: Γιατί
0: κάποιον πρέπει να φοβάται το παιδί σε αυτή την ηλικία.
1: Να σε φοβάται, βασικά να σε σέβεται. Δεν χρειάζεται να σε φοβάται. Γιατί μα σε φοβάται, θα σου κρύβει και
0: μπορεί
1: πράγματα.
0: Μπορεί να σε φοβάται, πρέπει, όχι να σε σέβεται.
1: Μα θα σου κρύβει πράγματα, ρε, μα σε φοβάται. Άμα γίνει τίποτα στο σχολείο, δεν θα σου το πει μετά.
0: Όχι, θα σου τα πει γιατί σε φοβάται. Γιατί ξέρει, άμα δεν τα πει μετά, τι έχει να γίνει, κατάλαβε.
1: Έχουν περάσει αυτά.
0: Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου, επειδή έχουν περάσει αυτά, γι' αυτό έχουμε χάσει τις αξίες μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο.
1: Συγγνώμη.
0: Γι' αυτό δεν ξέρουμε ποια είναι η πρωτεύουσα.
1: Ποιον έχω δίπλα μου.
0: Της Κοζάνη.
1: Κύριε Πόποτα.
0: Δυναμώστε τώρα σε αυτή τη τραγουδάρα, παιδιά. Τι θυμηθήκαμε, Πόπο.

0: Αφιερωμένο στην Ελένη και στον Κωνσταντίνο, που είναι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, συνάδελφοι, οι οποίοι σχόλασαν και ζήτησαν μια αφιέρωση να τους κάνουμε, επειδή μας ακούνε. Πολλά φιλιά, παιδιά.
1: Αμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι BTS, παιδιά, το swim, να ξέρετε και εσείς ποιο κομμάτι σας αφιερώσαμε. Και ξέρετε τι άλλο θέλουμε να σας αφιερώσουμε. Μια βραδιά στο Regency Casino Montparnasse. Να έρθετε κι εσείς, να πάμε κι εμείς και να φάμε ζουμερό γύρο, παγωμένη μπύρα. Και όλα αυτά τα έχει και σε προσφορά με μόνο 6 ευρώ. Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή. Ο γύρος έρχεται και κατευθείαν στη θέση σου, να ξέρεις, για να μην χάσεις και λεπτό από το παιχνίδι. Επομένως, τα συνδυάζεις και όλα. Και την τύχη και την απόλαυση. Όλα αυτά όμως θα συμβαίνουν μόνο στο βουνό. Ρύθμιση της ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Τι θα γίνει, θα χαλάσει ο καιρός, παιδιά? Διαβάζω κάποια περίεργα πραγματάκια.
1: Ναι, ναι, πες μου.
0: Μάλλον τα ψυχρό μέτωπο, λέει, φέρνει ισχυρές καταιγίδες. Ακούστε, και έως 60 τόνους νερό αναστρέμα.
1: Που
0: την
1: αναγωγή
0: δεν μπορώ να την κάνω, αλλά για να το έχουν στον τίτλο σημαίνει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: 60 τόνους νερό,
0: Ναι, τώρα σάπως κατάλαβες εσύ τι σημαίνει
1: πολύ
0: αυτό.
1: Πολύ δεν είναι όμως. Δεν ξέρω, και για να είναι στον τίτλο, μήπως είναι για να μας τρομάξει ή να το πάρουμε ψύχρεμα.
0: Πολύ...
1: Έχουμε αγρότες στην παρέα.
0: Μπορείς να καταλάβεις το 60 τόνους νερού σε αναστρέμα? Προφανώς και εννοεί ότι σε ένα στρέμα θα πέσουν 60 τόνοι νερό, αλλά γιατί να μην είναι και πολύ το 30 τόνοι νερό? Θέλω να πω, γιατί καταλάβατε πώς το λέω.
1: Ένας τόνος νερού πρέπει να είναι πάρα πολύ. Μια πισίνα πόσους τόνους νερού έχει, για να
0: αυτό
1: το βάλουμε έτσι,
0: έτσι. Το καταλάβω.
1: Να το σκεφτόμε πόσες πισίνες.
0: Εντάξει, πισίνα έχει να κάνει και με τι αναλογία πισίνας.
1: Τι βαθύτητα, ναι, ναι, πόσο βαθιά είναι.
0: Και όχι μόνο, και το μήκος. Ναι. Πάντως το ψυχρό μέτωπο είναι η ζώνη, διαβάζω, όπου ψυχρότερη αέρια μάζα εισέρχεται κάτω από το θερμόμετρο και υγρότερο, από θερμότερο και υγρότερο αέρα, με συγχωρείτε, τον οποίο αναγκάζει να ανυψωθεί απότομα, δημιουργώντας αστάθεια. Μορτέ καταλαβίστηκα που γίνανε και τα δελτία καιρού, παιδιά. Τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα? Πρέπει να τα έχουμε τελειώσει κάτι, θα μου πεις, δημοτικό έστω κάποιος για να το καταλάβει.
1: Εντάξει, όχι, είναι περίεργο.
0: Τι είναι τώρα?
1: Λοιπόν, άκουσαμε. Θα βρέξει την επόμενη εβδομάδα. Θα βρέξει το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό
1: κάτι
0: λένε,
1: τέτοιο παίζουν.
0: Αυτό θα σας το πω τώρα εδώ πέρα λίγο πιο σωστά. Έρχονται χαλαζοπτώσεις, έρχονται καταιγίδες,
1: ναι,
0: έρχονται κεραυνοί, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, και αυτή η μεταβολή θα ξεκινήσει από την Τρίτη, από αύριο,
1: ναι,
0: και θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.
1: Α, για μια μέρα κάνουμε έτσι.
0: Βορειοδυτικό Αιγαίο, Μαγνησία, Σποράδες,
1: ναι,
0: πάνω τη Χαλκιδικάρα και την κεντρική Βόρεια Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε Σποράδες και Εύβοια. Τοπικά, λέει, θα γίνει χαμός και φυσικά λέει, εκεί στη Μαγνησία αναμένονται αξιόλογες ποσότητες, κυρίως στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα.
1: Ωραία. Ελπίζω να μην γίνουν καταστροφές και να είναι μόνο αυτή η βροχή η οποία σε κάνει να περνάς πάρα πολύ ωραία, που τη βλέπεις από το τζάμι σου.
0: Εσύ, έτσι όπως,
1: που
0: το,
1: έχεις βάλει ένα,
0: έτσι όπως το διάβασα, ας πούμε, τι κατάλαβες, ότι θα κάτσει να γραντεύεις τη βροχή? Θα σε πάρει μαζί της. Έτσι όπως το γράφουν οι μετεωρολόγοι.
1: Ναι, έτσι όπως το γράφουν ακούγεται λίγο απειλητικό, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι και στην Αθήνα πάντως αύριο βροχούλα, και η μέρα θα ξεκινήσει με 18 βαθμούς Κελσίου, την Πέμπτη και την Παρασκευή με 13, από 13.
1: Με 13?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να πάω να ψωνίσω κουβερτάκια, Χριστέ μου.
0: Όπου δεν θα ξεπεράσουμε τους 24 βαθμούς Κελσίου. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις κουβερτάκια. Αγόρασε ολόκληρα ρούχα. Από το να πάρεις το κουβερτάκι.
1: Κοίτα, αυτό είναι...
0: Πάρε ένα ρούχο που θα καλύπτει τουλάχιστον το 75% του σώματός σου. Και άστα κουβερτάκια. Ξεκίνα από εκεί, είναι νωρίς ακόμα για κουβερτάκια.
1: Έλα τώρα, είσαι υπερβολικό, θα έλεγε κανείς.
0: 75, σωστά, λίγο παραπάνω. Έπρεπε να το ανεβάσω.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Music 892.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Πάλι σχολή.
11: Πάλι γραφείο.
12: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Music 892.
17: Πολύ πρόστο. Πιο πολύ από όσο αντέχεις. Την καλησπέρα μας από το στούδιο του Music 892. Καλώς ήρθατε, είναι η δεύτερη μας ώρα, 7 η ώρα. Και καλή εβδομάδα να σας πούμε και πάλι, γιατί η εβδομάδα μας εμάς μόλις ξεκίνησε. Η δικιά σας ελπίζουμε να είναι σε καλό δρόμο.
18: Και για τους άλλους μόλις ξεκίνησε.
17: Ρε παιδί μου, εμάς μόλις ξεκίνησε, επειδή μπήκαμε στο στούντιο και λέμε την καλησπέρα. Τον Αλνών έχει ξεκινήσει από το πρωί.
18: Και εμένα το πρωί ξεκίνησε η εβδομάδα μου, δεν ξέρω για σένα. Από το Δευτέρα έχω.
17: Ωραία,
18: από το πρωί.
17: Που τα λέμε.
18: Από τις 8 η ώρα Δευτέρα έχω. Δεν
17: για
18: έχει
17: εμάς
18: αλλάξει.
17: Τη δουλειά μόλις ξεκίνησε.
18: Εγώ δούλεψα και 8 η ώρα. Δούλευα από το Παρίσι. Δεν
17: τι δουλειά
18: έκανες
17: 8 η ώρα στο Παρίσι?
18: Έγραφα και έστελνα τα σενάρια που έχω να κάνω.
17: Α, εντάξει.
18: Είχα διαφημίσουλες και τέτοια.
17: Για εμένα στη δουλειά η όχι, εβδομάδα θέλω να ακουστεί. Ξεκίνησε
18: στις 6 ώρα το απόγευμα.
17: Στις 5.
18: Ορίστε, να το. Αλλά μαγείρεψε το κορίτσι τουλάχιστον, να το πούμε και αυτό. Και μου φέρε και φαγάκι. Μου φέρε πολύ ωραίο, μη μου πεις, λαζάνια.
17: Μπράβο σου.
18: Πολύ ωραία λαζάνια που ήταν, παιδιά, σαν παστίτσιο.
17: Ναι. Αυτή ήταν η συνταγή. Τα έκανα.
18: Νόστιμα τα έκανε. Πολύ νόστιμα.
17: Σου άρεσε.
18: Μαγειρεύει πολύ ωραία, ρε σέστερα.
17: Μαγειρεύω καλά, η
18: δεν,
17: έχει,
18: δεν έχω φάει ποτέ κάτι από εσένα.
17: Ναι.
18: Που εσύ, βέβαια, όλα δεν σου αρέσουν. Αλλά ειλικρινά σου λέω, ό,τι έχω φάει από εσένα είναι νόστιμο.
17: Αλήθεια, με κάνεις πολύ χαρούμενη τώρα με αυτό.
18: Δεν
17: έχω. Ρε παιδί μου,
18: δεν το έχουν ξαναπεί.
17: Μου το έχουν πει ότι με μαγειρεύω γενικά πάρα πολύ, ρε, τους αρέσει. Αλλά κάθε φορά που το ακούω, ενθουσιάζομαι περισσότερο.
18: Είναι και νοικοκυρά για σένα που ακούς έξω. Και μπορεί να ήθελες, ρε παιδί μου, να γίνει.
17: Δεν ξέρω, θα καταλήξουμε εκεί.
18: Και επειδή μπορεί να την άκουγες και να έχεις δει τις φωτογραφίες στο Instagram. Και να έχεις σκεφτεί, αποκλείεται αυτή να μαγειρεύει.
17: Γιατί τι έχουν οι φωτογραφίες?
18: Θέλω να σου πω. Ότι και μαγειρεύει.
17: Μπορεί να γίνει και η μάνα των παιδιών σου.
18: Έτσι.
17: Τι λες, μωρέ.
18: Άμα θέλεις και. Όχι, τώρα, τώρα σταμάτα. Σε πουλάω, ρε παιδί.
17: Α, κάθομαι.
18: Εσύ που αμφέβαλες αν θα έχεις και θα τρως ένα ζεστό φαγητό, θα τρως. Και νόστιμο φαγητό. Άσε τώρα να γίνει δουλίτσα. Στείλε τώρα στο 6939-892-892.
17: Ναι, και διεκδίκησε την giveaway κανένα.
18: Με όνομα και λίγα λόγια για σένα.
17: Ναι.
18: Και θα το φτιάξουμε.
17: Φωτογραφία δεν θα πάρουμε.
18: Εμπιστεύσου τον Ευθύμη. Τι φωτογραφία, καλέ.
17: Α, εγώ να μην τον εμπιστευτώ. Εσείς εμπιστευτείτε.
18: Εσείς στο γάμο θα τον δεις, μια και μια.
17: Α, τέλεια.
18: Έτσι, δεν, για να είναι surprise.
17: Πέπλο θα φοράω για να το δω μόλις το σηκώσω.
18: Καλησπέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από την Πέλα ψηλά και λέει: παιδιά, Πέλα. Θέλω να σας πω, εδώ ο καιρός για Πέλα.
17: Ναι.
18: Λέει ότι το βράδυ θα έχουμε 9 βαθμούς. 9, μονοψήφιο τέλη Σεπτέμβρη.
17: It's the most wonderful time.
18: Εσείς πρέπει να στολίσετε στην Πέλα. Αύριο ετοιμαστείτε, μελομακάρονα. Κάνει και ωραία μελομακάρονα. Κάνει και ωραία μελομακάρονα, Εστερό.
17: Το θυμήθηκες τώρα.
18: Να το λέμε και αυτό.
17: Ναι, ναι.
19: Την κίνηση μου μέσα.
17: Λοιπόν, παιδιά, η κίνηση δεν έχει αλλάξει δραματικά εκεί έξω στους δρόμους από την προηγούμενη ώρα. Δηλαδή, ό,τι σας είπα, ο Κηφισός ακόμη έχει κίνηση στο ύψος της μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αθήνα. Η Αττική Οδός παραμένει φορτωμένη από Αχαρνές μέχρι και Μαρούση. Η Κηφισίας νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα γίνεται και χειρότερη από Μαρούση προς κέντρο, αλλά και στα δύο ρεύματα και στη βάση της. Εκεί περίπου στο ύψος της Πανόρμου είναι ζόρικα τα πράγματα. Το κέντρο που να ξελασκάρει, για κανένα λόγο αποκλείεται αυτό. Ενώ τέλος. Εξελίξεις. Η παραλιακή Ποσειδώνος έχει γίνει πολύ χειρότερη από την προηγούμενη ώρα από τον Άγιο Κοσμά, που είναι λίγο πριν το Ελληνικό, με κατεύθυνση προς Καλαμάκι. Έχει ζωρίσει ακόμη περισσότερο. Κουράγιο.
20: Τον κακό σας τον καιρό.
18: Στους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας, προετοιμαστείτε για αύριο. Μέχρι και 24 θα φτάσει η θερμοκρασία. Δυναμώστε και μην φύγετε. Επιστρέφουμε με ωραίο θεματάκι να συζητήσουμε.

0: Διάβασα μία έρευνα στο περιοδικό του αεροπλάνου. Ξέρεις, στο αεροπλάνο έχουν κάποια περιοδικά της κάθε εταιρείας που έχει διάφορα θέματα.
1: Και φαγητά έχει μέσα. Έχει τα πάντα και προορισμούς. Για...
0: Αυτό ακριβώς. Έχει και έρευνες. Και διάβασα έτσι στα ανάλαφρα ζητήματα, θέματα, που δεν τα λες και ανάλαφρα, αλλά τώρα θα καταλάβεις τι εννοώ. Μία έρευνα η οποία έδειξε ότι το 88% των γυναικών πιστεύει ότι διαθέτει ισχυρότερα ερευνητικά ένστικτα από το FBI όταν υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους.
1: Αλήθεια λέει, όλες οι γυναίκες το μυριζόμαστε από χιλιόμετρα και μπορούμε όντως να συνεργαστούμε με FBI και CIA αν χρειαστεί.
0: Οι ερευνητές, παιδιά, απέδειξαν ότι αυτές οι γυναίκες που ήταν μέσα στο δείγμα της έρευνας, ναι, έτσι, ήταν πολύ πιο πιθανό να παρατηρήσουν λεπτές αλλαγές στη συμπεριφορά, ασυνέπειες και κρυφά μοτίβα πριν αντιμετωπίσουν τον σύντροφό τους.
1: Ναι, αμέ.
0: Και
1: τους
0: το μυρίστηκαν δηλαδή και έχουν καλύτερα αποτελέσματα από, και ένστικτα ουσιαστικά από ανθρώπους που δουλεύουν στο FBI.
1: Είναι ακριβώς αυτό που λες. Είναι ένστικτο. Δεν είναι ότι
0: ψάχνεις, ας πούμε, εσύ τι μπορεί να βρεις, πώς μπορείς να το ανακαλύψεις με τις φίλες σου.
1: Αυτό σου λέω. Είναι ένστικτο. Δεν είναι άιδα ένα κραγιόν στο αμάξι. Είναι ότι κάτι μέσα σου χτυπάει σαν καμπανάκι, ρε παιδί μου. Πες το όπως θέλεις.
0: Αλλά εδώ δεν λένε μόνο για το ένστικτο. Λέει ότι παρατηρούν λεπτές αλλαγές, είναι παρατηρητικές, ναι, στη συμπεριφορά,
1: ναι,
0: βλέπουν ασυνέπειες, δεν είναι μόνο το ένσυκτο, το ένσυκτο δεν είναι και άλλα, είναι και πέφτεις και έξω, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, ναι, αλλά και πάλι, τα παρατηρείς όλα, δηλαδή εκεί που ο άνθρωπος αυτός έκανε μπάνιο ανά δύο μέρες, δεν γίνεται κάθε βράδυ να κάνει ξαφνικά το μπάνιο του και μετά κάθε φορά π.χ. να θέλει να βγει με τους φίλους του και να αρωματίζεται, να ντύνεται. Είναι 7.000 πράγματα διαφορετικά τώρα.
0: Πάντως,
1: δεν είναι ένα.
0: Θεωρώ ότι εγώ από φίλες μου που ψάχνουν πάρα πολύ,
1: ναι,
0: ψάχνουν follow, ψάχνουν like, κάθονται, δεν βαριούνται και ψάχνουν ένα-ένα τους ακολούθους και βλέπουν και συγκρίνουν. Παρ' όλα αυτά, ενώ το καταδικάζω και λέω εντάξει, δεν έχεις καθόλου, ας πούμε,
1: εμπιστοσύνη.
0: Όχι εμπιστοσύνη, ότι έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, δεν ξέρω τι κάνεις όλη μέρα, άμα μπορείς και τα κάνεις αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν δουλεύεις πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, φίλη μου έχει ανακαλύψει κέρατο.
1: Από τι, από like?
0: Όχι από like. Είχε αρχικά τους ενδιασμούς της, ωραία. Άρχισε να ψάχνει, να ψάχνει, να ψάχνει και θέλω να σας πω, αυτή είναι τώρα. Δεν έχει κατέβει από το κεφάλι μας ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία. Γιατί θα φανεί πάρα πολύ περίεργο. Ωραία.
1: Πες μας, καλά,
0: κατάλαβε
1: μας
0: ότι η σχέση της,
1: ναι,
0: θα έφευγε ένα μικρό ταξίδι. Ωραία,
1: ναι,
0: ένα ταξιδάκι. Πήγε.
1: Ναι.
0: Σε... Και ήξερε πού θα πάει όμως.
1: Ωραία, ωραία. Θα πήγαινε στην Κατερίνη.
0: Στην Κατερίνη, ας πούμε, ναι, ωραία. Μπήκε στα μαγαζιά της Κατερίνης.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τα μαγαζιά, τα καφέ.
1: Ωραία.
0: Και έψαχνε story τους. Από τα μαγαζιά, από τα καφέ.
1: Οκ. Okay.
0: Έψαχνε story των μαγαζιών, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και θέλω να σας πω ότι ένα μαγαζί έβγαλε μία φωτογραφία του μαγαζιού.
1: Να δείξει ότι σήμερα...
0: Να δείξει ότι έχουμε κόσμο.
1: Έχουμε κόσμο.
0: Και βρήκε, παιδιά, μέσα.
1: Έλα,
0: από αυτό.
1: Έλα που δεν είχατε κόσμο. Καλό κόσμο.
0: Προσέξτε, πώς το κατάλαβε. Το κατάλαβε από αξεσουάρ. Υπήρχε πάνω θήκη κινητού στο τραπέζι,
1: ναι,
0: που αναγνώρισε τη θήκη και έκανε zoom και βρήκε, γιατί η φωτογραφία ήταν από ψηλά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: του μαγαζιού, δεν ήταν, οπότε πρόσωπα δεν είχε,
1: είχε
0: αλλά
1: ζούμαρε
0: και η θήκη ήταν γυρισμένη, το κινητό ήταν γυρισμένο ανάποδα και αναγνώρισε τη θήκη γιατί υπήρχε ένα αυτοκόλλητο πολύ συγκεκριμένο το οποίο είχαν φτιάξει μαζί.
1: Τι λες τώρα.
0: Όταν μου τα είπε νόμιζα ότι έχει πρόβλημα και πραγματικά ήθελα να τη συστήσω και έναν ειδικό, γιατί, αλλά όταν τα είδα και μετά από μία εβδομάδα όταν όλα αυτά αποδείχθηκαν, γιατί ήταν με τον κόμενο.
1: Όχι, όχι, είναι όλα αληθινά. Έχω παρόμοια ιστορία.
0: Δεν είναι τραβηγμένο. Αλήθεια, γιατί γράφει τώρα εδώ πέρα τραβηγμένο, Τζορ. Στο σταυρό που σας κάνω, αλήθεια. Αν μπορώ να πω και ονόματα, θα μπορώ να σας δείξω τη φωτογραφία. Υπάρχει αυτή, την έχουμε κρατήσει αυτή τη φωτογραφία.
1: Αναμνηστική.
0: Και το έκανε γυναίκα. Γι' αυτό και οι ερευνητές εδώ πέρα τα αποδεικνύουν όλα.
1: Μπράβο
0: αυτά
1: στη φίλη σου. Πάρα πολύ καλά τα κατάφερε. Συγχαρητήρια, τον ξεσκέπασε.
0: Εσύ τι είπες, έχεις και εσύ.
1: Έχω μία φίλη, αυτό και αν θα το πιστέψεις. Είναι εδώ στην Αθήνα, στην Εθνική Οδό, υποψιάζεται ότι αυτός έχει βρει άλλη. Και έτσι όπως είναι στην Εθνική Οδό και πηγαίνει τέλος πάντων σε ένα άλλο μέρος, ας πούμε στη Χαλκίδα, στην Εθνική, ενώ είναι εκείνη με μηχανάκι, βρίσκει άλλο μηχανάκι που περνάει από μία γέφυρα από πάνω και κάπως της χτυπάει στο μάτι, χωρίς να μπορεί να δει ούτε το μηχανάκι, ούτε να βάλει τίποτα. Απλά κάτι ένιωσε εκείνη τη στιγμή ότι πρέπει να είναι εκείνος. Τον περίμενε να εμφανιστεί, γιατί βρέθηκε μπροστά της, γιατί έβγαινε ο δρόμος, τέλος πάντων και αυτό στην Εθνική, και τον αναγνώρισε από το παπούτσι και το παντελόνι στην Εθνική. Πάνω σε μηχανάκι. Δηλαδή, ποιες πιθανότητες να είσαι στην Εθνική Οδό, να περάσει ένα άλλο μηχανάκι από παράλληλο δρόμο, να στρίψει όντως, να βγει όντως στην Εθνική και να του οδού και να δει από παπούτσι και παντελόνι.
0: Και η Αγγελική εδώ πέρα λέει: παιδιά, εγώ έχω βρει, λέει, και από μπατζάκι παντελονιού.
1: Να τι.
0: Έχω παρακολουθήσει.
1: Να το μπατζάκι του παντελονιού.
0: Λοιπόν, οπότε.
1: Σας το είπα.
0: Αυτό είναι το θέμα μας το
1: παντελόνι.
0: Σημερινό. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλουμε να μας πείτε αν έχετε ανακαλύψει κάποιο κέρατο. Πώς το ανακαλύψατε, τι ψάξατε, τι ψάχνετε συνήθως για να σιγουρευτείτε ότι τα πράγματα ίσως να μην πηγαίνουν όπως... Μάλλον πηγαίνουν όπως πιστεύετε, αλλά να μην πηγαίνουν όπως θα θέλατε. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε στη συνέχεια. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Είναι οι ακροάτριές μας υπάλληλοι του FBI. Θα μπορούσαν να δουλέψουν εκεί, τα ψάχνουν.

0: Καλά, έτσι όπως παίζει τώρα το sunrise, σκεφτείτε να είχατε και ένα ωραίο πιάτο πάστα να το συνοδεύατε και με ένα κρασάκι, δεν θα ήταν καταπληκτική ιδέα? Μπορείτε να το κάνετε την Παρασκευή ή το Σάββατο το βράδυ από τις 9 και μετά, αλλά μπορείτε να το κάνετε και την Κυριακή από τις 8 και μετά στο καζίνο της Πάρνηθας, παιδιά, που έχει και μπολονές και καρπονάρα και νάβολη και ένα ποτήρι μπύρα κρασί μόνο με 6 ευρώ στο Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνές. Και αν θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο ξεχωριστό, θα πάτε και νωρίτερα να δείτε τη θέα, να κάνετε και τη βόλτα σας. Τώρα σας λέω για εμπειρία. Ρυθμίστε σε έψη με 2.000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 88% των γυναικών διαθέτει ισχυρότερα ερευνητικά ένστικτα από ανθρώπους που δουλεύουν στο FBI. Και με αφορμή αυτή την έρευνα, σας ρωτήσαμε να μας πείτε, εσάς κυρίως τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες να το παραδεχτείτε εκεί έξω, πώς σας έπιασαν οι κοπέλες σας να απατάτε, πώς ήταν αυτό το ψαχτήρι, πώς το κατάλαβαν όλο αυτό. Έχουν έρθει συγκλονιστικά μηνύματα, με το πιο αστείο να έρχεται από την Παναγιώτα, η οποία λέει: παιδιά, πολύ απλό, το κατάλαβα γιατί άρχισε να κάνει μπάνιο κάθε μέρα ο Τυροβρομίκουλας. Άρχισε, λέει, όλη μέρα εκεί που έτρωγα, λέει, εγώ την μπόχα του να μπανιαρίζεται και από εκεί τα κατάλαβα όλα.
0: Από το αφρόλουτρο, φίλε, φαντάσου,
1: βέβαια.
0: Να το δεις να πέφτει σταδιακά.
1: Παιδιά, εγώ να σας πω, μας γράφει η Βίκη, μου είχε καρφωθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Αχα.
1: Το σκεφτόμουν για μέρες και τελικά η σύνδεση έγινε το βράδυ στον ύπνο μου.
0: Φίλε, στον ύπνο έρχονται οι καλύτερες ιδέες και οι λύσεις, γιατί είναι που ξεκουράζεται το σώμα και σκέφτεσαι πιο καλά.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, το μυαλό συνέχισε να δουλεύει και στον ύπνο. Ξύπνησα την επόμενη.
0: Ναι.
1: Πήρα τηλέφωνο.
0: Αυτόν φαντάζομαι.
1: Ναι. Ο τύπος, λέει, δεν το πίστευε. Τον έπιασα εξαπίνης. Τόσο δηλαδή απότομο ήταν, που αναγκάστηκε να τα παραδεχτεί όλα.
0: Φίλε, και φαντάζεσαι τώρα να το πει και να σου πει: πού με κατάλαβες? Το είδα στον ύπνο μου, το είδα σε όνειρο.
1: Ναι, αυτή τώρα δεν το είδε, λέει, σε όνειρο, αλλά τα κομμάτια του παζλ τα ένωσε στο κεφάλι της ενώ κοιμότανε. Το έχω ξανακούσει αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν λύσεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Κοιμάται ο άλλος, ξαφνικά σηκώνεται, παίρνει το χαρτί, το γράφει να μην το ξεχάσει. Και μετά ξανακοιμάται. Πάντως, όσον αφορά τον ύπνο, είναι και ένα άλλο τέτοιο μήνυμα που έχει ζητήσει να κρατήσουμε την ανωνυμία. Όπου λέει: παιδιά, εγώ το ανακάλυψα από την πλευρά του κρεβατιού.
0: Τι εννοείς?
1: Το εννοεί ότι έλειπα, λέει, 3 μέρες για επαγγελματικό ταξίδι.
0: Και τη βρήκε βουλιαγμένη.
1: Και το ανακάλυψα ούτε, λέει, από μυρωδιές, ούτε από τρίχες, ούτε τίποτα. Με το που ξάπλωσα στην πλευρά μου, γιατί, λέει, από την πλευρά μου την ξάπλωνε κιόλας, τον βρίζει κιόλας τώρα, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά. Με το που έκατσα, ένιωσα ότι ακούμπησε άλλο σώμα εδώ πέρα. Μετά αυτή ήταν η αφορμή, άρχισα, λέει, να ψάχνω. Εσάς πρέπει να σας φοβόμαστε, κορίτσια, εκεί έξω. Αυτό είναι η έκτη αίσθηση, δεν είναι δηλαδή.
0: Άκουσε
1: είναι
0: τον ήχο της απόλυτης προδοσίας και τον ακολούθησε, Ευθύμη μου.
1: Πραγματικά τώρα, δηλαδή, θες να μας πεις ότι ξάπλωσες και είδες όραμα ότι ο άλλος αυτόν στο μαξιλάρι.
0: Ελπίζω
1: σου
0: να μην το δω
1: την άλλη.
0: Καλά, και όλες δηλαδή, τσίπα δεν είχε. Στο κρεβάτι του την έβαλε.
1: Πού να την έβαζε στο.
0: Ας πήγαινε κάπου αλλού, φίλε.
1: Σιγά που τα πληρώνουμε,
0: στο ίδιο το σπίτι. Είπε να πληρώνουμε. Κάνει και εσύ τέτοια.
1: Σιγά που τα πάμε και σε Airbnb τώρα, επειδή. Αφού έλειπε.
0: Λίγη τσίπα
1: να μην
0: δεν
1: έλειπες, κυρία μου.
0: Εγώ
1: γιατί
0: φταίω, ρε.
1: Γιατί έλειπες?
0: Που δεν μπορείς να κρατήσεις ακουμπί στο παντελόνι σου, κλειστό.
1: Αλήθεια. Γιατί έφυγες?
0: Άμα είχα δουλειά.
1: Αυτό μας έχει φάει πολύ δουλειά.
0: Α, ναι, να σας έχουμε με το μαστίγιο, δεν
1: αυτό
0: ήξερα.
1: Και επειδή δουλεύεις πάρα πολύ, αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες. Γι' αυτό ήθελα να ψάξω την παρέα. Ήθελα να κοιμηθώ ζεστά σε μια φτερούγες.
0: Ας έβαζες ένα πάπλωμα.
1: Ενώ, λέει ο φίλος εδώ, αν είχε στρώμα 3.000 ευρώ δεν το καταλάβαινε κανείς. Σωστό και αυτό, αλλά πρόσεξε να δεις, αυτά τα ακριβά τα στρώματα είναι και τα στρώματα μνήμης, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει.
0: Τα foam memory.
1: Αυτά που παίρνουν το τέτοιο. Οπότε,
0: το σχήμα σου.
1: Μην τα εμπιστεύεστε και τα πολύ ακριβά. Τα φτηνά δεν θα σε προδώσουν ποτέ. Τα πανάκριβα έχουν ρυθμίσεις, θυμούνται, σε σκανάρουν, σε βγάζουν φωτοτυπία, σε ζυγίζουν, το στέλνουν στο cloud. Γίνεται χαμός τώρα, αφήστε με την τεχνολογία.
0: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

0: να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
3: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
4: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
2: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2. Let's go.

0: Γεια σας. Διαβάζουμε συγκλονιστικά μηνύματα και γι' αυτό μας ακούτε λίγο έτσι περίεργα. Σχετικά με το θέμα πώς σας πιάσαν, πώς πιαστήκατε, πώς ανακαλύψατε ότι η σχέση σας τέλος πάντων σας απατά. Δεν θα πω μονόματα, γιατί εδώ και ο φίλος λέει ότι είναι τραγικό.
1: Θα μας κάσεις
0: δεν
1: όμως,
0: λέει ότι οι κοπέλες είναι παρατηρητικές, είναι ότι και εμείς είμαστε μπουνταλάδες, παραδέχεται εδώ πέρα ο φίλος.
1: Σωστό, το δίνω.
0: Εμένα
1: αυτό.
0: Με κάρφωσε ψυχολόγος μου.
1: Τι λες?
0: Είχα, λέει, κοινή ψυχολόγο με τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Και με έδωσε ρουφιάνα.
1: Τι λες, ρε, αυτό είναι τι επαγγελματικό για αρχή.
0: Οπότε, παιδιά, τίποτα κοινό με τη γυναίκα σας, ούτε το πυρετό σας. Εσείς, από ό,τι κατάλαβα, πήγατε σε ψυχολόγο ζευγαριών.
1: Όχι σε ζευγαριών, γιατί άμα ήταν σε ζευγαριών, θα κάνανε κοινή συνεδρία.
0: Άρα κοινή με τη γυναίκα μου.
1: Ήταν
0: κοινή ψυχολόγο.
1: Κοινή ψυχολόγο.
0: Αυτό καταρχάς απαγορεύεται. Δηλαδή, δεν φτάνουμε τώρα στο σημείο ότι σε κάρφωσε. Κανονικά δεν μπορείς να έχεις τον ίδιο ψυχολόγο ούτε με φίλο σου, ούτε με συνάδελφό σου, ας πούμε. Σκεφτείτε ότι στην ψυχολόγο που πηγαίνω εγώ, αν θέλει η Αστερόπη, δεν μπορεί να πάρει την ίδια. Γιατί και αν δεν λέω πράγματα για την Αστερόπη στην ψυχολόγο.
1: Α, ωραίες οι αποκαλύψεις.
0: Οπότε,
1: με ενδιαφέρει.
0: Και όταν έρχεσαι πρώτο ραντεβού σε έναν ψυχολόγο, ρωτάει από πού ήρθες και να ξέρει λίγο το περίγυρο για το
1: για
0: αν σε αναλάβει ή όχι.
1: Ναι. Σε κοινά άτομα.
0: Είχατε κοινή, άλλο να κάνεις κοινή συνεδρία. Τη συνεδρία που κάνουν, ρε παιδί μου, σε ψυχολόγοι σχέσεων και ζευγαριών, ναι. Και άλλο τώρα, είχες μια ψυχολόγο και πήγε η γυναίκα σου ή πήγες εσύ και... Αλλά αν το ξεπεράσουμε κι αυτό, μετά που πήγε και σε κάρφωσε.
1: Μα είναι όλο λάθος.
0: Είστε σίγουρα ψυχολόγος.
1: Εδώ ξανατεριάζει.
0: Επιμένω.
1: Αυτό,
0: είστε σίγουρα ψυχολόγος.
1: Επίσης,
0: αυτή είναι για καταγγελία.
1: Σίγουρα.
0: Μπορείς να καταγγείλεις, να ξέρεις. Υπάρχει. Υπάρχει σύλλογος, δεν είναι σύλλογος, δεν μπορώ να βρω τη λέξη τώρα, κόλλησα. Ψυχολόγων Ελλάδος. Το δικό τους, το ελεγκτικός μηχανισμός, εν πάση περιπτώσει, που ελέγχονται οι ειδικοί αυτοί, οπότε μπορείς να πας να κάνεις μια καταγγελία και να το ερευνήσουν και να το ψάξουν.
1: Τώρα αυτό δεν είναι καν ότι είχε η άλλη τα σημάδια και τον ανακάλυψε. Είναι ότι σου έδωσε η ψυχολόγος στο πιάτο.
0: Αυτό, παιδιά, δεν είναι τώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, σοβαρά να το καταγγείλεις, γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί αυτή η τύπισσα
1: αναλαμβάνει
0: οι περιπτώσεις ανθρώπων εκεί έξω και.
1: Φαντάζεσαι.
0: Είναι σοβαρό.
1: Και να είναι εκείνη προδομένη από το άλλο της μισό και να βρίσκει τέτοιες περιπτώσεις και να πηγαίνει να λέει σε έσωσα, να λέει στην κοπέλα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Ας αλλάξει επάγγελμα. Είναι επικίνδυνη. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ήρθε η ώρα να παίξουμε αρχικά. Ας ξεκινήσουμε τώρα από τα σωστά. Το παιχνίδι μας λέγεται Blender. Παίρνουμε ένα πάρα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι, το βάζουμε μέσα στο Blender και έτσι ακριβώς όπως θα το δώσει το Blender το τραγούδι, εσείς θα το ακούσετε και θα πρέπει να βρείτε τίτλο ή ας πούμε καλλιτέχνη. Ένα από τα δύο. Πανεύκολο και το σημερινό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το ακούσεις και να μην έχεις βρει, γιατί είναι πασίγνωστο το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σίγουρα το έχεις τραγουδήσει από μικρό παιδί μέχρι πολύ μεγάλος. Θα σου θυμίσει ωραία χρόνια και φυσικά θα κερδίσει και πολύ ωραίο δώρο.
1: Κερδίζει δώρο ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου φυσικά, η οποία έχει μια σειρά από εξαιρετικά σχέδια και χρώματα. Και αν θέλετε να ρίξετε και μια ματιά να δείτε για ποιο πράγμα σας μιλάμε, μπαίνετε στο ανανεωμένο site τους ούζου.gr. Και φυσικά εδώ το διεκδικείτε με ένα μήνυμα στο Viber μας στο 6939892892. Παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο.
0: Θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Βγείτε στον αέρα για να κερδίσετε πολύ ωραίο ρολόι. Πολύ εύκολα και απλά δυναμώστε.

0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για...
1: Blender!
2: Ναι, γεια!
3: Γεια σας!
2: Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Στέλλα.
0: Γεια σου.

0: Πείτε μου, παιδιά, ξανά απλά.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, θα ακούσεις ένα τραγούδι. Ωραία. Περίεργα θα το ακούσεις, γιατί το βάλαμε στο Blender. Πρέπει να. Ελληνικό τραγούδι. Πρέπει να βρεις τίτλο ή καλλιτέχνη. Τόσο εύκολο, τόσο απλό, εντάξει.
0: Τέλεια, πάμε.
1: Για πάμε.

0: Για πες μας.
1: Τι είναι αυτό, Παναγία μου?
2: Α, ωραία.
1: Μπορώ να το ακούσω άλλη μια φορά?
0: Καθόλου τίποτα.
1: Να πάρει, δεν μου κάνει κάτι.
0: Για άκου άλλη μια φορά.

0: Πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 26.
0: Είσαι 26, γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνω τι λέει μια μέρα, μια μέρα.
0: Ναι. Και τίποτα άλλο.
1: 5-6.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα. Άμα δεν σου λένε αυτά,
2: άμα
0: τίποτα.
2: Αυτά δεν κάνουμε προκόπη, φιλενάδα.
0: Κάνε μια πρόβλεψη, ρε παιδί μου.
1: Να πω, παιδιά.
0: Πες ό,τι να είναι.
2: Ένα τραγουδιστή, τραγουδίστρια, κάτι, ένα καλλιτέχνη.
1: Είναι σίγουρα τραγουδίστρια, έτσι όπως το καταλαβαίνω.
0: Έλα, άκου αυτό, άκου λίγο αυτό. Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε εσύ. Είναι και θέμα ηλικίας λίγο. Είναι και θέμα ηλικίας.
2: Αν τα νιάτα, κατάλαβες, δεν έχουν μερικές φορές τις σωστές γνώσεις. Δεν έχουν λάβει την απαραίτητη μουσική παιδεία.
0: Εσύ το πρόλαβες το κομμάτι αυτό.
2: Εγώ από αφηγήσεις.
0: Από αφηγήσεις, δεν
2: ναι,
0: δεν το
2: εσύ δηλαδή.
0: Αγέννητη
2: εδώ...
0: ήσουν και εσύ.
2: Μου το βάζεις εσύ.
0: Το
2: έχω ακούσει.
0: Έχουμε άλλη γραμμή. Για να ακούσουμε. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Πώς σας λένε?
3: Με λένε Νίκο.
0: Σε λένε Νίκο και έχεις βρει και το τραγούδι, Νίκο.
3: Με λένε Πόπι.
0: Νίκο ή Πόπι, πώς σε λένε? Πώς θα σε φω...
3: Το τραγούδι είναι Πόπι.
0: Για άκου, για άκου.
4: Ένα, δύο, τρία. Με λένε Πόπι.
0: Νταλάρα, σωστά, μπράβο.
4: Αχ, να με λέγανε Κυβέλη. Μου πηγαίνει πιο πολύ αυτό το λάνα με το λί. 4, 5, 6.
0: Και Αντιγόνη ψυχράμη, μαζί, τότε η μικρή Πόπι.
2: Φίλε, φοβερό αυτό.
0: Αντιγόνη, ναι.
4: Μια μέρα

0: Και τώρα θα μπει ο Ταλάρης και θα πει: ποιο τραγούδι να σου στείλω, να νέο γίνω σαν μήλο και αναλαφρώ σαν ένα γύλο. Χα, χα.
1: Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε άλλα τραγούδια, απέξω, να μην καρφωνόμαστε ρε.
0: Για τις ηλικίες. Άντε καλέ. Μπράβο στο φίλο που το βρήκε και αύριο την ίδια ώρα θα παίξουμε Blender για πολύ ωραίο δώρο. Το νου σας. Ευχαριστούμε.

0: Αυτή είναι η Ολίβια Ντίν που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και στην παρέα μας έχουμε και το Regency Casino, το οποίο είναι εδώ. Και θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω για το 1055 και αυτό το Spridge Up. Στο 1055, Signature και Classic Spridges, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσας με μελωδική μουσική και αυτή τη θέα που κόβει την ανάσα.
1: Όλο μου ανοίγει την όρεξη εμένα αυτό το 1055.
0: Την Παρασκευή θα πάμε και θα πιούμε και σπρίτζ, να ξέρεις, το λέω από τώρα, ετοιμάσου.
1: Ωραία.
0: Μετά την εκπομπή.
1: Να βρω outfit.
0: Μετά, ναι, βάλε το outfit για βουνό,
1: ναι.
0: Για πάρνηθα.
1: Ναι.
0: Τα λιονταρίσια που έχεις εκεί πέρα, γιατί θα σε αφήσουμε να κάνεις και κυνήγι.
1: Συγγνώμη, άμα βάλω τα λιονταρίσια και κάνω για κυνήγι, θα γίνω το θύραμα.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω. Θα έρθουμε, θα σε αφήσουμε εκεί πέρα.
1: Τέλεια, μια χαρά.
0: Έχω κανονίσει παρέα,
1: ωραία.
0: Θα πιεις και ένα σπριτζάκι εκεί στο 1055 και θα γίναμε μετά, καταλαβαίνεις.
1: Μια χαρά μετά σε βλέπω.
0: Γιατί έτσι νύχτα αποκτά γεύση και στυλ. Το νου σας στο 1055. Ραντεβού την Παρασκευή, θα είμαστε εκεί.
1: Καλέ, τι φέρνω. Έφτασε η ώρα, φτάνει ο καιρός. Σε πολύ λίγες μέρες έχουμε τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Αυτό το Σάββατο είναι.
0: Και έχουν... Μετράμε ώρες πλέον.
1: Ώρες. Μέρες.
0: Ώρες, τι, μπήκαμε στη τελική ευθεία.
1: Έχεις δίκιο. Μερικά 24 ώρα, να το βρούμε στη μέση. Καλά τα λες. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι εκεί πέρα το ΆΚΑ είναι να μην πλησιάσεις. Είναι σε ρυθμούς που τρέχουν οι άνθρωποι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να τελειοποιηθεί αυτό το super wow event και show, η υπερπαραγωγή, που σύμφωνα με πληροφορίες εργάζονται για αυτήν περισσότερα από 400 άτομα και αναμένεται να στοιχήσει περίπου με 7 με 8 εκατομμύρια. Αυτό το είχαμε συζητήσει. Και πριν το καλοκαίρι θυμάσαι ότι είχε διαρρεύσει, ότι θα είναι πάρα
0: περίμενε,
1: πολύ.
0: 7 με 8 εκατομμύρια. Είμαστε σίγουροι για αυτό το νούμερο.
1: Ρεπορτάζ την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα παρουσίασε.
0: Ότι 7 εκατομμύρια θα κάνει μόνο η παραγωγή.
1: Μεγάλη βραδιά.
0: Πόσα θα πρέπει να πάρει η Άννα και γενικά όλοι για να πεις ότι βγήκα. Δηλαδή, αν πάρει 7 η παραγωγή, δεν πρέπει να πάρει και άλλα 7 η καλλιτέχνηδα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι
1: να σου πω, μήπως το εννοεί.
0: Φαίνονται πολλά τα 7, γι' αυτό το λέω.
1: Μήπως είναι όλο μαζί το 7 και είναι μισά-μισά, ας πούμε.
0: Ξέρω. Μου φαίνεται ξέρω... 7 εκατομμύρια για μία μέρα, για ένα τέτοιο δεν είναι.
1: Τι να σου
0: ένα
1: πω.
0: Εκατομμύριο το ακούω. Δηλαδή, άμα βάλεις όλα αυτά, αλλά 7 εκατομμύρια μόνο η παραγωγή.
1: 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ διαβάζω εδώ στις πληροφορίες μας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Γιατί θα έχει τα άματα βάλεις κάτω και πίσω ότι δουλεύουν και 400 άτομα. Θα έρθουν και αυτοί που θα έρθουν. Δηλαδή, άκου τώρα.
0: Ωραία, μπράβο, απλώς μου κάνει εντύπωση. Θέλω να πω, δηλαδή, σε Celine Dion και η Beyoncé και η Madonna τι κάνουν.
1: Πόσα εκατομμύρια βάζουν στα σοου.
0: Αν εμείς τώρα κάνουμε 7 εκατομμύρια για ένα τέτοιο στο ΆΚΑ.
1: Τι να σου πω, ίσως να είναι αυτό το άνοιγμα που θέλουμε να το κάνουμε υπερπαραγωγή για να δείξουμε στους ξένους καλλιτέχνες ότι έχουμε το υπόβαθρο και να έρθουν και αυτοί του χρόνου εδώ και να μας αφήσουν περισσότερο.
0: Και το κάνει η Άννα από την καλή της την καρδιά με την παραγωγή. Θα θυσιαστεί για αυτή τη χώρα. Θα πει πάρτε μου 7 εκατομμύρια, μπας και έρθει στο ΆΚΑ κανένας μεγάλος καλλιτέχνης. Εγώ σας τα χαρίζω.
1: Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί. Αν ρε, σου λέω ότι διαβάζω στο ρεπορτάζ. Γιατί σου λέω, άμα βάλεις κάτω ότι είναι 400 άτομα που δουλεύουν, αυτοί 400 δεν είναι όποιοι και όποιοι. Επίσης, άμα βάλεις ότι θα έρθει ο Άρντζι και θα είναι γι' αυτό στη σκηνή. Άμα βάλεις ότι θα ανέβει επίσης στη σκηνή η Οριάνθη, η οποία είναι η κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον. Το ξέρεις αυτό, εγώ θα σου τα πω. Και αυτό πληροφορία του πρωινού είναι, δεν είναι δικιά μου, μην αγχώνεσαι. Βάλτα όλα αυτά.
0: Αγχώθηκα, λέω, ξύπνησα το πρωί, έκανε ρεπορτάζ.
1: Βάλτα όλα αυτά. Τρελάθηκε. Βάλε ότι το styling της Άννας Βύση θα το επιμεληθεί ενδυματολόγος της Μαντόνα που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα.
0: Κάναν και ένα story χθες, τρώγανε κάπου μαζί.
1: Αν πώς, βάλε ότι ο σκηνοθέτης θα είναι ο σκηνοθέτης και σκηνογράφος της Αντέλ. Από αυτούς θα μαζέψεις μόνο ένα 7-8 εκατομμύρια.
0: Μπράβο παιδιά, όντως. Και αν βγαίνουν αυτά τα νούμερα και είναι αυτό μόνο για την παραγωγή 7 εκατομμύρια... Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω κάτι. Θα πάω. Ναι, θα είμαι εκεί το Σάββατο, εννοείται. Το εισιτήριο το έχουμε πάρει από τις πρώτες μέρες. Θα στηρίξω. Και θα σας πω τη Δευτέρα, άμα ήταν 7 εκατομμυρίων η παραγωγή.
1: Και αν άξιζε για 7 εκατομμύρια.
0: Ένα-ένα θα το μετράω το ευρώ. Σε όλο το ΆΚΑ. Ένα-ένα θα το μετράω.
1: Τρέμε Άννα Βύση, έρχεται ο Ευθύμης Κάλφας.
0: Έρχομαι με τη μεζούρα.
1: Για επίβλεψη.
0: Να βλέπω τι γίνεται.
2: Ψηφίστε Χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
3: Δεν κάνει ρήμα, αυτό κάνει ρε φίλε.
1: Τι λες.
3: Ψηφίστε Χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται,
4: θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί.
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, guys, πώς είστε, Αστερόπη και Ευθύμης? Εδώ 60 λεπτά και ακόμα μας χωρίζουν από το τέλος. Σήμερα που είναι Δευτέρα, είναι 21 του Σεπτέμβρη και σιγά σιγά και εμείς θα πάμε σπίτι μας να ξεκουραστούμε και να δεν πιστεύω θα βγεις.
13: Όχι, δεν θα βγω εγώ σήμερα. Δευτέρα, σήμερα είναι. Όχι, ρε, ήταν και μεγάλη μέρα. Και ναι. Σένα δεν ήταν μεγάλη όχι, μέρα. Όχι, το Παρίσι ξεκίνησε τώρα. Εδώ βρέθηκες.
12: Καταρχάς έχω jet lag.
13: Αυτό με το jet lag λίγο θέλεις να το χαλαρώσουμε.
12: Έχω jet lag.
13: Από τη Βραζιλία, άντε καλά, έχεις jet lag. Από το Παρίσι, τι jet lag
12: έχεις? Έχω jet lag, δεν είμαι
13: πόση
12: καλά.
13: Πόση ώρα, αγάπη μου, είναι η πτήση?
12: 3 ώρες.
13: Και τι έχασες?
12: Έχω jet lag. Καταρχάς στο Παρίσι πηγαίνεις μία ώρα, πηγαίνουμε μία ώρα πίσω από την Ελλάδα. Λίγο το λες αυτό, σαν αλλαγή του βιοσυντονισμού μου.
13: Το Παρίσι είναι μία ώρα πίσω.
12: Είναι μία ώρα πίσω το Παρίσι. Δηλαδή τώρα έχουν 7 η ώρα το απόγευμα.
13: 7 η ώρα το απόγευμα. Άρα, ας πούμε, ήρθες με την ώρα του Παρασιού, θα ήσουν στην Ελλάδα, πες στις 3 το μεσημέρι.
12: Τώρα, εγώ έχω μέσα μου 7 η ώρα το απόγευμα. Δεν είναι εύκολα πράγματα, παιδιά, αυτά.
13: Άρα μπορούμε να καθίσουμε κι άλλο στην εκπομπή, άμα έχεις 7 η ώρα το απόγευμα.
12: Δεν θέλω, θέλω να φύγω.
13: Καλά. Δεν σου είπα τίποτα να έρθω σπίτι σου. Δεν είπα κιόλας.
12: Ώρα να
13: δεν είπα κιόλας ότι έχεις πάρα πολύ καιρό να μου πεις να έρθω.
12: Τώρα που έχεις καινούριο σπίτι, δεν θέλω να σε χαλάω τι τέτοιο.
13: Τώρα με ξεπορτώθηκες. Ναι.
12: Γιατί ερχόταν επειδή δεν τσάρεις το παλιό σπίτι και καθόταν σε μένα μέρες. Θυμάστε. Που έκανε μπάνιο, που έβγαινε story από όλο το σπίτι μου.
13: Από τον ξαφνικά εγώ έβγαινα.
12: Έβλεπα το σπίτι μου στο ίντερνετ. Μέρη που δεν είχα επισκεφτεί. Εγώ τα είδα μια και μια στο Instagram.
13: Μα να σου πω κάτι. Τον πάνω όροφο, εσύ καθόλου δεν τον έχεις δείξει.
12: Ναι, μου έλεγε πηγαίνω λίγο πάνω. Άντε, λέω θέλει να πάει τουαλέτα γιατί έχω δύο τουαλέτες. Θα θέλει να ντρέπεται κάτω. Θα θέλει να δώσει πόνο. Ξαφνικά. Τα μπούτια της στο κρεβάτι μου πάνω με το φόντο το τέτοιο.
13: Πολύ ωραίο καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι.
12: Πολύ ωραία μπούτια. Ξέρεις γιατί βάζω το καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι?
13: Γιατί? Α, γιατί θες να έχεις ωραία θέα όταν κοιμάσαι.
12: Γι' αυτό. Θέλω με το που ξυπνάω να με κοιτάω.
13: Ναι, για λες κούκλος. Κούκλος είσαι τελικά, δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
12: Φοβήθηκε για να δες. Τρόμαξε.
13: Το είδα λίγο να έρχεται και είπα να είμαι προετοιμασμένη να κρατήσω. Ωραίο.
12: Καλό, ναι.
13: Καλό, ναι.
12: Να το κάνεις. Ναι.
13: Δεν είναι ένα καθρέφτη είπα ότι θα βάλω στο σπίτι και είναι στο σαλόνι. Λες να βάλω και ένα κι εγώ πέντε το κρεβάτι.
12: Βάλε, έχεις χώρο.
13: Άμα έχω. Και έλεγα να μην βάλω και πίνακα.
12: Βάλε άμα και το πίνακα, βάλε και φωτάκια. Βάλε και κουρτίνες, παίξε και κουκλοθέα. Βάλε και μια κουίντα, ξέρω εγώ, βάλε ό,τι θέλει. Μη με ζαλίζεις μόνο. Δεν
13: όχι, θέλω. Όχι, όχι. Επανήλθαμε πάλι. Αυτό πώς περνάει το jet lag? Τίποτα. Θα βρούμε τον τρόπο. Πιες πολύ νερό και μια χαρά θα ισιώσει. Επίσης και το περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ, γιατί γυμνάζεσαι. Και τώρα που λέω για περπάτημα, παιδιά, έχω καταπληκτική ιδέα για το πού θα πάμε 3 και 4 Οκτωβρίου όλοι μαζί. Θα πάμε στο πεδίο του Άρεως, γιατί αυτή είναι η νέα τοποθεσία του Greece Race for the Cure, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φυσικά και φέτος. Και ο Music 892 εννοείται ότι στηρίζει τέτοιες δράσεις και αυτή τη φορά θα είμαστε μαζί. Και θα πάρουμε μέρος στη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει, αρκεί να μπείτε στο greecerace.gr και να γίνετε και εσείς μέρος της μεγάλης γιορτής που εδώ και 18 χρόνια διοργανώνει το Άλμα Ζωής και θα γεμίσουμε τους δρόμους με χιλιάδες συμμετέχοντες και φυσικά το πιο δυνατό μήνυμα. Αυτό της πρόληψης, της στήριξης αλλά και της αλληλεγγύης θα λέμε 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως.

0: Η τρίτη ώρα συνεχίζει δυναμικά και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε λίγη ακόμα παρεούλα πριν σας αποχαιρετήσουμε.
1: Εγώ πρέπει να μιλήσω τώρα, το ξέρω, αλλά διαβάζω ταυτόχρονα κάτι ρε Σεστερόπη, το οποίο από τη μία με προβληματίζει, από την άλλη όμως σκέφτομαι ότι θα απαλλαγούμε και από αυτές τις βλακίες πλέον.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Θα σου πω, διαβάζω τώρα εδώ, έπεσε στα χέρια μου παιδιά, ένα θεματάκι για το ποιες τεχνολογίες δεν θα υπάρχουν στη ζωή μας μέχρι το 2030. Δηλαδή το 2030
0: σε 4 χρόνια
1: που έχουμε πάρω αυτό ακριβώς, που φεύγουν σιγά σιγά.
0: Τι θα
1: εξαλειφθούν τα τηλεοπτικά κανάλια αρχικά.
0: Τι εννοείς?
1: Τα τηλεοπτικά κανάλια
0: διαβάζω. Δηλαδή Αντένα, Μέγα Στάρ, αυτά που θα πάνε?
1: Ρε παιδί μου, θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τηλεόραση. Και εδώ διαβάζω ότι θα πάρει θέση και πρωταγωνιστικό ρόλο η διαδικτυακή θέαση. Αυτή θα αλλάξει ουσιαστικά την παραδοσιακή τηλεόραση ως το 2030 και οι περισσότεροι, λέει, θα βλέπουν ό,τι θέλουν, όπως τη θέλουν, με την τεχνητή νοημοσύνη να βοηθά στη δημιουργία και την εξατομίκευση του περιεχομένου.
0: Α, δηλαδή αυτό που κάνεις και τώρα που κρατάς το κανάλι και μπορείς να το γυρίσεις πιο πίσω και πιο μπροστά και να το δεις ό,τι ώρα θέλεις εσύ, αλλά είναι στο ίδιο κανάλι. Κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Αυτό συμβαίνει ήδη,
0: αυτό
1: έτσι
0: συμβαίνει
1: κι αλλιώς, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην παραδοσιακή τηλεόραση. Αυτό έχει
0: οπότε
1: να κάνει με τις με τη συνδρομητική τηλεόραση,
0: ναι,
1: κυρίως. Είναι αυτό το replay TV που λένε.
0: Α.
1: Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ουσιαστικά εντάξει, φεύγουν τα κανάλια και ο τρόπος που παραδοσιακά βλέπαμε τηλεόραση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι live εκπομπές ίσως, ναι, ας πούμε, να έχουν μια άλλη χρησιμότητα. Όχι να φύγουν, εντάξει, δεν θα φύγει, ρε παιδί μου, το ζωντανό πρόγραμμα, ζωντανά είμαστε κι εμείς. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν θα είναι αυτός ο τρόπος ο κλασικός, ο παραδοσιακός, τουλάχιστον το λένε οι έρευνες.
0: Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα σου φτιάχνει ένα κανάλι με αυτά που θες να δεις εσύ, ας πούμε.
1: Θα κάνει, ναι, πιο εξατομικευμένο περιεχόμενο. Okay. Δεν θα φτιάχνει σειρές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα μαζεύει, ας πούμε, τις 5 αγαπημένες εκπομπές και θα τις βάζεις σε ένα κανάλι.
1: Αυτό.
0: Ωραίο αυτό, βολικό ακούγεται.
1: Κωδική πρόσβασης επίσης, παιδιά. Τέλος, σιγά-σιγά φεύγουν
0: επιτέλους
1: αυτά που πρέπει να θυμόμαστε. Η βιομετρική σύνδεση και τα ψηφιακά κλειδιά πρόσβασης αντικαθιστούν ήδη ουσιαστικά τους κωδικούς και λένε οι ειδικοί ότι σε λίγα χρόνια η ανάγκη να θυμόμαστε δεκάδες περίπλοκους κωδικούς θα μπορούσε να ανοίξει στο παρελθόν. Ό,τι είχαμε κάνει και με τα τηλέφωνα, μα θυμάστε, που πλέον ποιος θυμάται.
0: Δεν ξέρουμε κανένα τηλέφωνο.
1: Ποιος θυμάται τηλέφωνο. Ένα παλιά
0: με
1: θυμόσουν.
0: Ναι.
1: Και 10-20 αριθμούς ξεχωριστά. Τώρα τέλος, ούτε ένα τηλέφωνο.
0: Αυτό με βολεύει πιο πολύ απ' όλα, γιατί ήδη δεν θυμάμαι, γιατί ήδη είμαι με αυτόν τον τρόπο συνδεδεμένη που σου διαβάζει το πρόσωπο. Γιατί από νούμερα, συνδυασμούς και τα σχετικά, άστο. Μην γίνει τίποτα και τα χρειαστώ να λες.
1: Χάρτινες αποδείξεις επίσης, παιδιά, αυτό είναι και καλό λίγο.
0: Μπράβο, οικολογική αυτό, συνείδηση.
1: Ναι, γιατί έχουμε μπει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτές οι ανέπαφες επίσης,
0: οι
1: συναλλαγές που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο πλέον.
0: Που σου στέλνουν την απόδειξη με mail, ας πούμε.
1: Ναι, όπου βέβαια, να ξέρετε και για εσάς που δουλεύετε πολύ ανέπαφο.
0: Ναι.
1: Λεφτά είναι και αυτά. Επειδή δεν τα πιάνεις, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις πληρώσει. Πρέπει
0: σημασία
1: να έχεις δηλαδή αστερόπι μέσα εκεί πέρα. Μην πετάς ανέπαφα και λες χαχα,
0: ξέρεις
1: δεν πλήρωσα ανέπαφα.
0: Ναι. Ξέρεις τι βολικό.
1: Επίσης βλέπω εδώ ότι σύντομα ολόκληρη η διαδικασία στο ταμείο θα μπορούσε να γίνει χωρίς εκτυπώσεις συνολικά.
0: Δηλαδή,
1: ότι δεν θα χρειάζεται πάρει το χαρτί, φύγει το χαρτί, θα σου έρχονται όλα ψηφιακά.
0: Όλα
1: και ήδη, ρε παιδί μου, εντάξει, πολλές φορές όταν πας να ψωνίσεις δεν λένε χρειάζεται απόδειξη.
0: Είναι,
1: ας πούμε, έχουμε ξεκινήσει. Ναι, επίσης πολλοί το στέλνουν κατευθείαν στο κινητό. Επίσης η εξωτερική σκληρή δίσκη, το θυμάστε?
0: Α, ναι.
1: Εσύ που παίζεις και μουσική, δεν έχεις, ας πούμε, σκληρό δίσκο εξωτερικό που έχεις φορτωμένο?
0: Ναι. Διάφορα υλικά.
1: Τέλος αυτό, cloud. Πιο γρήγορα τα πάντα όλα. Ναι, αλλά πλέον θα χρησιμοποιείται από όλους, γιατί θα είναι παντού και θα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Γιατί πρέπει να υπάρχει και ανταγωνισμός για να πέσουν και τιμές. Αν υπάρχει μονοπόλιο.
0: Τέλος, δεν πέφτει.
1: Δεν
0: αλλά
1: γίνεται
0: το cloud πολύ πολικό, γιατί με τους σκληρούς δίσκους, δηλαδή και με στικάκια και τέτοια πράγματα που αποθηκεύεις, ξέρεις πόσες φορές μου έχει τύχει.
1: Ναι.
0: Να τα χάσω, να τα ψάχνω, να αγχωθώ. Ενώ με αυτό ξέρεις ότι είναι σε ένα σημείο.
1: Αρκεί να κατεβαίνουν και γρήγορα, γιατί τώρα, αν πάνω στην αλλαγή του τραγουδιού, ψάχνεις σε ένα τραγούδι που θέλεις να βάλεις και περιμένεις να το κατεβάσει.
0: Ναι, όχι,
1: και πρέπει να
0: βάλει
1: το τέτοιο και μπει δηλαδή λίγο πιο.
0: Ναι,
1: θες να βάλει, ας πούμε, Ριάννα με Eminem και μπει ο Τερλέγκας. Επειδή το cloud άργησε να το κάνει, θα χαλάσει.
0: Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Εκεί τώρα και είσαι σε ένα venue τώρα και περιμένουν όλοι αυτό.
0: Στο venue φαντάζεσαι να παίξω τερλέκα.
1: Ωραία. Να σου πω την αλήθεια, από Eminem και Rihanna, ίσως στο venue αυτό περισσότερο θα τον εκτιμήσουν τον τερλέκα. Πίστεψέ με.

0: Εμείς είμαστε Ντελούλου, καλησπέρα ξανά σε όλους. Αστερόπη και Ευθύμη στον Music 892.
1: Λοιπόν, αν είστε κι εσείς φίλοι μου και θέλετε ένα καινούριο αυτοκίνητο, ξέρω που πρέπει να πάμε όλοι μαζί, παιδιά. Regency Casino Mon Parnes, σας το έχουμε ξαναπεί, αλλά έχει μείνει ένα Cherry Tingo 4 τώρα, γιατί οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο και έχει σούπερ δώρα. Και Cherry Tingo 4 σε περιμένει στο Regency Casino Mon Parnes και έχει έρθει η στιγμή να το διεκδικήσεις στις 25 Σεπτεμβρίου. Ναι, αυτήν εδώ την Παρασκευή, με δωρεάν είσοδο στο καζίνο φυσικά, όπως σας είπα, δελτία συμμετοχής. Ρυθμίστε σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Λίγο νωρίτερα μιλήσαμε για όλα αυτά τα πράγματα που πρόκειται να εξαφανιστούν μέχρι το 2030, που περισσότερο από ό,τι σας διαβάζουμε και στα μηνύματα συμφωνείτε και θέλετε και θέλετε να απαλλαγείτε από αυτά. Και σκέφτομαι, Ραστερόπη, τι άλλο, ας πούμε, μέσα από την καθημερινότητά μας θα ήταν αυτό που θα ήταν ωραίο να εξαφανιστεί μέχρι το 2030.
1: Να μην μας ταλαιπωρεί.
0: Ας πούμε, εγώ έχω άγχος, παιδιά, για τα κλειδιά του σπιτιού. Να βρεθεί κάτι, αλλά να είναι, ρε παιδί μου, όχι να πρέπει να το βάλεις εσύ εκ νέου. Δηλαδή, πλέον να βγαίνει
1: έτσι.
0: Να
1: μην κουβαλάς κάτι πάνω σου, να μην φοβάσαι, μην τα χάσεις.
0: Να μην έχω κλειδιά, τίποτα. Ναι. Να ανοίγει με άλλον τρόπο η πόρτα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Υπάρχουν ήδη τρόποι, αυτό που έλεγα
1: πριν. Αυτό που έχουν στις ταινίες, που διαβάζει το πρόσωπό σου.
0: Ναι, ας πούμε, αυτό για τα κινητά. Αλλά να είναι ενσωματωμένο παντού, σε όλα τα σπίτια, για να μην είναι και τόσο ακριβό. Δηλαδή, θέλω να αγοράσω μια νέα πόρτα ασφαλείας στο σπίτι, σε ένα καινούριο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλες οι πόρτες θα έχουν ενσωματωμένο αυτό το σύστημα. Ένα σκάνερ προσώπου, ας πούμε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ή πρόσβαση μέσα από το κινητό. Να πρέπει να πατήσει το.
1: Ένα
0: κουμπί από το κινητό. Αυτό, ας πούμε, θα ήταν τέλειο άμα γίνει. Και λίγο πιο γρήγορα, δεν ξέρω ποιοι τα ετοιμάζεται αυτά. Συντομεύεται, άιντε.
1: Έλα, παιδιά, δουλειές, έχουμε και δουλειές. Εγώ ξέρω τι λέω. Ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να εξαφανιστούν οι ζυγαριές, φίλε. Άκουσε με, δεν είναι ότι δεν τις έχουμε ανάγκη, αλλά άμα εξαφανιστούν από όλο τον πλανήτη, δεν θα μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βρεις μια εναλλακτική.
1: Δεν χρειάζεται, γιατί δεν χρειάζεται. Στη σελήνη δεν κατάλαβα, πάει ο κόσμος και ζυγίζεται στα καλά καθούμενα κάθε τρεις και λίγο. Όχι, να εξαφανιστεί, να μην έχεις ιδέα για τον αριθμό. Είτε αυτό λέγεται θες να ζυγίσεις ένα κιλό αλεύρι, με το μάτι, φίλε μου. Δεν έχεις μάθει. Όταν δουλεύεις, ας πούμε, σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρεις πόσο μια σέσουλα φακές. Πόσο περίπου είναι.
0: Σέσουλα. Μα έτσι. Πόσο χρονών είσαι, κύριε δεινόσαυρε. Μη χειρότερα πια. Να φύγει ζυγαριά, να πάει.
1: Να φύγει.
0: Και πώς θα ζυγίζουμε, τι είναι πιο βαρύ.
1: Με το μάτι.
0: Ένα κιλό βαμβάκι, ένα κιλό σίδερο. Ποιο είναι το πιο βαρύ?
1: Αυτά τα κάνουμε στο δημοτικό, φιλαράκι. Δεν πέσει στην παγίδα, είναι το ίδιο.
0: Είναι το σίδερο. Βάραμε. Οκ. Πάμε στην διαφήμιση. Λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Mon Parnes. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Εντάξει, βράδιασε για τα καλά. Είναι βράδυ πλέον, δεν το λες απόγευμα. Και εμείς είμαστε Ντελούλου. Μας έχει μείνει ακόμα μισή ώρα εκπομπή εδώ, Αστερόπη και Ευθύμης. Και κάθε μέρα τέτοια ώρα σας λέμε τα ζώδια, παιδιά.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Ντελούλου ζώδια!
3: Είναι τα ζώδια της εβδομάδας φυσικά, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα και πρέπει να ξέρετε πώς θα κυλήσει και τι σας περιμένει. Γενικά να ξέρετε ότι αυτή η εβδομάδα θα έχει έντονο κλίμα με απρόσμενες εξελίξεις, συναισθηματικές εξάρσεις και σημαντικές συζητήσεις. Και ξεκινάμε με Κρυούς, όπου η εβδομάδα, φίλοι Κρυοί, σας καλεί να πάρετε πρωτοβουλίες αλλά και να αποφύγετε τις βιαστικές αντιδράσεις. Δηλαδή το να μετρήσετε μέχρι το 10 πριν απαντήσετε είναι ήδη μια χαρά πρόοδος για σας.
0: Κάποιες εξελίξεις, σχέσεις ή οικονομικά ταύρα μπορεί να σε βγάλουν από τη ζώνη άνεσή σου. Μην ανησυχείς, το πρωτοφόλι σου θα επιβιώσει.
3: Φίλοι δίδυμοι, επαφές, συζητήσεις και νέα δεδομένα σε κρατούν συνεχώς σε κίνηση. Προσέξτε, μην παραβιαστείτε.
0: Καρκίνε και Αστερόπη, πολλές υποθέσεις σπιτιού, πολλά τα άγχη, πολύ τρέξιμο, αλλά μία βόλτα ακόμα σε ένα μαγαζί με τα διακοσμητικά, ναι, δεν θα σου λύσει το πρόβλημα.
3: Γιατί?
0: Έχε το νου σου, πρόσεχε. Θέλω. Καλά.
3: Δύσκολα μου βάζεις και τέλος πάντων για σένα καλά είναι τα πράγματα, Ευθύμη και Λέοντες, καθώς η εβδομάδα έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και θα σας βάλει στο επίκεντρο των εξελίξεων, λέει. Παρ' όλα αυτά να περάσεις πάρα πολύ καλά, αλλά να έχεις και το νου σου κακό το πιέσαι.
0: Και στο μάτι, παιδιά, το μάτι, αυτό το μάτι, το μάτι, αυτό θα με... αυτό σε τρώει το μάτι. Παρθένε, βρίσκεις λύσεις σε πρακτικά θέματα και οργανώνεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Αν φτιάξεις λίστα για τις λίστες σου, δεν θα εκπλαγούμε. Είναι αυτό το κλασικό του Παρθένου, το όλα σε μία λίστα.
3: Ζυγοί, σχέσεις και συνεργασίες προχωρούν, αρκεί να είστε ξεκάθαροι στις προθέσεις σας. Οι άλλοι δεν μπορούν δηλαδή να μαντέψουν τι σκέφτεστε απλά και μόνο από το βλέμμα, ρε παιδάκι μου.
0: Σκορπιέ, κάποια πράγματα κινούνται υπέρ σου στο παρασκήνιο και σύντομα θα φανούν τα αποτελέσματα. Μη κάθεσαι σαν αμένα κάρβουνα, χρειάζεσαι λίγο χρόνο.
3: Φίλε τοξότη, νέοι στόχοι, παρέες αλλά και προοπτικές σου δίνουν ενθουσιασμό επιτέλους και κίνητρο. Και ναι, είναι αλήθεια, αυτή την εβδομάδα θα πάθεις πλάκα με όλα αυτά που θα γίνουν.
0: Εγώ και ρε, η δουλειά και οι υποχρεώσεις απαιτούν προσοχή, αλλά μπορούν να φέρουν αναγνώριση. Μην ξεχάσεις όμως ότι η ζωή θέλει και διασκέδαση, οπότε τι, γλέντα τη ζωή.
3: Έτσι. Υδροχόε μου, γιατί για σένα τώρα έχουμε μια νέα ιδέα, μια πρόσμενη πρόταση που μπορεί να ανοίξει διαφορετικούς δρόμους. Να ξέρεις όμως ότι τα αποτελέσματα θα φανούν την επόμενη εβδομάδα, γι' αυτό κάνε και λίγη υπομονή.
0: Τέλος, ηχθεί, συναισθηματικά ζητήματα ξεκαθαρίζουν και σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά τις ανάγκες σου. Ναι, θα κάνεις όντως την άκρη όσους δεν αξίζουν επιτέλους. Και επιτέλους, μετά από καιρό, ακούμε αυτή την υπερτραγουδάρα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όταν ακούστε αυτά τα

0: Αχ, παιδιά, ήταν μια πάρα πολύ ωραία Δευτέρα σήμερα. Ξεκίνησε εμένα από έβεια. Έκανα τα ψώνια μου, έκανα τις βόλτες μου. Πήρα ένα καινούργιο βασιλικό για τον μπαλκόνι.
1: Α, μιλάμε για αγορά του τύπου γεροντοκόρης. Επίπεδο, η γάτα ήρθε, ο βασιλικός δεν έχει κάτι άλλο, μπράβο. Και εγώ
0: γιατί,
1: θα σου πάρω ένα πανάκι.
0: Το.
1: Θα σου πάρω ένα πανάκι κι εγώ.
0: Το πανάκι γιατί?
1: Για το ράφι, να το ξεσκονίζεις.
0: Γιατί. Μωρέ, όταν θα έρθεις όμως δοκιμάσεις, πες το μακαρονάδα
1: ολόφρεσκιά. Από αυτό το βασιλικό, το κατουρημένο.
0: Α, ποιο κατουρημένο,
1: που το κατουράει η γάτα, μωρή.
0: Δεν πας καλά.
1: Όρεξη είχα να φάω αυτό το
0: μια
1: βασιλικό.
0: Μια χαρά ολόφρεσκος ωραιότατος. Λείπασμα λέγεται αυτό, αγόρι μου.
1: Ήρθε η ώρα να φύγουμε, παιδιά. Με σύγχυσε πάλι, είχε δεν είχε. Αύριο θα με συγχύσει πάλι στις 6 ώρα το απόγευμα. Θα είμαστε εδώ, είμαστε η Τελούλο. Αλλά πάντα και μόνο κουνάβια το πρωί, κάθε πρωί στις 7 με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη.
0: Εμείς τα λέμε αύριο εδώ, 6 ώρα το απόγευμα. Φιλιά πολλά.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: This is Ex Machina by Xenia Gali.
1: Καλησπέρα σε όλους, είμαστε εδώ στο Music 892, εγώ είμαι η Ξένια Γκάλη. Πώς είστε, πώς τα περάσατε το καλοκαίρι? Η αλήθεια είναι ότι την περασμένη βδομάδα ήμουν χάλια, πάρα πολύ άρρωστη. Βασικά δύο εβδομάδες τώρα είμαι πάρα πολύ χάλια, οπότε ο λαιμός μου, η φωνή μου και τα λοιπά δεν ήταν σε κατάσταση να μ' ακούσετε και να μιλήσω. Τώρα ευτυχώς είμαι καλύτερα, δεν ήταν παιδιά κάτι κολλητικό, οπότε όλα καλά, μάλλον υπερκόπωση ήταν από το καλοκαίρι. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα να μου πείτε πώς περάσατε το καλοκαίρι πρώτον. Δεύτερον, να σας πω ότι εγώ πέρασα καταπληκτικά. Είχα ένα καλοκαίρι υπερβολικά παραγωγικό, γνώρισα τρομερούς ανθρώπους, έκανα τρομερές συνεργασίες. Και κάπου εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που ήρθατε στα live μου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και στη Μύκονο που βρισκόμουν στο Σπηλιά, είχα ένα residence εκεί, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Περάσαμε φανταστικά, παιδιά. Ήταν από έτσι τα πιο μαγικά καλοκαίρια που έχω περάσει. Οπότε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα θέλω να αναφέρω κάτι για την φετινή σεζόν και το Ex Machina. Να ξέρετε ότι εδώ πέρα δεν θα ακούσουμε ούτε τα μεγαλύτερα hits, ούτε τα κομμάτια τα οποία γνωρίζετε κατά ανάγκη, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εγώ έρχομαι με προτάσεις, έρχομαι με κομμάτια τα οποία έχω ανακαλύψει, έχω ακούσει και τα παίζω εδώ πέρα στο mix αυτό για μία ώρα από τις 11 μέχρι τις 12 για να ακούσετε φρέσκια μουσική, καινούργιες προτάσεις από μένα. Εννοείται, αν έχετε κάτι συγκεκριμένο που θέλετε να ακούσετε κάποια στιγμή, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα, αρκεί να ταιριάζει λίγο με το ύφος, καταλάβατε. Είμαι λίγο house, είμαι λίγο tech house, είμαι λίγο κάποια afro-tech και τα λοιπά melodic. Οπότε, αν έχετε κάτι, εννοείται να μου το στείλετε. Πάμε λοιπόν, αρκετά μίλησα. Καλή ακρόαση. Ξεκινάμε με μία κομματάρα που λέγεται

Λοιπόν, όπως ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, εδώ θα ακούσουμε κομμάτια τα οποία ενδεχομένως δεν έχετε ξανακούσει. Όπως αυτό, τι κομματάρα ακραία ήταν αυτή. Λοιπόν, λέγεται Λόκα το κομμάτι και είναι από Shadow και με το που το άκουσα λέω εντάξει, πρέπει να το εντάξω και σε ένα από τα mix που κάνω για το Ex Machina αλλά και στα live μου. Έχω πορωθεί πραγματικά, είναι πολύ ωραίο vibe, πάρα πολύ ωραία παραγωγή, πάρα πολύ ωραία vocals, δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου άρεσε τρομερά. Συνεχίζουμε δυναμικά με ένα ολοκένουργιο κομμάτι που λέγεται Sparks.

0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτό το κομμάτι το έπαιζα όταν πρωτοξεκίνησα να παίζω μουσική στα 19 μου στην Αγγλία. Το έχω σε βινίλιο, λέγεται Nitro. Δεν ξέρω καν, δεν θυμάμαι βασικά ποιος είναι ο καλλιτέχνης, η αλήθεια είναι. Το είχα κάνει rip, τέλος πάντων export. Anyways, το είχα γράψει από το βινίλιο σε MP3 ουσιαστικά για να μπορώ πλέον να το παίζω και στα live μου τα τωρινά, επειδή okay, δεν παίζω με βινίλια τώρα, δυστυχώς. Ωστόσο, παιδιά, είναι κομματάρα. Ξεκάθαρα θα μπορούσε να έχει βγει τώρα με βάση την παραγωγή του. Και το αγαπάω τόσο πολύ επειδή μου θυμίζει εκείνη την περίοδο τη μαγική που ανακάλυψα τη house μουσική, την dance μουσική, που έπαιζα απλά επειδή μ' άρεσε τόσο πολύ όλη αυτή η φάση με τα βινίλια, με την κουλτούρα γύρω από τη house μουσική κτλ. Οπότε εμένα για πάντα θα είναι στην καρδιά μου το συγκεκριμένο κομμάτι και ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου την τελευταία μία ώρα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω φέτος να σας αρέσει ακόμα περισσότερο από άλλες χρονιές το Ex Machina. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Όπως είπα και στην αρχή, αν έχετε κάποια πρόταση εσείς, κάποιο κομμάτι το οποίο έχετε ακούσει και είναι τρομερό και θέλετε να το ακούσετε και πιστεύετε ότι ταιριάζει, να μου το στείλετε, εννοείται. Είμαι ανοιχτή σε προτάσεις και είμαστε εδώ πέρα για να ακούσουμε μουσικάρες, να παρτάρουμε έστω από απόσταση και να περνάμε πάντα καλά. Λοιπόν, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε και εμείς θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα αύριο.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Έχω πάμε τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνει.
3: Μιλάς ποδανά.
4: Αμέλα, ομοί. Πείτε μου, κάτι να στο πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνει, όλα καλά.
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
2: Άστο,
0: παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει, Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσαι ή ο πιο όμορφος όρους για στη ΣΠΑ που υπάρχει στη Ελλάδα.
3: Το είπε σωστά.
0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο!
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Ωνας.
2: Μπορεί να πω.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: σωστό.
1: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
2: Φάση.
3: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι θα μας τραγουδήσεις, φιλενάδα?
3: Παιδιά, θα πω κάτι φθινοπορεινό και θλιμμένο, θα έλεγε κανείς.
2: Είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
3: Ωραία. Έχω τόσα βράδια να σε δω.
2: Ωραία.
3: Και περιμένω. Μέσα μου ένα λόγο τυφλό.
2: Δεν είναι άσχημη.
3: Αγριεμένο.
2: Δώρο. Δες πω, θες black coffee εσύ ή θες τα ηρολόγη?
3: Ναι, θέλω black coffee.
2: Black coffee, αυτό το πήρες την αξία σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτά, είναι αδύο!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Ζουζί. 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχεις. Your girl could never move like this.

0: Your girl could never
1: move like this. Move like this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα, Λενιό μου, καλημέρα. Εσύ, δικό σου τάφο έχεις έτοιμο.
3: Φυσικά.
2: Είδες.
0: Όντως.
3: Οικογενειακό. Εννοείται, βεβαίως. Και εκεί πέρα βάζω και τα αγαπημένα μου αντικείμενα.
2: Βέβαια,
3: ήδη,
2: βέβαια.
0: Τι εννοείς.
3: Δεν μου έχω βάλει του παιδιού μου, ας πούμε, το πρώτο παπούτσάκι.
2: Ναι.
3: Τα δόντια των παιδιών.
0: Ποια δόντια.
4: Τι θα κάνεις περίπου τα δόντια των παιδιών σου.
3: Όταν τους πέθανε. Τα πρώτα, τα νεογυλά.
2: Φιλενάδα, δεν το περίμενα. Εντάξει, είναι παραδοσιακή.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.